0: Κοβολή.
1: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.

Εγώ στο δρόμο του θανάτου και εσύ στο δρόμο της ζωής. Πού να σε βρω, πού να με βρεις. Βάλε με μέσα στην καρδιά.

σβείς τα παλιά, σβήσε και εμένα. Κι άιντε να φτιάξεις μια αγάπη απ' την αρχή. Είναι τα βουνά στη μοναξιά, σι

Μείνε λίγο στη γραμμή, να σ' ακούσω λίγο ακόμα. Είναι απόσταση γυαλί και μου μάτωσε το στόμα.

φασάρια φωνές, μουσική στον αέρα, τα κορμιά μηχανές. Στην καρδιά μου μια τρύπα, μια πληγή ανοιχτή. Χτες το βράδυ στο

και η νύχτα θα έρθει. Όποιος ξέρει να δίνει, μόνο αυτός θα σωθεί. Μπερδεμένες οι σκέψεις, η ανάσα καυτή, και μονάχα τρεις λέξεις.

0: Τώρα αυτά τα τραγούδια δεν τα ακούτε κάθε μέρα, η αλήθεια είναι. Να τα λέμε και αυτά, έτσι. Δεν το, πού να το. Ο άλλος έπαθε υπαρξιακό, έπεσε κάτω, σου λέει άσε, είναι μπαριά μεσάνυχτα ακόμα. Πρέπει να ξανακοιμηθώ. Όχι, δεν είναι να κοιμηθείς, είναι να ξυπνήσεις. Είναι 4 τα λεπτά μετά τις 6. Καλή σας μέρα, καλό πρωινό. Σας βάζω λιγάκι λιγάκι στο mood που λένε. Το μάθαμε και αυτό το mood. Αναγκαστικά. Καλή σας μέρα, καλό πρωινό. Ήμουν έτοιμος να σας πω καλή εβδομάδα, σαν να ξεκινάει κάτι καινούριο. Σιγά σιγά όμως αυτά.
1: Κάθε μικρή καταστροφή.
0: Ακούτε Status 107 και 7 ολοζώντανα. Με ακούω πιο δυνατά. Τι κάνανε πάλι κανένα εδώ πέρα, καμιά αναβάθμιση στα μικρόφωνα. Με ακούω πιο δυνατά. Με ακούτε καλά εσείς? Καλά με ακούτε, έτσι? Για δώστε ένα σήμα στα μηνύματα τα οποία στείλατε ήδη για καλημέρες. Αν είμαστε εντάξει ηχητικά.
1: Κοιτάζουμε σαστισμένοι.
0: Σήμερα είναι η μέρα των μηνύσεων. Θα πέσουν μηνύσεις εδώ πέρα, γιατί βλέπω ότι έχουν αποξηλωθεί όλα μου τα φωσφορού χαλαμπάκια, τα οποία είχαν αρχίσει να καταραίουν, η αλήθεια είναι. Και σήμερα είμαστε λίγο πιο σκοτεινά από ό,τι χθες. Είναι Τετάρτη και είναι 26 του Αυγούστου. Το ξέρω, βρε Τζάνεμ, το ξέρω. Το είπαμε, ένα εκατομμύριο μάλια στο στόμα μας. Το είπαμε. Αύριο έχουμε γένεια του μετρό. Το είπαμε αυτό το πράγμα. Περίμενε πρωί-πρωί. Σηκώθηκε όλο πρωί-πρωί, πριν πιει καφέ. Μην ξεχάσει να πει ότι αύριο ήταν γένεια. Γένεια, το ξέρουμε. Είμαστε πολύ χαρούμενοι. Πα σε καλό σα. Καλημέρα στον αδερφό μου τον Γιάννη. Λεωνίδας, good morning, καλό πρωινό. Δημήτρης, γόλης είσαι ξυπνιός, αγόρι μου, τέτοια ώρα. Τι για πότισμα ήσουνα. Ιντερνετικά φουλ εντάξει, λέει ο Κωνσταντίνος. Καλημέρα στο Θοδωρή. Όλοι εδώ είμαστε, εμφανιζόμαστε.

26 βαθμούς λέει πρωί-πρωί η πόλη. Έκανε ζέστη χθες πάλι. Πάλι πιάσαμε 35 αριά. 35 εγώ έβλεπα στο αυτοκίνητο και το ένιωθα, δηλαδή. Μια μυστήρια ζέστη. Δηλαδή δεν ξέρω τώρα αν είναι. Αν είναι και η ηλικία που παίζει ρόλο προφανώς, είναι αυτό που τρώμε. Πάντως υδροκοπήσαμε πάλι χθες. Μέχρι 33 λέει σήμερα. Δεν λέει κάτι, ας πούμε, το αύριο έχουμε 38 αριά όμως, έτσι να ξέρετε. Την Παρασκευή πάλι 33. Α, το Σάββατο βλέπω να δροσίζει λιγάκι. Το Σάββατο λέει 31. Και την Κυριακή μου δείχνει ότι υπάρχει μια πιθανότητα για βροχούλα. Μια πολύ μικρή δηλαδή.

Όλα είναι μπροστά, Βαγγελάκη. Καλή σου μέρα και σένα. 6 και 49 θα ξημερώσουμε και στις 8. Στις 8 η ώρα θα βραδιάσουμε. 8 και 4 λέει. Πού είναι εκείνο το 8 και 45, ε? 9 παρατέταρτο. Τελείωσε το θέμα. Μήκαινε η μέρα, γίνανε τα πράγματα τελείως διαφορετικά. Του Αγίου Ανδριανού λέει και της Ναταλίας είναι σήμερα, σύμφωνα με τους Ορθοδόξους συνταγματικά κατοχυρωμένους. Γιορτάζει η Ναταλία, γιορτάζει η Ανδριανή, η Ανδριάνο, ο Ανδριανός. Η Ναταλίνα, η Ναταλή και η Νάταλη. Έτσι, άλλο η Ναταλή και άλλο η Νάταλη, για να ξέρουμε λίγο τι συζητάμε και τι λέμε, έτσι.

Σεπτέμβριος που έρχεται είναι μήνας αλλαγών. Μήνας αλλαγών και αποφάσεων για πράγματα που αφορούν τη ζωή μας. Ο καθένας δηλαδή, αν καθίσει να το σκεφτεί, θα δει ότι το Σεπτέμβριο πάντοτε παίρνεις συγκεκριμένες αποφάσεις. Κωνσταντίνε, καλή σου μέρα. Σήμερα έχεις γενέθλια, αγόρι μου. Και συνταξιούχος και γενεθλιούχος. Τι λέει ρε φίλε, τις καλύτερες μου ευχές. Αν και δεν τα πιστεύω αυτά, τα ξέρεις τα εμπριμέ, για να τα λέμε, γιατί σιγά σιγά αρχίζουμε να βλέπουμε τις εργοστησιακές μας ρυθμίσεις. Σιγά σιγά όμως, μην πάθετε κανένα υπαρξιακό. Παρ' όλα αυτά μου είπα, για να είμαι καλό παιδί πρέπει να συμβαδίζω με το σύστημα. Οπότε να είσαι καλά αγόρι μου, τις καλύτερες ευχές σου εύχομαι. Πάντα γερός και δυνατός. Τώρα, τι έχουμε, δύο δυσάρεστες ειδήσεις έχουμε. Η μία είδηση είναι ο Δημήτρης ο Κόκοτας που έφυγε από τη ζωή, ο γιος του Σταμάτη. Καλό παιδί, πολύ καλό παιδί, ωραίος τύπος, ωραίος καλλιτέχνης. Αυτά τα δύσκολα πράγματα είναι που καμιά φορά δεν μπορείς να τα... 57 χρονών ήταν ο άνθρωπος, νέος κατάνιος που λένε. Και την ίδια ακριβώς στιγμή έφυγε και από τη ζωή η θρυλική Ντόλι Πάρτον. Στα 80 της όμως εκείνη. Εντάξει, θα μου πεις, δεν ήταν και αμάν και ντε, γιατί σήμερα το προσδόκιμο ηλικίας φτάνει περίπου μέχρι τα 100 ας πούμε, αλλά 57 χρονών είσαι πολύ νέος φίλε για να φύγεις. Είναι από αυτά τα δράματα τα οποία ακούμε και μας σφίγγουν το στομάχι.

0: ελπίδα.
1: Όχι, όχι, δεν με κατάλαβες Κωνσταντίνε. Δεν μιλώ για τις δύσκολες, δεν λέω δύσκολες αποφάσεις. Λέω απλά ότι κάθε Σεπτέμβρη είναι αυτό που λένε θα ξεκινήσω κάτι. Το καλοκαίρι δεν το τολμάς. Λες τώρα καλοκαίρι είναι ποιος, άστο, Σεπτέμβριο ξεκινάνε τα πράγματα. Σεπτέμβριο, γι' αυτό σας λέω ότι έχουμε και καινούριο υπηρεσιακό έτος. Αλλά αλλαγές γίνονται, όχι δύσκολες αποφάσεις. Φυσικά και τις δύσκολες αποφάσεις τις παίρνεις όταν έρχονται. Συμφωνώ απόλυτα. Δεν το έκφρασα σωστά προφανώς. Σημειολογικά απλά το Σεπτέμβριο αλλάζουμε πράγματα. Το καλοκαίρι δεν είμαστε για πολλή αλλαγή. Το καλοκαίρι το πάμε πως μας πάει. Το κατρακυλάμε το θέμα. Είναι διαφορετικός και ο τρόπος της ζωής μας, της σκέψης μας, γενικότερα οι ρυθμοί της ζωής. Όπως η δίαιτα τη Δευτέρα, σωστός, of course, κάπως έτσι. Αντωνάκη μου, καλή σου μέρα. Στον κύριο Κοσμά, καλημέρα. Στο Θανάση, good morning.

Δύσκολη μάχη με τις φλόγες, Ευβοιωτία, Σαλαμίνα και Πέλα. Με την Πέλα τι γίνεται ρε Θανάση εκεί πέρα? Για πες μου, εξήγησέ μου, γιατί τα άκουγα χθες. Κοντά λες στο ναύσταθμο και στο Δήμο Αλμοπίας. Πού είναι ο ναύσταθμος, πού είναι αυτός για αυτή η περιοχή? Και έχω πάθει μπλάκα μου, εγώ δεν μπορούσα να το προσδιορίσω. Συνελήφθησαν λέει δύο Βούλγαροι για πυρκαγιά από οχήματα που επεκτάθηκε λέει σε δάσος στην Καβάλα επίσης. Πυρκαγιές δεν έχουν φύγει ακόμα.

Θεόφιλε, μην ανησυχείς λίγο ακόμα το μαρτύριό σας. Μετά θα έχετε όλη τη δυνατότητα να ακούτε όλα αυτά τα ωραία τραγουδάκια τα οποία ακούτε. Εδώ θα ακούτε αυτά που ξέρω εγώ. Αλλιώς, αγόρι μου, αλλάζεις το ποτισιόμετρο και περιμένεις να έρθει πότε θα ξανάρθει Χατζηγιάννης και αναβήσει. Σε περίπτωση που, όμως, έτσι, σε περίπτωση που. Γεια σου ρε Θεόφιλε, κράτα γερά, αγόρι μου, μην το νιστάζεις το θέμα. Τώρα θα σου βάλω λίγο πιο κουνιστικά. Μην ανησυχείτε. Επειδή δεν έχεις μεγαλώσει με αυγό χτυπητό προφανώς εσύ ακόμα. Αν και δεν μπορεί, θα το έχεις φάει το αυγό το χτυπητό. Γι' αυτό δεν τα γνωρίζεις. Διωτάκη, καλημέρα, σούπα, καλημέρα.

Πάω μόνο αυγό, ούτε που να με. Ούτε που να με πλήρωνες, δηλαδή δεν θα μπορούσα. Δεν μπορώ δηλαδή, δεν κατεβαίνει. Ούτε να το σκέφτεσαι.

0: κύριε Θωμά, καλή σας μέρα. Παρακαλώ, στη γραμμή ποιος είναι, ελάτε.
1: Ας πούμε για μια καλημέρα σε αυτό το παλικάρι που μας κρατάει συντροφιά το πρωί.
0: Ναι.
1: Που δεν μας κρατάει τώρα το βράδυ.
0: Θα έρθουμε το βράδυ τώρα, αυτό ήθελα να σας πω.
1: Θα αλλάξει το πρόγραμμα.
0: Θα αλλάξει το πρόγραμμα.
1: Σίγουρα θα έχεις βραδινή εκπομπή.
0: Θα έχω μάλλον μόνο βραδινή εκπομπή, θα κάνω απόγευμα.
1: Δεν θα κάνεις πρωινό.
0: Ναι, γιατί έχει αρχίσει να με κουράζει η διαδικασία της πολιτικής διάστασης και δεν μπορώ να συζητάω συνέχεια για τον Γεωργιάδη και την βούλτεψη, αυτά που θέλει ο κόσμος.
1: Μπορείς να τα αποφύγεις αυτά. Εγώ
0: δεν μπορώ. Να μόλις βάζω ένα τραγούδι, ας πούμε, κοιμάται ο άλλος. Πότε το πρωί πρέπει να ξυπνάτε. Εγώ δεν θέλω να σας ξυπνάω, θέλω να σας κοιμίζω. Είναι...
1: Άμα είναι στο χέρι σου, κάνει το πρόγραμμα όπως θέλεις εσύ.
0: Εκεί το πας στην αναρχία. Εντάξει. Και εγώ το θέλω αυτό, ναι. Αναρχία η ζωή μου.
1: Με καλή πρόθεση το είπα αυτό.
0: Ναι, το ξέρω, το καταλαβαίνω.
1: Λοιπόν, εγώ μόλις έβαλα τα γεμιστά στο φούρνο.
0: Άμα έβαλες γεμιστά στο φούρνο στις 6 και 20, είμαστε μια χαρά.
1: Ορφανά όμως.
0: Ορφανά, γιατί τώρα το κρέας το τρώμε έτσι κι αλλιώς κάθε μέρα.
1: Έβαλα κρεμμύδια, τέτοια πράγματα εκεί.
0: Μια χαρά σε βρίσκω.
1: Εγώ έχω δική μου συνταγή, ξέρεις, είμαι μόνη και ό,τι κάνω το τρώω, το βρίσκω και καλό.
0: Και πολύ καλά κάνεις, και πολύ καλά κάνεις.
1: Ναι. Να είσαι καλά
0: και εσύ να είσαι καλά. Καλή σου μέρα, καλό πρωινό, καλημέρα. Άντε να ξυπνήσετε αφού θέλετε.

0: Λεωνίδα μου, καλή σου μέρα. Σήμερα ενημέρωση του μαμά ότι είναι η μέρα μας. Επιτέλους δηλαδή. Κάποιοι που ήταν να ανοίξουν τις Δευτέρες, λέω, επειδή είναι χορτάτη και επειδή ανέβηκε ο κατώτατος μισθός και ο μέσος όρος του μισθού, ανοίγουν σήμερα. Ενώ ήταν να ανοίξουν τη Δευτέρα, έτσι έγραφε το χαρτάκι σας. Κύριε Γιωργάκη, για σένα χτυπάει η καμπανά. Αλλά έτσι άμα έχεις χορτάσει, αν έχεις χορτάσει και έχει λαδώσει, που λέει, πώς λέει, λαδώσει λέγεται, λιγδώσει, λαδώσει, πώς λέγεται, το εντεράκι σου, ανοίγεις όποτε κουστάρεις, παρακαλώ.
1: Καλημέρα, Παπινιώτη.
0: Ωπ, καλώς το να τον νεονισταγμένο. Να αυτός θέλει τέτοια τραγούδια έτσι ζωηρά, γιατί κοιμάται το πρωί. Μόλις βάλεις ένα κουλτουριάρικο τραγούδι, παθαίνει υπαρξιακό, θρομβώσεις παθαίνει τον. Τσιμπιές.
1: Ναι,
0: ένα κουλτουριάρικο τραγούδι της Προκοπής παθαίνει τσιμπιές αμέσως, να πούμε. Μου βιάζει.
1: Την έφαγες και την Νικολάου, την έφαγες.
0: Η Νικολάου, παιδιά, αναβαθμίστηκε η γυναίκα, πάει για αλλού. Σας είπα, είναι...
1: Έφαγες τη Γερακάρη, έφαγες την Νικολάου.
0: Δεν στεριώνει κανείς, δεν είναι, είμαι ένα παλιόπαιδο.
1: Άμα δεν σε μείνει κανένα τον ίδιο στον εαυτό.
0: Είμαι ένα παλιόπαιδο, είμαι ένα σαλίτη, σου λένε.
1: Για πες μας κανένα έτσι ωραίο εκεί με τον Γεωργιάδη τώρα, έτσι λίγο για να...
0: Ο Γεωργιάδης είπε, νομίζω, για μια κοπέλα η οποία αρρώστησε και έχασε τη ζωή της, ότι δυστυχώς ήταν άτυχη γιατί λέει αρρώστησε Κυριακή. Κάτι τέτοιο διάβασα. Και την Κυριακή λογικό είναι να μην βρεις γιατρό, λέει.
1: Καλά, αυτά τώρα
0: κάνουν
1: τρολ θα έκανε.
0: Καλά, τρολάκι θα είναι αυτό τώρα, ναι, σίγουρα, να πούμε το οποίο λέει.
1: Θα έκανε εκεί πέρα. Πάντως εγώ δίνω συγχαρητήρια για όλη την αερομεταφορά που έκανε από την Τουρκία στην Ελλάδα τον ομογενή.
0: Ναι, ναι, σε αυτό πρέπει να το ομολογήσουμε δηλαδή.
1: Παρόλο που οι Τούρκοι και καλά φίλοι μας,
0: ναι,
1: απαγόρεψαν το αεροπλάνο να πάει να προσγειωθεί εκεί.
0: Α.
1: Αυτό που ήταν για να τον μεταφέρει. Το ΕΚΑΠ.
0: Ναι. Γιατί το απαγόρευσαν αυτοί, θα τους πάμε στη Χάγη τώρα, αυτοί λίγες μέρες ακόμα.
1: Γι' αυτό υπάγεται και καλά στην πολεμική αεροπορία και το, ναι, θεώρησαν πολεμικό αεροσκάφος.
0: Α, κατάλαβα, ναι, κατάλαβα. Και υπάρχει τέτοια νομοθεσία, είμαστε εμείς, είμαστε παράνομοι.
1: Όχι, δεν είμαστε παράνομοι, είναι του ΕΚΑΒ, αλλά ναι, το πλήρωμα, επειδή ήταν της πολεμικής αεροπορίας, δεν μπορεί να πάει η πολιτική αεροπορία εκεί για αυτά τα πράγματα.
0: Κατάλαβα.
1: Παρόλο που είχαν πάρει τα διαπιστευτήρια ότι είναι για αερομεταφορά, αεροδιακομιδή,
0: ναι,
1: αυτοί αρνήθηκαν και δεν το έκαναν. Και τελικά πήγε με πολιτικό ιδιωτικό αεροσκάφο.
0: Κατάλαβα. Ή κάνανε κατά γράμμα το νόμο, πήγαν να καταγράμουν, να πραγματοποιήσουν το νόμο. Πήγαν,
1: εντάξει, τώρα αυτό το νόμο και το...
0: Εντάξει, τώρα αυτά είναι έρμα και σκοτεινά, είναι για να τα συζητάμε. Εντάξει, ναι.
1: Είναι για εσάς τους αριστερόστροφους.
0: Τους αριστερόστροφους, ναι. Να έχουμε να λέμε. Εντάξει. Τώρα ο Νατανιάχου είναι εχθρός με τον Ερντογάν. Εμείς είμαστε εχθροί με τον Ερντογάν. Τι γίνεται τώρα, πώς το συμβαδίζουμε αυτό το πράγμα?
1: Κοίταξε, φαίνεται από τα πράγματα.
0: Ναι.
1: Αλλά ακόμη και τώρα κάποιοι είναι οι Free Frappestein.
0: Ναι.
1: Είναι υπέρ του Ερντογάν.
0: Υπέρ του Ερντογάν, δηλαδή, επειδή, ναι, ο Ερντογάν, ναι, ναι, επειδή ο Ερντογάν τα βάζει με τον Νατανιάχου, δηλαδή, κλείνουν προς τον Ερντογάν. Ναι.
1: Είναι με τον Ερντογάν και φαίνεται ξεκάθαρα τώρα αυτό το διάστημα κιόλας.
0: Ναι.
1: Με όλα αυτά τα σκύβαλα που υπάρχουν στα νησιά και βγαίνουν, διαμαρτύρονται υπέρ των Ισραηλινών,
0: ναι,
1: αφού δεν τους αφήσεις, ας πάνε στην Παλαιστίνη, ας πάνε στην Τουρκία, ρε εσύ.
0: Μάλιστα. Να γι' αυτό, για κάτι τέτοια θα ασχοληθώ.
1: Να πήξουν από την δημοκρατία εκεί πέρα.
0: Έτσι. Να είσαι καλά, αδερφέ, καλή σου μέρα, καλό πρωινό να έχεις. Για κάτι τέτοια θα μετακομίσω το απόγευμα, για να επιστρέψω στις εργοστασιακές μου ρυθμίσεις, γιατί μου έχουν φύγει τα σφραγίσματα. Δηλαδή κάποια διαδικασία πραγματικά δεν αντέχεται και δεν είναι και εφαρμόσιμη στην ιδιοσυγκρασία μου, δηλαδή, έτσι, καταλαβαίνεις. Είμαι στιμελασμένη για άλλα πράγματα, για ανώτερα μαθηματικά. Μπορούμε να ασχολούμαστε, ξέρω εγώ, τώρα για το αυτό του αυτού, των αυτών. Τα αυτά, συνέχεια. Για να συνεχίσει το παιχνίδι να ισχύει. Δεν ξέρω τι γίνεται τις Κυριακές. Να μας πει τώρα η φίλη μας η Νιώβη και ποιος άλλος είναι, κάποιος άλλος είναι που κάνει εφημερίες. Τι γίνεται τις Κυριακές, γιατρούς έχει τις Κυριακές. Μανώλη, κάμερα σε μένα, αγόρι μου.
2: Ο φόβος πάει να τα σβήσει. Αμέσα από όλα κάτι κλέβω.
0: Δεν ξέρω, δεν ξέρω, τι να σου πω. Ναι, έχει λέει, αλλά εντάξει τώρα.
2: Κάτι το νιώθω επιμένει.
0: Λογικό είναι να έχει.

Φυσικά και έχει, Γιάννη, σίγουρα το ξέρω και εγώ ότι έχει. Αυτά τα λέμε χαριτολογώντας καμιά φορά που μπορεί να φτάσει η ανθρώπινη ανοησία, ας πούμε, που μπορεί να φτάσει η ανθρώπινη αυτάδεια που λένε, έτσι. Πώς ήταν εκείνο, θυμάστε που λέει ότι συνήθως το χιόνι πέφτει το βράδυ, έπεσε πρωί το χιόνι και είχαμε προβλήματα τότε στην... το θυμάστε εκείνο με το... μας ξεφεύγουν καμιά φορά και τα λέμε, ας πούμε, καταλαβαίνεις. Όχι ότι ισχύουν κιόλας, ας πούμε, έτσι. Δεν θυμάστε που ακούσαμε στη... εδώ τώρα, ενήλικες είμαστε. Δεν θυμάστε που είχε γίνει, που είχε κλείσει η... εκεί στην Αθήνα. Είχαν εγκλωβιστεί στο δρόμο με τη χιονόπτωση και βγήκανε και κάποιοι και είπανε από το Ελλάδα 2-0 ότι εμείς συνήθως ξέρουμε ότι το χιόνι πέφτει το βράδυ. Η αλήθεια είναι ότι εγώ το βράδυ ήξερα ότι πέφτει. Πρόσφατα έμαθα ότι χιονίζει και τη μέρα. Αν θέλω να είμαι ειλικρινής με τον εαυτό μου.

0: πρέπει να πάω σε διαφημιστικό break. Από ό,τι βλέπω έχει ετοιμαστεί. Σε λίγα δευτερόλεπτα, δεν είναι πολύ μεγάλο, επιστρέφω.
1: Η φύση προσφέρει η Μευγάλ δημιουργεί λαχταριστά άρμονη, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονη Μευγάλ, η αρμονία της απόλαυσης.
2: Αν πιστεύεις ότι το ταξίδι στο εξωτερικό είναι πολυτέλεια, μάλλον δεν έχεις δει τις τιμές στις εκδρομές του Greco's Travel. Δαλματικές ακτές, Dubrovnik, 6 ημέρες από 280 ευρώ. Βουδαπέστη, Βιέννη, Μπρατισλάβα από 285 ευρώ. Βουκουρέστη, Καρπάθια Όρη από 179 ευρώ. Μικρό πανόραμα Κεντρικής Ευρώπης, 7 ημέρες από 425 ευρώ. Greco's.gr. Το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κλείσε τώρα στο 2310-55-55-56.
3: Μα το σημάδι. Ο Γιάννης Πάριος, 19 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Δάσους.
4: Όσο σ' αγαπώ.
3: Μια μοναδική συναυλία γεμάτη αναμνήσεις και αγαπημένα τραγούδια.
4: Μοιάζει με ένα ψέμα.
3: Έρωτας είναι θαρρό. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Δάσους. Artinfo.gr.
5: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
6: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
5: Status Express. Διαφορετικό, ενημερωτικό, ραδιοφωνικό, μουσικό. Status Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3 με τον Δημήτρη Βενιέρη.
7: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.
3: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

Τάκη. Καλά δεν κατάλαβες τι είπαμε, θα το πω πιο αναλυτικά σε. Ακόμα είμαστε στις διαπραγματεύσεις. Καταλαβαίνεις τι γίνεται. Δηλαδή πρέπει να το συζητήσουμε το θέμα, να δούμε πού θα καθίσει η μπίλια. Από Σεπτέμβριο αυτά. Σιγά, μετά την έκθεση, θα τα δούμε αυτά τώρα. Έχουμε έκθεση μπροστά μας τώρα. Έχουμε προετοιμασίες, έχουμε χωμούς, έχουμε ξεσηκωμούς. Έχουμε συνθήματα. Κάτσε γιατί θα γίνουν εδώ παροδίες μεγάλες. Φωτεινή καλή σου μέρα, Γιώργο, καλημέρα και σε σένα. Ακόμα κάνετε μπανάκι στη θάλασσα, λογικό είναι. Με τέτοιες θερμοκρασίες, φυσιολογικό είναι. Θα κρατήσει καμιά εβδομάδα ακόμα. Μετά θα αρχίσει να αλλάζει ο καιρός. Έτσι φαίνεται τουλάχιστον. Καλημέρα και στο Στέλιο, καλημέρα στο Διονύση. Στα μηνυματάκια τα οποία προστέθηκαν στο Viber και στο Facebook.

0: Αυτά δεν τα ξέρω εγώ, κύριε Φώτη. Καλή σου μέρα και καλό πρωινό. Τι γυρεύει ο αρχηγός της CIA στη Μόσχα, σιγά μην το λέγανε σε μένα. Άλλωστε, τόσες ταινίες έχουμε δει. Ξέρετε ότι υπάρχουν οι μυστικές υπηρεσίες, ένα κράτος το οποίο δουλεύει με, και με φανερή ταχύτητα και με κρυφή ταχύτητα. Το έχουμε αποδεχτεί αυτό το πράγμα. Πώς έχουμε αποδεχτεί τις προμήθειες των όπλων που πουλούνται από τα εργοστάσια κατασκευής όπλων μαζικής καταστροφής. Βόμβες, πράγματα, ράματα, ξέρω εγώ. Τα βλέπουμε στις παρελάσεις, ας πούμε, και χαιρόμαστε. Είμαστε τέτοιος λαός, τι να, όχι λαός, τέτοιο είδος ανθρώπων είμαστε, ας πούμε, έτσι. Οι εξωγήινοι γελάνε μαζί μας. Τώρα τι έγινε, τι δεν έγινε, αυτά με τους δημοσιογράφους, έτσι. Γι' αυτό σας λέω ότι δεν, εμείς δεν γεννηθήκαμε για να γίνουμε δημοσιογράφοι. Δηλαδή δεν το θέλουμε κιόλας, ρε παιδί μου, από τη φύση μας. Είναι, πώς το λένε, είμαστε αρνητές της δημοσιογραφίας. Δεν μπορούμε να το δεχτούμε αυτό. Πήγε, λέει, ο αρχηγός της CIA στη Μόσχα. Η απόρριτη αποστολή, λέει, για το Ράκτιβ, λέγεται Ράκτιβ, το Ιράν, η Ουκρανία και το μυστικό μήνυμα του Πούτιν. Πιάστα, εγώ και κούρε αυτό. Εμένα περίμενες να σου πω τι έγινε και τι δεν έγινε. Ένας ειδικός, λέει, αποκρυπτογράφησε τον διάλογο του Τραμπ με τη Μελάνια, λέει, στο βίντεο και έγινε viral. Καλά. Καλά νέα σε κακιά στιγμή. Από μακριά κάθονται οι άλλοι μπροστά στις οθόνες και προσπαθούν να καταλάβουν τι θα κάνει ο Τραμπ. Άμα ξύσει το αυτί του, άμα καθαρίσει κανένα κακάδι από τη μύτη του. Άνθρωπος είναι κι αυτός. Αν και οι κοκκινοτρίχηδες είναι λίγο διαφορετικοί, γιατί αυτός κοκκινοτρίχης δεν είναι κανονικά. Ναι, ναι, είναι λίγο τέτοιος. Μιλούσε η Μελάνια με τον Τραμπ πίσω από το πλέγμα και αυτός ζουμάρισε το φακό και προσπάθησε από τα χείλη. Τώρα θα μου πεις, άντε, όταν μιλούσε η Τράμπενα, καταλαβαίνεις, ας πούμε, έχει μια ποιότητα το χείλη. Του Τραμπ το χείλη πώς μπορούσε να το παρατηρήσει τόσες ώρες και δεν έπαθε καμιά αλλεργία? Για να καταλάβει τι συζητούσανε. Μεγάλος καημός. Πάμε να ανοίξουμε γραμμές, να πούμε καλημέρες. 2-3-10-5-13-000, 2-3-11-82-10-50. Τηλεφωνικές μας γραμμές, τα μηνύματα σας έρχονται στο Viber 6-9-08-3-57-800. Ακούτε Status 107.7. Είναι Τετάρτη και είναι 26 του Αυγούστου. Σε 4-5 μέρες θα μπούμε στο φθινόπωρον.
1: Έλα εδώ, έλα μαζί μου στην πλατεία. Η νύχτα είναι μαγεία.
0: Καλημέρα, κύριε Φώτη, με τον καλό το λόγο είσαι πάντα.
1: Ένα

0: είδες πόσο τραγουδάει το «Είναι ωραίο ο Παμπολέρος»? Είναι ωραίο. Με ένα τρέμουλο είναι. Άλλες αναρτήσεις έχουν οι Παμπολέρο, άλλες αναρτήσεις οι Πρωτοψάλτη. Γεια σου ρε Μανολάκη, καλή σου μέρα και σε σένα αγόρι μου, καλό πρωινό, good morning. Εδώ τι έχουμε.
1: Πρώτον, γιατί ο φόρος προστέμενης αξίας δεν πληρώνει μόνο από εμάς. Πληρώνει και από όλους τους τουρίστες που έρχονται στη χώρα.
0: Έτσι.
1: Άρα αυξάνει κατά πολύ μεγάλο βαθμό τα έσοδά μας. Έχουμε 35 εκατομμύρια επιπλέον ανθρώπους που πληρώνουν αυτό το ΦΠΑ.
0: Έτσι.
1: Και μας επιλέγουν και έρχονται και μας θέλουν και φτηνούς.
0: Ναι.
1: Αν μειώσει το ΦΠΑ,
0: ναι,
1: θα μειώσει το ΦΠΑ και σε αυτού. Άρα θα χάσει αναλογικά τεράστιο ποσό χρημάτων. Παίρνει από έξω και ναι, το φέρνει μέσα.
0: Κατάλαβα.
1: Αν λοιπόν εσύ πα και μειώσει οριζόντα το ΦΠΑ,
0: ναι,
1: και θα χάσει τα λεφτά τα 35 εκατομμύρια τουρίστε που μπαίνουν μέσα στη χώρα που θα πληρώνουν λιγότερο ΦΠΑ, μία μεγάλη ζημιά,
0: ναι,
1: και θα αυξήσει την κατανάλωση, άρα θα αυξήσει το εμπορικό σου έλλειμμα.
2: Ναι, αλλά χάνει τον Έλληνα. Το θέμα είναι να μπορεί να πάρει
0: και ποιο το χέρι τον Έλληνα, ρε και εσύ.
1: Τι
0: κάτσε, τι κάτσε λίγο. Τι είπε ο δημοσιογράφος, τι είπε ρε παιδιά. Κάτσε λίγο, πάντα λίγο, χάνεις τον Έλληνα. Καλά ρε τώρα, για τον
2: Έλληνα.
1: Μία μεγάλη ζημιά και θα αυξήσει την κατανάλωση, άρα θα αυξήσει το εμπορικό σου έλλειμμα.
0: Σωστό.
2: Ναι, αλλά χάνεις τον Έλληνα.
0: Χάνεις τον Έλληνα, λέει.
2: Τα βασικά σου πράγματα.
1: Μα αν δεν μπορούσαμε να τα πάρουμε τα πράγματα.
2: Εδώ έχει μειώσει ο κόσμος τα βασικά του αγαθά. Τα είδη πρώτης ανάγκης.
0: Εντάξει, εντάξει.
2: Εγώ, τι να κάνω, έτσι είναι η πραγματικότητα.
1: Όχι, δεν είναι πραγματικό.
0: Δεν είναι έτσι. Δεν είναι, εντάξει. Κατάλαβες, Βαγγελάκη. Να, αυτά δεν μπορώ. Δηλαδή, δεν είναι τώρα. Δηλαδή, τώρα τι να χωριστούμε στους εικονολάτρες και στους εικονομάχους πάλι. Αφού άλλος λέει δεν έχουμε να χάσουμε τον Έλληνα και λέει ο άλλος να μείνουμε με τους τουρίστες. Το εξηγεί ο άνθρωπος. Προσπαθεί ότι δεν μπορούμε να μειώσουμε το ΦΠΑ. Το λέει, Βαγγελάκη. Χειροτάκι, το καταλαβαίνεις και εσύ αυτό το πράγμα. Έτσι που βγαίνεις με το φορτηγό. Δεν μπορούμε, δεν πρέπει να μειώσουμε το ΦΠΑ. Γιατί άμα μειώσουμε το ΦΠΑ, θα παίρνουν και οι Ιουγκοσλάβοι, θα τα παίρνουν πιο φτηνά. Και θα χάσουμε. Ποιοι θα χάσουμε, εμείς θα χάσουμε, εσείς θα χάσετε. Τώρα ποιοι είμαστε εμείς, ποιοι είστε εσείς, άλλη υπόθεση αυτή. Μην τον μπερδεύεις. Ξεκάθαρα πράγματα. Θα χάσουμε, λέει, τους Έλληνες, λέει ο άλλος. Το αστείο σε όλη την υπόθεση που γελάω είναι ότι τα συζητάνε σοβαρά αυτά, καταλαβαίνετε. Θα χάσουμε τους Έλληνες. Μα τώρα σοβαρολογήστε. Εδώ πρόκειται για χρήμα, χάσουμε χρήμα. Να πούμε τώρα και εσύ μου λες τώρα για τους Έλληνες. Ποιους Έλληνες, ρε φίλε? Παρακαλώ στη γραμμή.
3: Καλημέρα.
0: Καλή σου μέρα.
3: Ο Πέτρος είμαι, καλημέρα, μια καλημέρα.
0: Γεια σου Πέτρο μου, καλή σου μέρα.
3: Ξεκίνησαν να δουλεύουνε.
0: Ναι.
3: Και μην τα βάζετε πρωί πρωί. Σας παρακαλώ.
0: Ναι. Όχι, τι πρωί.
3: Του μας κάνουν και χάρη.
0: Σε παρακαλώ τώρα, τι πρωί πρωί είναι. 7 η ώρα πάει να πούμε, σημεριάσαμε να.
3: Μας κάνουν και χάρη, θα πρέπει να τους λέμε και ευχαριστώ δηλαδή.
0: Αφού συναντάνε ανθρώπους στον δρόμο και τους λένε γιατί δεν αυξάνεται το ΦΠΑ, ναι, να οικονομήσει η Ελλάδα περισσότερα λεφτά για να είμαστε ακόμα πιο πλούσιοι και να μην το ξέρουμε. Τι είναι αυτά που λέτε τώρα.
3: Τους φιλάνε και τα χέρια, τους αγκαλιάζουν, ναι, δυστυχώς.
0: Έτσι. Να σε καλά, καλή σου μέρα, καλημέρα. Έτσι είναι οι διευκρινήσεις, πρέπει να λέγονται, να πω, γιατί τις καταλαβαίνουμε κι εμείς οι ατέρμον.
4: Θα έχει πανσέλινο, θα λάμπει το φεγγάρι.
0: Έλα τώρα, Θανάση μου, που σε Βαγγέλης, τώρα μην τα λες αυτά τώρα, δεν είναι έτσι, αγόρι μου. Δεν είναι έτσι, δεν είναι έτσι.

0: Δηλαδή και στη Δυτική Αττική που πάτε, τι σας λέει ο κόσμος? Mm.
1: Και εκεί ο κόσμος εισπράττει ένα μέρισμα από αυτήν την ανάπτυξη. Και το μέρισμα είναι αντίστοιχο, αλλά εισπράττει ένα μέρισμα από αυτό το οποίο...
0: Είναι χαρούμενοι, δηλαδή λένε πάμε καλά.
1: Κοιτάξτε.
0: Μπράβο, μα βρήκατε ανθρώπους που λένε ότι πάμε καλά, μπράβο τους.
1: Δεν βρίσκω ανθρώπους που να λένε πάμε καλά. Βρίσκω ανθρώπους οι οποίοι εργάζονται σκληρά κάθε μέρα και προσπαθούν να επιβιώσουν. Αυτό που νομίζω ότι έχει συμβεί στον ιδιωτικό τομέα είναι η ανάπτυξη.
0: Τα νίκια έχουν αυξηθεί, η καθημερινότητα έχει αυξηθεί, το ρεύμα έχει αυξηθεί, τα σούπερ μάρκετ έχουν αυξηθεί, οι μετακινήσεις έχουν αυξηθεί, έχουν ακριβήνει όλοι.
2: Να είμαστε στο σύμπαν, το 1 στο 3 εκατομμύριο να υπάρχουμε. Και αρχίζουμε και κλεγόμαστε. Δεν μου αρέσει το ένα, δεν μου αρέσει το άλλο. Και ο διάλειμμα καθόλου και μου τσακίζει τον άλλο.
1: Έχουν ακριβήνει όλα. Σε κάθε περίπτωση, αυτό που πρέπει να μετράει κανείς είναι εάν όλα αυτά τα χρόνια υπήρξε πρόοδος. Και πρόοδος υπήρξε αναντήρητα.
0: Αλλά
1: και...
0: δεν βγαίνει ο μήνας.
3: Μην μείνουμε σε αυτό, να πάμε παρακάτω. Αυτό λέμε.
1: Ο μήνας τελικά ποτέ δεν έβγαινε.
0: Αλλά και... δεν βγαίνει ο μήνας.
1: Ο μήνας τελικά ποτέ δεν έβγαινε.
0: Ναι, και...
1: με αυτήν την έννοια.
0: Κάποια στιγμή πρέπει να βγαίνει.
1: Με αυτήν
0: όμως
1: την έννοια ποτέ τώρα δεν έβγαινε. Για να βγαίνει ο μήνας, αντιλαμβάνεστε ότι πρέπει να αλλάξουν πολλά πράγματα ακόμα στην ελληνική οικονομία.
2: Συγκλονιστικό.
1: Για να γίνει πιο σταθερή, πιο παραγωγική και άρα πιο αποτελεσματική και άρα πιο αποδοτική οικονομία.
4: Συμπέρασμα, κύριε Περικλή. Γιατί είπε συγκλονιστικά πράγματα ο κύριος Χρυσοχοίδης, αυτούς που ακούγατε. Ο μήνας ποτέ δεν έβγαινε. Όλο μέσα μπαίνουμε. Δεν βγήκαμε ποτέ. Οι δημοσιογράφοι καημένοι. Πώς μου αρέσουν οι δημοσιογράφοι ώρες ώρες. Μα κάποια στιγμή πρέπει να βγει και ο μήνας, λέει. Αυτό δεν είναι. Δεν είμαι στα σχέδια μου. Δεν βγαίνει ο μήνας. Ποτέ δεν έβγαινε ο μήνας. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν βγαίνει ο μήνας. Γιατί ποτέ δεν έβγαινε. Παρακαλώ στη γραμμή.
5: Αγορίνα, ξέρεις γιατί δεν πολύ γουστάρω τους δημοσιογράφους?
4: Γιατί?
5: Γιατί δεν είναι οξυδερκής με αντιληπτικότητα και να κάνουν έτσι ερωτήσεις. Δηλαδή τώρα αυτό εγώ ξέρεις, το ρωτούσα. Έχετε σκεφτεί να μικρύνετε το μηνά?
4: Γιατί να μικρύνετε? Εγώ είπα να μεγαλώσουν το 24 ώρες, να το κάνουν 72 ώρες.

0: Αφού δεν βγαίνει ο μήνα, δεν το μικρόνουμε. Αφού δεν βγαίνει άλλο μερολόγιο.
1: Αφού δεν χωράει να βγει, κάντε λίγο σύρκλο έτο. Κάντε 24 μέρε να βγει.
0: Κάνετε ο άνθρωπο επαγγελματία δημοσιογράφο, τον κοροϊδεύει στα μούτρα.
1: Έτσι, στι
0: εκπαιδευτικέ. Και δεν τον απαντάει αντίστοιχα, ανάλογα.
1: Στι εκπαιδευτικέ ώρε, πώ την ώρα την έκανε 45 λεπτό, α πούμε για παράδειγμα. Έτσι. Σωστό. Καλή σου μέρα, καλημέρα. Σωστά, να βλέπει τι γίνεται. Λύσει υπάρχουν. Απλά πρέπει να βρεις τους κατάλληλους ανθρώπους για να σας πούνε. Μην κρανέτε το μήνα, μην κρανέτε ο ίδιος μισθός, αλλά ξέρω εγώ 24 μέρες. Και οι άλλες να μην καταγράφονται καν, ούτε καν στην ηλικία. Κάνε την ώρα σου για παράδειγμα 52 λεπτά.

0: Καλημέρα στη Στέλλα, τώρα μου άνοιξε τώρα. Είχα ένα θεματάκι λίγο με το Viper στα μηνύματά σας. Καλημέρα στη Στέλλα. Στέλλα μου, είναι κάποια πράγματα τα οποία είναι καλό πλέον να τα, να τα αντιλαμβανόμαστε όλοι εμείς οι οποίοι. Δηλαδή πρέπει και εμείς να χωράμε μέσα σε αυτό που κάνουμε. Καταλαβαίνεις τι γίνεται. Το γουστάρουμε, ρε παιδί μου. Άμα δεν το γουστάρουμε εμείς, άμα αρχίσει σιγά σιγά αυτό να μας κουράζει και τα λοιπά, αρχίζει να φαίνεται ότι η κατάσταση δεν είναι όπως θα έπρεπε, έτσι. Δεν ξέρω ακόμα λεπτομέρειες, θα τις μάθετε αυτές. Μην ξάπτεστε και μην. Από Σεπτέμβριο θα αλλάξουν αυτά. Έχουμε ακόμα χρόνο. Στελάκο μου, καλή σου μέρα και καλό πρωινό στην κυρία Μόρφο επίσης.
1: Περνάς με ένα τάξη και ξεμακραίνεις.
0: Παίρνουνε, λέει ο κύριος Γροσοχοίδης, ένα μέρισμα παίρνουνε και όλοι από την ανάπτυξη και τα λοιπά. Παίρνουμε, δεν αφιβάλλω. Λες, δόξα τω Θεώ, λέμε, είμαστε χειρότερα και είμαστε καλύτερα. Αυτό δεν αφισβητεί κανείς. Άλλο το ένα και άλλο το άλλο που λένε.

Κώστας λέει: χθες πληρώθηκαν οι συντάξεις το απόγευμα με 25 να έχει ο μήνας. Με 25 αγόρι, με 25 μέρες να έχει ο μήνας. Αυτό λέμε. Και οι συντάξεις την ώρα τους θα πληρώνονται. Τι να κάνουμε. Στο σχολείο η καθηγήτρια πώς λέει: έχουμε άλλη μία ώρα ιστορία. Μία ώρα ιστορία είναι 45 λεπτά. Και όχι μόνο, και το μάθημα ας πούμε της οδήγησης 45 λεπτά είναι όλα. Γιατί δηλαδή αντιδράτε, γιατί το βλέπετε ας πούμε ότι είναι παράλογο. Οχτάρου θα είναι 8 επί 45 ας πούμε, τον ίδιο μισθό. Στεφανάκο μου, καλή σου μέρα, αγόρι μου, καλό πρωινό και σε σένα. Καλημέρα, είναι Τετάρτη σήμερα, είναι 26 του μηνού, το ρολόι δείχνει 7. Πάμε να δούμε λίγο τον καιρό, να ακούσουμε μάλλον τον καιρό. Μικρό διαφημιστικό, επιστρέφουμε. Καλημέρα στην παρέα τη ραδιοφωνική από τον Στάτους 107 και 7. Στα μάτια σου το γυρισμό. Φαγώθηκε ο άλλος με το ρέμο. Τι να σε απαντήσω ρε για το ρέμο. Δεν ξέρω τι γίνεται με το ρέμο ρε. Χρωστούσε κάτι λεφτά ο ρέμος, λέει, άμα τα πλήρωσε. Τι να ξέρω εγώ ρε με τα πλήρωσε ο ρέμος. Εδώ έχουμε αφήσει υποθέσεις και υποθέσεις στα ντουλάπια τώρα. Το ρέμο τώρα θα κοιτάξουμε. Μα... Και άμα τα πλήρωσε, άμα τα πλήρωσε. Σε σένα τα πλήρωσε. Περνά. Έλα Χριστέ και Απόστολε. Και πού να το ξέρω εγώ τώρα να πούμε αυτό. Φαγώθηκε από χθες να πούμε το ρέμο. Άστο να τον άκαιρε να κάνει τη δουλειά του. Αυτό που θέλετε να βγάλετε το μάτι του αλουνού ρε παιδιά συνέχεια. Τι πράγμα να μου, θεολογία μου, καλή σου μέρα. Όχι κορίτσι μου, είσαι καλό παιδί, μην ανησυχείς. Να για τον άλλον τον κακεντρεχή μιλάω, τον τόξικ να πούμε.

0: Καιρός για χρωμοδομή.
1: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
2: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
1: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα Τετάρτη προβλέπεται γενικά αιθρίος καιρός με λίγες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Μέγιστη θερμοκρασία το μεσημέρι στα Γιαννιτσά 35 βαθμοί, στο Κιλκής 35, στη Κατερίνη 32, στον Πολύγυρο 30 και στις Σέρες 35 βαθμοί. Στη Δυτική Μακεδονία η θερμοκρασία θα φτάσει στην Καστοριά και τα Γρεβενά 35 βαθμούς Κελσίου.
1: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
2: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
1: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
2: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Εδώ ολοκληρώθηκε η πρόγνωση του καιρού από τον Στάτους στις 7. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Μίδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
7: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μίδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
6: Μίδια.
7: 10 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη. Θέατρο Δάσους.
6: Προπόληση ticketservices.gr.
8: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
2: Φαντάσου το εκθεσιακό σου περίπτερο μέσα σε μια βαλίτσα. Με τα 100% ελληνικά Valis Frames, η συμμετοχή σου σε εκθέσεις και συνέδρια γίνεται παιχνίδι. Ένα φορητό frameless σύστημα αλουμινίου που στήνεις μόνος σου, αλλάζεις διαστάσεις και ανανεώνεις τα υφασμάτινα γραφικά. Τέλος τα περιττά έξοδα. Αγόρασε μία φορά ή νίκιασε το σύστημα Valis Frames για κάθε διοργάνωση σε Ελλάδα και εξωτερικό. valis.com.gr. Η εκθεσιακή σου παρουσία παντού μαζί σου. Valis. Και μην αμφιβάλλεις.
9: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Hire Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία, αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Hire Shops και hireshops.gr. Τηλέφωνο 2310-551-700.
8: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
10: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
11: Καραγιάννη, τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Διαλεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο, 5 λίτρα, 27,99. Βιολέτα, παγωτό, 2 λίτρα, 3,99.
10: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
11: Εβίτα, χαρτί υγείας, σχέδια χρώμα, τρίφυλλο, 10 ρολά, 2,40. Dixan Gel, φρεσκάδα ωκεανού, 70 μεζούρες. Και Dixan Σκόνη πλυντηρίου, φρεσκάδα άνοιξης, 68 μεζούρες, 9,99. Χένιγκερ, κουτί, 330 ml, 5+1 δώρο, 4,15.
10: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
12: Οφέλεια.
0: Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Ωφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Ωφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
12: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.
13: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

0: τι δεν κάνω. Γεια στο Θοδωρή μου από Καλαμαριά. Καλή σου μέρα. Καλά τα λες αγόρι μου. Ξαναπέστα. Ξαναπέστα. Είναι αυτό που λένε όμως, σε ποιο να τα πεις και ποιος να σε πιστέψει αγόρι μου.
1: Κάθε στιγμή.
0: Θανασάκη, good morning και καλό πρωινό και σε σένα. 31 πάει ο μήνας, 31. Μεγάλο καλοκαίρι φέτος. Καλημέρα και στη Λένα.

Καλημέρα και στον κύριο Σπύρο. Καλό πρωινό και σε σένα και καλή δουλίτσα σου εύχομαι για όσους επιστρέψατε βέβαια και μπήκατε στους ρυθμούς της καθημερινότητας. Σιγά σιγά βέβαια, έτσι, σιγά σιγά μας πιάσει και καμιά μέση. Ακόμα οι θερμοκρασίες είναι υψηλές. Πώς το λέγει ο άλλος, μην πάθουν καμιά υδροπικία. Έχουμε ακόμα μερικά 37 και κάτι 38 μου λέει. Πιο ζεστή μέρα της εβδομάδας η Πέμπτη, 27, γιατί ανεβαίνει το θερμόμετρο. Έχουμε και γένεια μετρό. Βέβαια. Μην το κάνουμε όπως την πρώτη φορά που εγγενιάστηκε και ήρθε το σιφέρμπιλικ που λένε. Τι, δεν ξέρεις τι είναι το σιφέρμπιλικ? Σιφέρμπιλικ είναι καταστροφή που λένε. Θυμάσαι τη μέρα είχε τότε που έγιναν τα εγγένεια του μετρό εδώ στη Θεσσαλονίκη? Θυμάσαι τη μέρα είχε? Τι λες τώρα, είχαν επιστρέψει οι παγετώνες. Το ίδιο είχε συμβεί και στο Karate Kid, το νούμερο 2 αν δεν κάνω λάθος. Τη μέρα της εκδήλωσης εκεί πέρα που είχε γίνει ένας μεγάλος τυφώνας, εκεί. Αυτή τη φορά όμως την πετύχαμε τη μέρα, γιατί θα είναι ηλιόλουστη, ευήλη, βάρη και θα είναι όλα καλά. Κατερινιό μου, καλή σου μέρα. Στη Μαρία καλημέρα. Στο Ειρηνάκι, good morning.

0: Άρε να μην είσαι χείρα. Οι χείρες θα χαρούν πολύ, γιατί διαβάζω ότι υπάρχει αύξηση 100% σε χιλιάδες συντάξεις χειρίας. Μη φτύνεστε. Το διάβασα εγώ, δεν ξέρω, αυτά τα ξέρουν οι δημοσιογράφοι. Μεγαλύτερες αποδοχές, λέει, θα παίρνετε, λέει, από τον Αύγουστο. Και τέλος, σύνταξη, η αγωνία για τους συνταξιούχους χείρους και χείρες. Έτσι. Οι χείροι παίρνουν συνταξιούχοι, παίρνουν χειρία σε Βιρκίνα.
1: Φυσικά παίρνουν, κύριε Μπαρμπαγιάννη.
0: Υπάρχει ισορροπία.
1: Δεν κάνουμε διακρίσεις στα σύγχρονα κράτη. Αλίμονο. Αν σου τύχει δηλαδή, τι να κάνουμε.
0: 100% τώρα. Αύξηση. 100%, δηλαδή, άμα παίρνανε, ας πούμε, για παράδειγμα, δηλαδή, ήτανε... 100, θα πάρουν 200.
1: 100 δεν έπαιρνε κανένα.
0: Λέμε τώρα. Ναι,
1: καταλαβαίνω τι λες. Έως 100% αύξηση, έτσι.
0: Ναι.
1: Ήταν μια διόρθωση από τον νόμο Κατρούγκαλου, η οποία έχει προκύψει λόγω μνημονιακών τότε δυσκολιών και τα λοιπά. Γινόταν οι περικοπές συντάξης χειρίας, το περιμέναμε πολλούς μήνες. Νομίζω ότι θα ωφεληθεί πολλοί κόσμος. Πάντως ήταν φοβερός ο συγχρονισμός σήμερα. Πριν πούμε καλημέρα, μπαίνω στην αίθουσα σύνταξης να πάρω κάτι εκτυπώσεις και μπαίνοντας στο στούντιο, ακούω τον Μπαρμπαγιάννη με ένα θριαμβευτικό σχεδόν ύφος να λέει:
0: Ρε
1: να μην είσαι χείρα.
0: Να μην είσαι χείρος ή χείρος σήμερα. Ναι, ο άλλος το βλέπει από θέμα συμφέρον. Λέει: Τώρα κοίταξε να δεις. Τι ζούμε, τι δεν ζούμε. Φαντάζομαι αν ήμουν χείρος τώρα θα έπαιρνα τόσα, ας πούμε, για παράδειγμα. Τι έκανες. Η ανάγκη είναι τέτοια. 100% μέχρι 100%. Έω και 80% να είναι τώρα πλάκα.
1: Ναι,
0: μεγάλο ποσοστό τώρα. Δεν είναι 3-5% αύξηση. Μιλάμε για μεγάλη. Διπλασιάζονται τα εισοδήματά σου τώρα. Τι λες.
1: Και θα τη δουν την αύξηση.
0: Αρκετές χιλιάδες.
1: Πάρα πολλές χιλιάδες. Ναι. Και θα τη δουν την αύξηση τώρα.
0: Στα... Μπαμπαμ, κατευθείαν. Στα κοντινά.
1: Ναι.
0: Έτσι.
2: Συμφορές που ο χωρισμός θα φέρει. Κοίτα να με θυμάσαι όσο μακριά μου θα σε μια πουκα...
0: Και η μαμά θα πάρει σύνταξη. Άρε Λεωνίδα, θα το πω στην μαμά σήμερα. Θα πω μαμά του Λεωνίδα, έρχονται αυξήσεις. Να χαρεί λίγο γυναίκα.
1: Μη στεναχωριέσαι, τα ξέρουν αυτά οι σύνταξεις.
0: Αλλά αν τα ξέρουν,
1: είναι
0: λέει,
1: ενημερωμένοι για τα πάντα.
0: Ούτε συζήτηση. Άρα και η γιαγιά μου θα πάρει αύξηση προφανώς. Στα 100 είναι η γιαγιά, έτσι.
1: Στα 100 είναι η γιαγιά σου.
0: Γιαγιά μου, ναι, γιαγιά μου.
1: Κάτι τέτοιοι ρίχνουν έξω το σύστημα ασφάλισης.
0: Τι να κάνουμε.
1: Στα πόσα πήρε σύνταξη.
0: Ω, μικρή πήρε σύνταξη, γιατί ήταν και αγωνίστρια. Πήρε και ήταν τέτοιο, όπως της αντίστασης ήταν. Βέβαια, βέβαια πήρε σύνταξη, να πούμε. Μικρή, βέβαια.
1: Α, ήταν αντιστασιακή.
0: Ναι, βέβαια.
1: Επί Πασόκ δηλαδή πήρε τη σύνταξη.
0: Καλές συντάξεις.
2: Όσο μακριά μου θα είσαι, μια που καλά το
0: ξέρει. Η γιαγιά μου τα ξέρει όλα αυτά, να ξέρετε, χωρίς υπερβολές. Δηλαδή η μάνα μου δεν τα ξέρει. Η μάνα μου, λέει η γιαγιά μου στη μάνα μου καμιά φορά, άκουσα στην τηλεόραση ότι θα έχουμε αυτό. Και λέει: Μα σταμάτα ρε μαμά, λέω, όλα τα ξέρεις εσύ. Λέω: Μάνα, δίκιο έχει η γιαγιά. Το ξέρω κι εγώ, το έχω ακούσει στους δημοσιογράφους, το λένε.
1: Ξέρει η γιαγιά σου.
0: Η γιαγιά τα παιδιά. Δεν υπάρχει περιοδικό που να μην το διαβάσει. Δεν υπάρχει. Η τηλεόραση παρακολουθεί και κάνει και διάλογο με τηλεόραση.
1: Είναι αλήθεια 100 χρονών.
0: Ναι, είναι 100 χρονών.
1: Και διαβάζει ακόμα.
0: Διαβάζει. Γιαγιά έχει, αλλά διαβάζει.
1: Καλά, εντάξει, γιαγιά έχουν και 40
0: χρονών. Ναι, όχι. Διαβάζει. Διαβάζει και τα έχει 400. Σου λέω. Έχει άποψη, παιδί μου, κανονικά. Δηλαδή, με φαντάζομαι εμένα. Εγώ έχω πάρει τη γιαγιά, δεν υπάρχει περίπτωση. Δηλαδή...
1: Κοίτα, αυτό με το διάλογο με την τηλεόραση νομίζω το έχουμε όλοι ζήσει με παππούδες και γιαγιάδες.
0: Κανονικό διάλογο, κανονικό. Δηλαδή, με τον Χατζηνικολάου έχουν μια ιδιαίτερη σχέση. Μιλάνε κανονικά. Δηλαδή, του εξηγεί, τον ρωτάει, λέει κάτι ο Χατζηνικολάου. Ρε, ευχαριστώ, γιαγιά, παρακαλώ και τέτοια να πούμε. Κανονικά. Μα την ακούσει, έχει γέλιο. Τώρα σκέφτομαι να την κάνω μια μακράν διαρκεία συνέντευξη εφόλης της ύλης, γιατί είναι βίος και πολιτεία, ας πούμε. Να ξεκινήσουμε από τα νεανικά της χρόνια μέχρι τώρα, μας πάρει κανένα 2 ώρες, αλλά το ετοιμάζω. Είχα κάνει και στον παππού μια τέτοια.
2: Μια που καλά το ξέρεις, αγαπώ.
1: Πρέπει να σας πω ότι στο μετρό μέσα είδαμε επιτέλους...
0: Τι?
1: Την προέκταση στους χάρτες, δηλαδή μπήκαν οι καινούργιες πινακίδες με τους χάρτες, τα καινούργια δημιουργικά, με το κλάδο προς την Καλαμαριά, ναι, ακόμα 5 στάσεις. πώς είναι, Νομαρχία, Καλαμαριά.
0: Κάτσε λίγο, από πού θα διακλαδώνετε τώρα, κάτσε.
1: Αρετσοκρίνη, Μίκρα, νομίζω.
0: Θα πηγαίνουν τώρα δύο γραμμές, θα πηγαίνει και προς την Καλαμαριά και προς στην Ελβετία προφανώς. Ναι, έτσι, ναι. Ίδιες τα δρομές θα είναι. Και θα φτάνει μέχρι το τερματικό εκεί της Καλαμαριάς. Πολύ ωραίο το τερματικό, το έχω δει. Είναι τεράστιο το μεγάλο, είναι πολύ μεγάλο έτσι. Πολύ πιο μεγάλο από τις Νέες Ελβετίες, ας πούμε.
1: Μας φάγανε, μας φάγανε οι καλαμαριώτες.
0: Ναι, άμα το δεις είναι μεγαθύριο, τεράστιο.

0: Ποιος έδωσε εντολή, Βιργινία, τώρα εσύ θα μπορείτε, εσύ δεν λες ψέματα, δεν είσαι κοιμάς. Ποιος έδωσε εντολή να ξυλώσουμε εδώ πέρα τα φωτιστικά, να πούμε τα τέτοια μου, και είμαστε εδώ πέρα μέσα σαν τον τάφο του Ινδρού σήμερα. Ο Βενιέρης.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι.
0: Δεν μπορεί. Ο Λεοντής αποκλείται πάρει την πρωτοβουλία μόνο.
1: Νομίζω ότι μόνο του, επειδή είχαν ξεκολλήσει.
0: Είχαν ξεκολλήσει αυτό.
1: Και του είπα κάπου να τα βάλει, τα έβαλε κάπου.
0: Δεν ξέρω που τα έβαλε. Πάντως στον κύκλο, πώς το λέει, στον κάδο ανακύκλωση δεν τα είδα. Και είμαστε σήμερα σκοτεινά.
1: Α, γι' αυτό δεν έχω φωτορυθμικά.
0: Όχι, δεν είναι φωτορυθμικά, είναι ελεντοτενία που λένε. Τα ψάχνα, πατούσα το τηλεκοντρόλ, εγώ επίμενα μετά, κατάλαβα ότι λείπουνε. Βρε, πατάω το τηλεκοντρόλ και στη γωνία που ξέρω ότι είναι ο
1: δέκτης. Α, σαν τη γιαγιά
0: και εσύ. Δεν είχε ανταπόκριση καμία. Εν τω μεταξύ, τώρα που είπα Βενιέρης, εκθές ανακάλυψα ότι έχω άλλο ένα κοινό στοιχείο με το Βενιέρη. Εκθές είπε, δεν ξέρω κατά πόσο είναι αλήθεια, γιατί αλήθειες λέει και αυτός, δεν είναι σαν και εμάς, ότι το πρώτο του αυτοκίνητο είναι Seat Ibiza. Το πρώτο του αυτοκίνητο που αγόρασε είναι ένα Seat Ibiza γκρι κιόλας, έτσι ασημή.
1: Και?
0: Λοιπόν, το πρώτο αυτοκίνητο που αγόρασα κι εγώ ήταν ένα Seat Ibiza 1200.
1: Μήπως ασημή. Το έχεις πάρει ο ένας από τον άλλον.
0: Και θυμάμαι το πήρα 1.400.000. 1.400.000 του 1994.
1: Είδες πόσα κοινά έχει.
0: Δηλαδή, χθες ναι, είπε να το πω, λέω τώρα, κοίτα να δεις. Και άλλες φορές έχει πει πράγματα και λέω τώρα τι, αυτός είναι σαν πατέρα μου, το νιώθω. Δηλαδή, πώς εμείς συμπαθίζουμε στα ίδια πράγματα. Εγώ ήμουν παιδί τότε.

0: το Viber, δε Κωστή.
1: Το Viber, για να δούμε το Viber τι γίνεται.
0: Είναι σαν τον έξω από εδώ, τον καλή σχέση.
1: 1900 κυβικά το 90, καλά ήταν το μικρό, το χιλιαράκι.
0: Τι λέει, 1.800.000.
1: Ναι, 1.800.000 προφανώς. Ναι, εγώ το πήρα 1.400. Εγώ το πήρα 94, ασημή.
0: Δημήτρη, είσαι στο γραφείο.
1: Από την Καραολή και Δημητρίου, εκεί πέρα ένα, μπορώ να πω και το ακόμα αυτοκίνητα πουλάει ένα, πώς λέγεται, ένα με ένα σκουρό μαλλί. Σε ατύπιζα σημεί. Και έχω πάει μέχρι. Πήγα Πήλιο πρώτο ταξίδι και του άναψα τη μηχανή, δηλαδή χάθηκα μέσα στο Πήλιο. Το 1200 όμως, έτσι ήταν πιο σπορ. Αλλά το άκουσα χθες και μου ήρθε η φορμάικα στο κεφάλι. Λέω, είναι δυνατόν.
0: Φορμάικα.
1: Μα το πρώτο αυτοκίνητο τώρα, ξέρεις, είναι πολύ σημαντικό το πρώτο αυτοκίνητο, ας πούμε. Το δικό μου αυτοκίνητο. Έτσι, και πάρει και ο πατέρας μου ένα Toyota Corolla, βέβαια. Το κυκλοφορούσα παράνομα. Είχα πει ψέματα ότι έχω πάρει το δίπλωμα, με την Τρίτη το πήρα εγώ. Πήγε να δώσω εξετάσεις στην Έδεσα. Μου λέει ο πατέρας, το πήρα. Αλλά θα κάνει ένα μήνα λίγο για να έρθει. Οπότε μπορώ να το οδηγά όλο, δεν υπάρχει πρόβλημα. Και το έπαιρνα με το ζόρι. Το έκαψα στην Κέρκυρα. Δεν σου λέω, όλοι το ανάψαμε αυτό το σεατάκι. Πετούσε νερά. Πετούσε νερά από το ψυγείο, δηλαδή τέτοια φάση.

0: Θέλεις να σου δώσω δημοσκοπησούλα χθεσινή?
1: Α, αυτό θα σου λέγω τώρα, γιατί δύο θέματα είναι που βλέπω. Ένα είναι για το Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο που ξεκίνησε, αυτό είναι ανησυχητικό.
0: Το άλλο αυτό είναι... που το βλέπεις.
1: Διάβασα εγώ, λέει, ξεκίνησε και δεν το ξέρουμε. Τέλος πάντων, και
0: αυτή
1: το άλλο...
0: είναι η καλύτερη πόλεμη. Άμα ξεκινάει πόλεμος και δεν το ξέρουμε, τι με νοιάζει.
1: Ναι, ναι, ξεκίνησε λέει, ο Τρίτος Παγκόσμιος, αλλά δεν το γνωρίζουμε. Οι δημοσκοπήσεις τι λένε, ναι, θα το άκουγα για χθες
0: που
1: τα λέγατε.
0: Λοιπόν, κοίταξε, ακόμα δεν ξεκίνησαν οι μάλλον γίνονται, ξεκίνησαν, αλλά δεν έχουν τελειώσει, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Η πρώτη που έγινε και τελείωσε, γιατί είναι και διαδικτυακή, μας έρχεται στα mail, είναι της interview για λογαριασμό της Politik. Βλέπουμε κάποια ενδιαφέροντα πράγματα στη δημοσκόπηση αυτή. Αν θες να σου ξεκινήσω, περίμενε να δω, από πού να σου ξεκινήσω. Α, πολύ ωραία. Θα σου ξεκινήσω από τα χαμηλά που λέει και ο Βενιέρης και θα σου πάω μετά στην πρόθεση ψήφου. Ας πούμε, πόσο πιθανό είναι να ψηφίζετε ένα κόμμα με επικεφαλή στον Αντώνη Σαμαρά? Το Σαμαρά τον περιμένουμε ακόμα, έτσι.
1: Ναι, ακόμα δεν έχει όμως.
0: Είναι η πολιτική Αλεπού που δεν έχει ανακοινώσει ακόμα κόμμα. Εντάξει, δεν είναι η Καριστιανού και τα λοιπά που τσίμπησε το δόλωμα και Μάιο άρον-άρον ανακοίνωσε κόμμα. Γιατί
1: βιάστηκε.
0: Νόμιζε ότι θα γίνουν πρόωρες εκλογές.
1: Βιάστηκε.
0: Τότε
1: πολύ,
0: έπαιζε το σενάριο των πρόωρων εκλογών. Δυστυχώς δεν της πάει καλά της κυρίας Καριστιανού.
1: Καριστιανού έπρεπε να ανακοινώσει κόμμα αφού ανακοινώσει εκλογές.
0: Τελευταία στιγμή. Δεν τη ζητάμε ούτε πρόγραμμα, ούτε στελέχη, ούτε θέσεις για την εξωτερική πολιτική. Τίποτα.
1: Η πολιτική, κυρία Μαρία μου, είναι σαν το σέρφινγκ. Πρέπει να έρθει, να το δεις το κύμα να έρχεται και μετά να πάρεις τη σανίδα να μπεις.
0: Σωστό. Σωστό.
1: Αλλιώς δεν είναι να το προλάβεις. Αν δεν το προλάβεις το κύμα, τίποτα.
0: Και στα λέει ένας θαλασσόλικος.
1: Τι λες τώρα.
0: Λοιπόν, πόσο πιθανό είναι να ψηφίζετε ένα κόμμα με Αντώνη Σαμαρά? 6% πολύ, 6% αρκετά. Δεν είναι άσχημο. Δεν το κρατάς όλο αυτό το ποσοστό βεβαίως, έτσι. Είναι μια
1: εντάξει.
0: θεωρητική ερώτηση και μια θεωρητική απάντηση. Αλλά 6 και 6, 12 και ένα 3-4% να κρατήσεις για να μπει στη Βουλή, δεν το λες και άσχημο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ο κύριος Τσίπρας είπε ότι η Ελλάς μπορεί να είναι πρώτο κόμμα στις δεύτερες εκλογές. Πιστεύετε ότι αυτή η εκτίμηση είναι ρεαλιστική και τα λοιπά? Το 64% απαντά καθόλου ρεαλιστική. Το 7% μόνο απαντά πολύ ρεαλιστική.
1: Είναι και μεγάλο σόι. Το 7% είναι μόνο συγγενής του να πω.
0: Ναι, δηλαδή τον πιστεύει ο στενός πυρήνας του κόμματος, ναι, πούμε, και δύο-τρεις καλοί φίλοι.
1: Και καλοί φίλοι και συγγενείς τώρα, ξαδέρφια, ναι, πράγματα και τέτοια.
0: Εντάξει, ναι. Κοίτα, είναι σαν να ρωτάς...
1: Το 7% σε μια δημοσκόπηση που δεν ανταποκρίνεται στον πληθυσμό της Ελλάδος, είναι ένα ποσοστό, ας πούμε, ξέρω, κάποιων ανθρώπων, έτσι. Το 7% είναι πολύ μικρό ποσοστό τώρα για τέτοιου είδους ερώτηση, έτσι.
0: Καταρχάς,
1: να μου έλεγες 30%.
0: Δεν μπορούσα να 30. Καταρχάς σκέψω ότι από αυτούς που το ψηφίζουν, περίπου 15% ας πούμε, το 7 είναι περίπου το μισό, έτσι. Την εκλογική του βάση, ας πούμε, τη δυνητική εκλογική βάση, γιατί ακόμα δεν ξέρουμε. Λοιπόν, τι θα προτιμούσατε μετά τις επόμενες εκλογές, ρωτάνε τον κόσμο εδώ, να προκύψει η κυβέρνηση από την πρώτη εκλογική αναμέτρηση, παντά το 60%, δεν θέλει δηλαδή να μπαίνει σε περιπέτειες.
1: Και εγώ δεν θέλω.
0: Τώρα δεν διευκρινίζεται βέβαια κυβέρνηση συνεργασίας ή κυβέρνηση αυτοδύναμη, πάντως από τις πρώτες εκλογές.
1: Κυβέρνηση να τελειώνουμε, μην έχουμε αυτό το... Για μας δηλαδή τους επαγγελματίες, η αγορά ρημάζει όταν υπάρχει μια αναμονή για το τι θα γίνει. Εκεί παγώνουν τα πάντα, δηλαδή ακόμα και η συνταξιούχα την παίρνει τη σύνταξη και δεν την τρώει, την κρατάει ας πούμε, δηλαδή τι γίνεται.
0: Ναι, έχεις δίκιο σε αυτό.
1: Ναι, τι...
0: Και μεγάλες εταιρείες ακόμα... Όταν υπάρχει πολιτική αναταραχή, αναβάλουν σχέδια, αναβάλουν επενδύσεις, αναβάλουν διαφημίσεις.
1: Ναι.
0: Μόνο ένα 32% λέει να χρειαστεί και δεύτερη εκλογική αναμέτρηση. Και πάμε τώρα. Καλά, ποιον πολιτικό αρχηγό εμπιστεύεστε περισσότερο για την κυβέρνηση της χώρας? Παραδοσιακά αυτός που, είναι πρωθυπουργός. Ναι. Ο Μητσοτάκης.
1: Καλά, τέτοιες δημοσκοπήσεις έβγαινε και την εποχή που κυβερνούσε ο Τσίπρας σαν κατελότερος πρωθυπουργός εκείνη την εποχή, αν δεν κάνω λάθος.
0: Δεν το θυμάμαι, να σου πω την αλήθεια.
1: Το λέγαμε. Εντάξει, τώρα μπαίνει.
0: Λοιπόν, να πάμε στην πρόθεση ψήφου, η οποία είναι καθαρή πρόθεση ψήφου. Δεν είναι με αναγωγή, έτσι, δηλαδή με επιμερισμό αναλογικά των αναποφάσεων. Λοιπόν, Νέα Δημοκρατία. Μάλλον όχι, θα στα πάρω από το τέλος, όπως τα λέω, Βενιέρης, γιατί έχει πιο πολύ ενδιαφέρον. Βάλε και ένα από πίσω αυτό το ναι, μπράβο, τα πιατίνια. Λοιπόν, οι αναποφάσεις είναι στο 10,6%. Μειώνονται σιγά σιγά οι αναποφάσεις, γιατί σε 8 μήνες θα έχουμε και εκλογές. Η νίκη φαίνεται να εξαϊλώνεται στο 0,3%. Από την ώρα που βγήκε το κόμμα της Καριστιανού, η νίκη δεν. Η Νέα Αριστερά επίσης είναι στο 0,5%. Δηλαδή στην επόμενη μέτρηση δεν ξέρω αν θα υπάρχει καν.
1: Ναι.
0: γιατί έκανε και ο Τσίπρας τώρα το κόμμα, οπότε μαζεύτηκε εκεί πολλοί κόσμος. Ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ είναι στο 2%. Θα μου πεις τώρα τι είναι αυτό, πάρα πολύ μικρό. Ναι, αλλά από τότε που ανέλαβε η Δούρου, στην προηγούμενη μέτρηση είχε 1% ο ΣΥΡΙΖΑ, τώρα πήγε στο 2%.
1: Ναι.
0: Διπλασιάστηκε το ποσοστό. Θα μου πεις τώρα τι 1%
1: και 2%. Αυτές οι μετρήσεις τώρα, ναι, είναι, okay, είναι μια επιτυχία προσωπική της Δούρου αυτό. Δεν σημαίνει ότι το κόμμα είναι υπό ανάπτυξη, ας πούμε, και
0: ότι καλά, ανεβαίνει. Πλάκα κάνω κι εγώ, όπως καταλαβαίνεις, έτσι, δηλαδή, ναι. Είναι στο 2%.
1: Θα μπορούσε η Δούρου να το πάρει αυτό σαν δίκη. Δηλαδή ότι από το 1 πήγε στο 2, ένα διπλασιασμό.
0: Θα μπορούσε να το δει, δεν είναι ποσοστά τώρα αυτά. Μια ενθάρρυνση, ας πούμε, ότι τουλάχιστον από το 1 δεν πήγε στο 0,5. Έτσι. Ναι. Λοιπόν, δημοκράτες του Κασελάκη, αυτό τώρα δεν ξέρω πώς το βλέπει ο Στέφανος, στο 2,1 είναι πάντως. Μέρα 25 στο 2,8. Το Μέρα 25 και την προηγούμενη φορά ήταν οριακά για να μπει. Τώρα δηλαδή δεν ξέρω, ίσως κάνει μια έκπληξη εδώ. Πλεύση Ελευθερίας πάρα πολύ χαμηλά, στο 2,9 η Ζωή Κωνσταντοπούλου.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, δεν της βγαίνει καθόλου τον τελευταίο καιρό.
1: Και δεν έχουν και καμία θέληση να κάνουν καμία ομοσπονδία έτσι ένωσης, να μαζευτούν μαζί, να πάνε στο 8 και να έχουν ένα κομματάκι, ας πούμε, για παράδειγμα.
0: Να μαζευτεί ποιος όμως.
1: Όλοι αυτοί μαζί, Βαρουφάκης, Πλεύση, ξέρω εγώ, αριστερά, δεξιά, Βούρου, όλοι μαζί.
0: Καταρχάς η Πέστηνα, η Κωνσταντοπούλου δεν μιλιέται,
1: ναι, το
0: με τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς.
1: Αυτό λέμε,
0: δηλαδή,
1: είναι φαγωμένη, είναι, εντάξει, σίγουρα.
0: Γιατί αν μιλιόντουσαν θα μπορούσαν να πάνε και κατευθείαν στο καινούριο κόμμα.
1: Μπράβο, γιατί όπως μου λες τώρα, δύο η Αριστερά, δύο ο ΣΥΡΙΖΑ, δύο ο Βαρουφάκης, δύο ο Κασελάκης.
0: 2,9, 2,8, πες χοντρά χοντρά πας στο 6%, έτσι.
1: Κοντά έπρεπε να γίνουν τρίτο κόμμα, θα πάνε έτσι.
0: 0,5 συν 2, 8,5%.
1: Δεν κακό. Πέρασαμε και το ΚΚΚ, βέβαια, σίγουρα.
0: Καλά το ΚΚΚ. Λοιπόν, Φωνή Λογικής 3,1%. Ελπίδα για τη Δημοκρατία πάρα πολύ χαμηλά. Στην προηγούμενη μέτρηση είχε 5 και κάτι της ίδιας εταιρείας, τώρα είναι στο 3,6. Μάλλον η κυρία Καριστινού θα πρέπει να αρχίσει να βλέπει πιο σοβαρά λίγο τα πράγματα.
1: Δεν νομίζω ότι το είτε Καριστιανού. Καριστιανού νομίζω ότι ο στόχος είναι να μπει στη Βουλή. Και από ό,τι βλέπω θα μπει στη Βουλή.
0: Οπότε... Κυρία Καριστιανού, πριν από 1,5 μήνα μας έλεγε η κυρία Γρατσία ότι εντάξει, μπορεί να έχουμε και αυτοδυναμία.
1: Εντάξει.
0: Δεν μπήκε η Καριστιανού. Να σου θυμίσω, πριν κάνει το κόμμα στη δυνητική ψήφο, όταν τη ρωτούσαν πώς ρωτάνε τώρα για Σαμαρά, ήταν στο 15, 16, 17%. Το χαμηλότερο που θυμάμαι ήταν 12% και τώρα έχει φτάσει στο 3,6. Λοιπόν, Κουκουέ 6,1, Ελληνική Λύση 9%. Πασόκ 10%, μια ανάσα τον έχει η Ελληνική Λύση στον Ανδρουλάκη. 14,5% ο Τσίπρας. Δεν το λες και τρομερή επιτυχία. Με 17,8 έφυγε από το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Κοίταξε, το λες τρομερή επιτυχία μετά από όσα συνέβησαν. Την απουσία του, την αδράνειά του κτλ. Με το καλημέρα σας πήρε 14. Οι άλλοι παλεύουν και είναι συνεχώς. Τι είπε ο Αλέξης?
0: Κοίτα, ο Αλέξης Τσίπρας, έβγαλε... Ο Αλέξης Τσίπρας πήρε όλο τον ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι,
0: δεν το λες και επιτυχία αυτό.
1: Ναι, εντάξει, δεν το λες επιτυχία, αλλά δεν έκανε και τίποτα. Δεν έκανε κάτι, ας πούμε.
0: Πώς δεν έκανε? Κώστα μου, άκου λίγο. Ο Τσίπρας παίζει κάθε μέρα στα κανάλια, και όταν λέω Τσίπρας εννοώ οι εκπρόσωποι του κόμματος και τα λοιπά, λες και είναι αξιωματική αντιπολίτευση. Εγώ επειδή την έχω κάνει αυτή τη δουλειά με το ΕΣΟΥΡΟΥ, θέλω πολύ να δω πώς θα αντιστοιχίσουν τα ποσοστά, γιατί μπορεί να φας πρόστιμο για δυσανάλογα ποσοστά.
1: Άμα, ναι, άμα προβάλλεις περισσότερο λόγω.
0: Ο Τσίπρας αυτό το διάστημα, τους τελευταίους 4-5 μήνες, παίζει λες και είναι η αξιωματική αντιπολίτευση, ενώ στην πραγματικότητα δεν είναι καν κοινοβουλευτικό κόμμα. Είναι στα μηδέν.
1: Εντάξει.
0: Έχει τρομερή προβολή, μην το λες αυτό.
1: Η πιο πολύ από την Κωνσταντοπούλου δεν είχε όμως.
0: Τρομερή προβολή έχει. Πολύ περισσότερη από την Κωνσταντοπούλου το τελευταίο διάστημα. Η Κωνσταντοπούλου το μόνο που έχει προβολή είναι όταν φωνάζει και τσιρίζει μέσα στη
1: προβολή
0: Βουλή.
1: Είναι και αυτό τώρα.
0: Ναι, αλλά δεν είναι ο χρόνος. Στα πάνελ ο Τσίπρας παίζει. Οι εκπρόσωποι του Τσίπρα παίζουν για την οικονομία.
1: Εσύ
0: για
1: το
0: την
1: λες από την έννοια των δημοσιογράφων πώς διανέμεται ο χρόνος, ας πούμε,
0: φυσικά,
1: ο τηλεοπτικός.
0: Ναι. Δηλαδή καθημερινά, άμα ανοίξει τον δέκτη σου,
1: θα δει έναν εκπρόσωπο του Ελλάδα.
0: Σε κάθε πάνελ μπορεί να μην. Δεν έχει οπωσδήποτε ΣΥΡΙΖΑ πλέον, δεν έχει οπωσδήποτε. Μπορεί να έχει, ας πούμε, Νέα Δημοκρατία, Ελλάς και Πασόκ. Αυτή είναι πλέον.
1: Ναι. Σωστό.
0: Λοιπόν, και η Νέα Δημοκρατία τελευταία για να την πούμε, για να πάμε και σε διαφημίσεις. Η Νέα Δημοκρατία καθαρά είναι στο 26,5% συγκεκριμένη δημοσκόπηση.
1: Ναι, αυτοδυναμία όμως.
0: Κάτσε, τι αυτοδυναμία. Δεν. Εδώ λέμε τώρα, είμαστε 8 μήνες πριν από τις εκλογές.
1: Ναι.
0: Είναι καθαρό, αυτό είναι χωρίς αναγωγή. Με την αναγωγή θα έφτανε γύρω στο 30 παρακάτι. Τώρα θα δώσει και κάποια πράγματα στη ΔΕΘ. Αν θέλεις, μπορούμε να δούμε μετά έτσι, κάποιες λεπτομέρειες, κάποιες πρώτες πληροφορίες μάλλον για τα μέτρα αυτά. Για να τσιμπήσει κανένα δύο μονάδες. Είναι το καλό σενάριο.
1: Ναι, μάλιστα. Ωραία, πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό break να δούμε λίγο τη κίνηση τι γίνεται. Θα επιστρέψουμε. Για να δούμε πώς θα τσιμπήσουμε αυτές τις δύο μονάδες τώρα. Τι καλαθάκι θα πάρουμε στη ΔΕΘ, μεγάλο, μικρό, κοφίνι?
0: Καλούτσικο το βλέπω πάντως.
1: Ή κανένα SSR από αυτά που χρησιμοποιούν, ξέρω εγώ, για τις βαφές.
0: Θα πάρεις ένα μικρό τσαντάκι, ναι, από αυτά που παίρνουμε εμείς οι γυναίκες όταν βγαίνουμε έξω, που χωράει μόνο το κραγιόν.
1: Ναι, αλλά είναι μερικά μικρά που άμα θες τα ξεδιπλώνεις και γίνονται μεγάλα μετά, άμα αρχίσουν οι παροχές. Πάμε διαφημίσεις και επιστροφή.

0: Ώρα Ελλάδος, 7:30. Ώρα για απόλυτη γεύση μαγιονέζας από την Contito, όπως Ελλάδα.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,59 το κιλό. Παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 3,19. Ημίσκληρο τυρί Mega Pack 750 γραμμάρια μόνο με 5,99. Ice Tea 2 λίτρα μόνο με 89 λεπτά. Skip σκόνη Giga Pack 77 μεζούρες ή υγρό 84 μεζούρες μόνο με 11,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
0: Καλοκαίρι ρεκόρ για το Greco's Travel. 250 εγγυημένες αεροπορικές αναχωρήσεις στην Ευρώπη, δεκάδες οδικές εκδρομές κάθε εβδομάδα και οργανωμένα ταξίδια σε Νέα Υόρκη, Κίνα και Ιαπωνία. Greco's.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. 2-3-10-55-55-56.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
2: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
3: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
2: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
3: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολο.
2: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
4: Υπάρχει μια στιγμή που δεν αποφασίζεις απλώς πού θα σπουδάσεις. Αποφασίζεις ποιος θέλεις να γίνεις. Στο AFS University of Science and Technology μαθαίνεις να σκέφτεσαι, να ερευνάς και να καινοτομείς. Αμερικανικές σπουδές στη Θεσσαλονίκη σε συνεργασία με το Iowa State University για μια διεθνή επαγγελματική σταδιοδρομία. Οι αιτήσεις για το πρώτο ακαδημαϊκό έτος ξεκίνησαν. Διαθέσιμες υποτροφίες. Μάθε περισσότερα στο afsuniversity.edu.gr.
0: Οι εκπτώσεις συνεχίζονται στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπες στο epipla.gr.
5: Μαλλιάρης παιδεία σχολικά.
6: Ποιότητα, ποικιλία, εξυπηρέτηση.
5: Τσάντες, τετράδια, κασετίνες και βιβλία με τις καλύτερες τιμές.
6: Μαλλιάρης παιδεία σχολικά.
5: Τα εξειδικευμένα βιβλιοπωλεία της Θεσσαλονίκης σε σχολικά είδη και βιβλία. Κοντά στο μαθητή όλο το χρόνο.
6: Μαλλιάρης παιδεία. Δημητρίου Γούναρη 39 Καμάρα και στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 51.
7: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home.
8: Θαλασσινός Pro.
7: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου.
8: Θαλασσινός Pro.
7: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις.
8: Θαλασσινός Pro.
7: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
8: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
7: Επικοινωνήστε στο 2310-204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
8: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.
0: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
9: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
10: Θέλεις να ζήσεις αξέχαστες στιγμές? Έλα στη Σάμο. Το νησί του Πυθαγόρα και της Ήρας σε περιμένει να μοιηθείς τα μυστικά του. Αρχαία μονοπάτια θα σε ταξιδέψουν στην ιστορία και στη βαθιά ριζωμένη παράδοση. Ανακάλυψε μνημεία παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς και χωριά βυθισμένα στο πράσινο. Περιπλανήσου στα πευκόφυτα βουνά και χαλάρωσε σε εξωτικές παραλίες. Απόλαυσε το περίφημο γλυκό κρασί και γεύσου τις εκλεκτές τοπικές λιχουδιές. Πάμε Σάμο για διακοπές αλλιώς. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
11: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Καλή σας μέρα, καλό πρωινό να έχετε όλοι σας.
1: Ποιοι θα χαμογελάσουν, πάρουν δεν πάρουν, έτσι κι αλλιώς τώρα την περίοδο της ΔΕΘ?
0: Ποιοι θα χαμογελάσουν?
1: Με μεγάλα, πλατιά χαμόγελα. Μη σου πω ότι θα γελάνε όλη μέρα και όλη νύχτα.
0: Για πες.
1: Τα ξενοδοχεία και η εστίαση.
0: Α, ναι, ναι, ξέρω γιατί αναφέρει.
1: Είναι τεράστιο κομμάτι του τζίρου για τη Θεσσαλονίκη, η έκθεση. Λοιπόν, έχουμε μία μεγάλη επετειακή συναυλία που θα γίνει εδώ στη Νέα Παραλία της Θεσσαλονίκης το δεύτερο Σάββατο της έκθεσης. Μιλάμε για τον Αντώνη Ρέμο.
0: Και μιλάμε για 200.000 κόσμο, περιμένουμε, λέει.
1: Ναι, μιλάμε για τρελό κόσμο. Ούτε ο Παπανδρέου δεν μάζευε τόσο.
0: Ούτε αγανακτισμένοι δεν μάζευε τόσο.
2: Κύριε Κώστα.
0: Ναι, εντάξει, εντάξει, κύριε Βεγγέλη.
2: Εδώ, κύριε Κώστα.
0: Θα βάλουμε ένα στόπο εδώ πέρα τώρα.
2: Δεν
0: με...
2: είναι να βάζει κάτι, κοίταξε.
0: Ναι,
2: εντάξει. Δεν χρειάζεται να πηγαίνει.
0: Ναι, αλλά εμεί έχουμε κάποια ηλικία. Ακούμε, θέλουμε να ακούμε δυνατά να πούμε.
1: Δεν έχει την ηλικία του Βενιέρη.
0: Επίδομα τη ηχοληψία δεν έχω. Εμείς που είμαστε αυτοδίδακτοι εδώ πέρα, δεν παίρνουμε επίδομα επί χοληψίες.
2: Και το απόγευμα που δεν θα είμαι εδώ και ναι, θα σε βλέπω. Ναι. Πάλι τα λαμπάκια.
0: Εκεί θα είμαι, και είναι τα λαμπάκια.
2: Γιατί
0: θα τα
2: βλέπω. Το κομπρέσο μας κάνει δουλειά, αλλά μην τον ζορίζουμε.
0: Ναι, μην τον ζορίζουμε. Το κομπρέσο είναι και κάποια ηλικία. Τι έλεγες τώρα, κάτσε τώρα, γιατί δεν επεμβαίνουν οι τεχνικοί εδώ πέρα.
1: Και επεμβαίνουν οι ξένες δυνάμεις.
0: Και τεχνικός εδώ.
1: Και κάθε φορά που επεμβαίνουν οι ξένες δυνάμεις.
0: Αντώνης Ρέμος έρχεται και τα σαρώνει όλα.
1: Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης κάνει επετειακή συναυλία, αν θυμάμαι καλά, για τα 30 χρόνια του καριέρα στη μουσική. Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης, Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ. Όσοι πιστοί προσέλθετε, και έχει διαφημιστεί πάρα πολύ συναυλία. Έχουν αεροπορικές κρατήσεις από Ελλάδα και Κύπρο για να έρθουν για τη συναυλία αυτή. Τα ξενοδοχεία είναι sold out. Μάλλον δεν, και μέσω να έχεις, δεν μπορείς να βρεις κάτι αυτή την περίοδο στη Θεσσαλονίκη, για την περίοδο της έκθεσης λέω. Φυσικά ξεκινάνε τα ξενοδοχεία.
0: Και έχουμε πολλά ξενοδοχεία.
1: Φυσικά έχουμε.
0: Και
1: ναι,
0: τώρα φτιάχνετε, νομίζω,
1: είμαστε
0: και ακόμα ένα.
1: Μεγάλη πόλη.
0: Φτιάχνετε και ακόμα ένα τώρα εκεί στην Ερμού. Ένα πολύ ωραίο φιλέτο.
1: Έχεις δίκιο.
0: Πολύ
1: γιατί
0: καλό.
1: Γενικά φτιάχνονται μπουτίκ ξενοδοχεία στο κέντρο της πόλης.
0: Αυτό ήταν ένα κομμάτι της πόλης, το οποίο είναι πάρα πολλά χρόνια. Τώρα αλλάζουμε λίγο θέμα, που είναι πάρα πολλά χρόνια εγκαταλειμμένο. Και λέγαμε ποιος θα το πάρει, ποιος το πήρε. Δεν ξέρω ποιος το πήρε, θα μάθουμε. Πάντως βλέπω εργασίες, βλέπω δηλαδή σκαλοσιές και
1: πράγματα. Ωραία πράγματα είναι αυτά, Κώστα. Πάνω να πει ότι υπάρχει κόσμος που έρχεται στη
0: ιστορικό
1: Θεσσαλονίκη.
0: Σημείο, ναι.
1: Γιατί να θυμίσω ότι πριν από 7-8 χρόνια δεν είχαμε αυτή την εικόνα της πόλης, έτσι,
0: έτσι,
1: με τόσο τουρισμό κτλ. Εγώ και μέσα στο καλοκαίρι και πριν από το καλοκαίρι έβλεπα συνέχεια τουρίστες στο κέντρο, επειδή πηγαίνω έρχομαι με το μετρό. Πολύ κόσμο. Πριν φύγω άδεια, έλεγα και στο Δημήτρη της προάλλης στην εκπομπή ότι ένα γκρουπ Ινδών. Άνδρες και γυναίκες. Κάποιες γυναίκες είχαν αυτή τη βούλα στο μέτωπο.
0: Ναι, ναι.
1: Οι παντρεμένες.
0: Ναι, ναι.
1: Παραδοσιακές, τέλος πάντων, αυτές που το κρατάνε ακόμα. Με ρωτούσαν σε ποιο σταθμό του μετρό θα πάνε για να δουν τα αρχαία.
0: Μάλιστα.
1: Ήταν εδώ κοντά στην Πλατεία Δημοκρατίας. Τους λέω, come with me. Θα πάμε Πλατεία Δημοκρατίας και μετά είναι η Βενιζέλου. Θα κατεβείτε κατευθείαν για να δείτε τα αρχαία.
0: Και εμένα με σταμάτησε ένα Σουηδός μια μέρα και με ρωτούσε πώς θα πάει στο Λευκό Πύργο. Τον έστειλα στη Θέρμη για τον εκδικηθώ, γιατί μια φορά ήθελα να φτιάξω ένα ντουλαπάκι, ας πούμε, από τη σουηδική κατασκευή και έκανα 2 ώρες να το φτιάξω. Λέω, θα σε εκδικηθώ, ρε Σουηδέ. Τον έστειλε στη Θέρμη τον άνθρωπο.
1: Μπορεί να είναι το φράγμα της Θέρμης. Το βυθίσανε, σου λέει, τον πύργο.
0: Πάντως, ότι έχει τουρισμό, έχει πάρα πολύ τουρισμό και πάρα πολύ κόσμο από όλες τις εθνικότητες, έτσι, πραγματικά.
1: Ναι,
0: το βλέπεις,
1: ναι, ναι,
0: ναι. Από όλες τις εθνικότητες, όντως. Ρε τον Αντωνάκη, πόσο χρόνο είναι ο Αντωνάκης? Είναι ο πιο μεγάλος από εμάς, είναι.
1: Πρέπει,
0: λίγο.
1: Κώστα,
0: Όχι, δεν είναι πολύ μεγάλο. Δεν είναι πολύ μεγάλο. 57,
1: νομίζω.
0: Εκεί πρέπει να
1: είναι. Κάπου εκεί φαντάζομαι, ναι.
0: Αλλά είναι πολύ καλό παιδί, Φώτη μου. Τον έφαγε ο Φώτης τον Ρέμο.

0: Καλημέρα και στο φίλο μας τον Τάσο που μου στέλνει μηνύματα στο Facebook. Κύριε Γιώργο, καλημέρα και σε σένα. Καλό πρωινό σε όλους. Τετάρτη 26. Με λοιπόν, ένα καψονάκι το οποίο έρχεται την Πέμπτη, να ξέρω, αύριο, αύριο έρχεται καψονάκι. Είναι το τελευταίο, μάλλον έτσι που ανεβάζει μέχρι 38, για μου λέει. Μετά 32-33 στα φυσιολογικά μας.
1: Περίμενε ο καύσωνος να έρθει η Δημαρέση από τις διακοπές
0: ναι.
1: Και να την υποδεχθεί.
0: Βέβαια.
1: Με δόξη και τιμή.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, τα ξενοδοχεία πληρότητα 99%. 99%. Δηλαδή πρέπει να έχεις μπάρμπα στην κορώνη για να βρεις ξενοδοχείο στη Θεσσαλονίκη. Τα Airbnb επίσης χτυπάνε κόκκινο, οι κρατήσεις.
0: Που και αυτά είναι πολλά, να ξέρετε.
1: Πάρα πολλά.
0: Το ζω κάθε μέρα.
1: Πάρα πολλά. Και γίνονται ακόμα περισσότερα όσο περνάει ο καιρός. Λοιπόν, είναι κλεισμένο όλο το διάστημα της έκθεσης. Είναι κλεισμένες μέρες πολλές και πριν από την έκθεση, γιατί οι περισσότεροι εκθέτες δεν μπορούν να έρθουν τελευταία στιγμή για να στήσουν περίπτερα να κάνουν να ράνουν.
0: Η 5 του μηνός είναι, πότε πήγα τώρα, λίγες μέρες, 10 μέρες δεν μήνα.
1: Τίποτα, πολύ νωρίς. Και εκτός από τους εκθέτες, ανεβαίνουν και πολλά κυβερνητικά στελέχη για να κάνουν περιοδίες, να προετοιμάσουν συσκέψεις, να κάνουν διάφορα. Οπότε και πριν από την έκθεση έχουμε κλεισίματα για ξενοδοχεία. Τώρα, αν θέλεις να σου πω και μερικές τιμές, γιατί την περίοδο αυτή εκτοξεύονται οι τιμές στα ξενοδοχεία, δεν είναι οι κλασικές τιμές.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, για ξενοδοχεία τριών αστέρων 250-270 ευρώ. Ψ. Τετράστερα πάμε στα 600 ευρώ.
0: Χριστέ μου.
1: Η διανυκτέρευση, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν το κλείνει η εβδομάδα. Το πεντάστερο πάει γύρω στα 650-670 ευρώ. Και πρέπει να σου πω ότι επειδή υπάρχει τόσος κόσμος που αυτό το διάστημα θέλει να έρθει Θεσσαλονίκη, ξενοδοχεία κλείνονται και πέριξ της πόλης.
0: Ναι.
1: Γιατί όταν άλλος δεν βρίσκει κέντρο, κλείνει ακόμα και στην Αγία Τριάδα.
0: Ναι, βέβαια. Τι είσαι, Αγία Τριάδα, και όλα καλά θα κλείσει λίγο.
1: Γύρω στα 10-15 χιλιόμετρα από τη Θεσσαλονίκη. Εκεί λοιπόν για αυτή την περίοδο η διανυκτέρευση είναι γύρω στα 300 ευρώ.
0: Τη βραδιά.
1: Τη βραδιά.
0: Καλά, δεν έχει τώρα. Πιο φτηνά, πιο φτηνά δηλαδή, έτσι.
1: Πιο φτηνά τώρα τι.
0: Όταν λέμε πιο φτηνά δεν εννοώ με 50, εννοώ με 100, 100, 100, 110, 120.
1: Επειδή είναι περίοδος ΔΕΘ, αλλάζουν οι τιμές. Φαντάζομαι ότι έχουν άλλες τιμές από ό,τι θυμάμαι εγώ από πιο παλιά για το πρώτο σουκού της έκθεσης, που είναι τίγκα όλα γεμάτα, και πιο χαμηλές τιμές για το δεύτερο που είναι της αξιωματικής αντιπολίτευσης που έρχεται. Τώρα βέβαια λόγω της συναυλίας του Ρέμου δεν ισχύει αυτό. Είναι
0: full.
1: Ναι.
0: Full season,
1: και τα Airbnb επίσης έχουν ανεβάσει τιμές για αυτό το διάστημα. Πολλά έχουν διπλασιάσει κιόλας.
0: Τι πάθαμε.

0: πρέπει να κάνουμε ένα Εράσμους φιλοξενίες ουσιαστικά. Να το δηλώσουμε το διαμερισματάκι, να πεις, ας πούμε, θα πάω μείνω στη μαμά εγώ. Το νοικιάσω κάνα 2-3 μέρες το διαμέρισμα όπως είναι.
1: Τι 2-3 μέρες, 10-15
0: θα βγάλεις το χειμώνα σου να μην τώρα πλάκα.
1: Άμα το βάλεις 200 ευρώ τη βραδιά, πώς.
0: Μπορεί να το βάλεις 150, το βάλω εγώ.
1: Ποιο χιλιαρικάκια.
0: Μια χαρά, ναι, κακό, και στο δρόμο μένω.
1: Εμείς...
0: Εγώ θα είμαι κάτω εδώ στο παρκάκι, άμα χρειαστείτε κάτι.
1: Εμείς, επειδή έχουμε περίπτερο μέσα στη ΔΕΘ, θα κοιμάσαι εκεί πίσω, θυμάσαι.
0: Ούτε συζήτηση. Εγώ τον είπα το Δανιέλη, εδώ πέρα τόσα στούντιο έχουμε. Εγώ πόσες φορές, γιατί λέει έρχεται όλος πιο νωρίς. Έρχομαι πιο νωρίς καμιά φορά, παιδιά, γιατί τα κλιματιστικά εδώ είναι δωρεάν, α πούμε. Τον είπα να βάλει κανένα καναπεδάκι ωραίο εδώ πέρα, μια ντουζιέρα μέσα που έχουμε τη δυνατότητα, ξέρω εγώ.
1: Αχ, μην μιλάς για ντουζιέρα.
0: Ναι, τι να κάνεις.
1: Πόσες φορές το έχω μελετήσει.
0: 100 φορές το έχω πει και εγώ στο Δανιέλη, δεν θέλει. Τι, μόνο να λέμε ότι το ραδιόφωνο είναι το δεύτερο σπίτι μας. Αυτό είναι το δεύτερο σπίτι, πρέπει να το κάνουμε και μια χρησικτησία. Να λέμε ότι έχουμε και ένα δεύτερο σπίτι, ας πούμε. Μπορούμε να μείνουμε. Θα έρθουν και οι Ιάπωνες όμως, θα δούμε και οι Ιάπωνες φέτος. Έτσι δεν μπορεί, θα έρθουν σχέδες οι Ιάπωνες.
1: Μα είναι τιμόμενη χώρα.
0: Ναι, άρα θα έχουμε, δεν υπάρχει θέμα. Είναι ιδιαίτερος λαός οι Ιάπωνες. Εγώ δεν έχω συναντήσει έναν δίσκη στη Γερμανία.

0: Καλημέρα στον Κυριάκο που μας στέλνει από Βουκουρέστη. Πολύ ωραία φωτογραφία. Βρέχει λέει και συνέχεια. Καλύτερα ας βρέξει ρε φίλε, και εμείς θέλουμε καμιά βροχούλα εδώ πέρα. Έχουμε αγανακτήσει να ποτίζουμε τα καζόν μας.
1: Κορακιάσαμε.
0: Ναι ρε φίλε. Γιαννάκη, ο ταχυθερμοσύμφωνας αγόρι μου, άμα τον βάλεις να δουλέψει, το ρολόι σου αν είναι από το παλιό, όχι το ηλεκτρονικό που έχει ρολογάκι που γυρίζει, γίνεται ένα μυστηράκι.

0: Δεν σας είπα τίποτα για την κίνηση, γιατί δεν υπάρχει ουσιαστικά. Το μόνο προβληματάκι το οποίο έχουμε αυτή τη στιγμή και είναι μικρό καθυστέρηση, πολύ μικρό καθυστέρηση, είναι ακριβώς μετά την Διαγόρα, δηλαδή μετά την Διασταύρωση, την πρώτη έξοδο για Τούμπα προς Ανατολικά. Έχει λίγο κινησούλα παραπάνω μέχρι τα Κωνσταντινοπολιτικά, αλλά είναι μικρό καθυστέρηση. Προς τα Δυτικά δεν γουνιάται φίλο, σαν να μην άνοιξαν τα εργοστάσια που λέει ένα πράγμα. Για την ώρα που διανύουμε, κανονικά θα έπρεπε να έχει ποτηλιάρισμα, δεν έχουμε τίποτα όμως.
1: Λοιπόν, να πούμε και ένα χρηστικό, γιατί ναι, σήμερα θα κλείσει πάλι ένα τμήμα του περιφερειακού λόγω των εργασιών για το flyover. Από τις 11 το βράδυ μέχρι και τις 5 τα ξημερώματα της επόμενης μέρας θα έχουμε αποκλεισμό κυκλοφορίας κατεύθυνση προς Καβάλα Κατερίνη μεταξύ των κόμβων Ευκαρπίας και Μετεώρων. Οπότε έχετε το νου σας, αν είστε βραδινή τύπη, αν έχετε καμιά βάρδια και πρέπει να μετακινηθείτε από περιφερειακό.
0: Το σημείο, πώς, ποιο επίσης το σημείο είναι?
1: Μεταξύ κόμβων Μετεώρων, Ευκαρπίας και Μετεώρων.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Ρεύμα προς Καβάλα Κατερίνη.
0: Μάλιστα.
1: Θα γίνεται εκτροπή βεβαίως κανονικά κτλ.
0: Καλά, εκείνες τις ώρες 11 η ώρα τώρα μπορείς και από την Μίκη Θεοδωράκη να τη διανύσεις και να βγεις στη βοηθητική, ας πούμε. Με μικρό διόδιο έχει πεταχτεί κατευθείαν εκεί που θέλει.
1: Και επειδή λέγαμε νωρίτερα για την περιοχή νέους επιβάτες κτλ., αν μας ακούτε από εκεί, να ξέρετε θα έχετε μια πολύ ωραία διακοπή σήμερα όσον αφορά στο ρεύμα, στην ηλεκτροδότηση. Από τις 8 το πρωί, σε λίγα λεπτά δηλαδή, δεν θα έχετε ρεύμα μέχρι και τις 12 το μεσημέρι. Είναι προγραμματισμένοι, θα κάνετε λίγη υπομονή.

0: Άντε ξεκίνησε η τρέλα της ημέρας. Βαγγελάκι μου, καλημέρα, γόρι μου, στον κύριο Πέτρο επίσης και στο Στέργιο, στην Ελευθερία, στα μηνυματάκια τα οποία στέλνετε. Ζεστός ο καιρός και σήμερα. Θερμοκρασίες αυξημένες. Προσοχή με τα κλιματιστικά στο αυτοκίνητο, ε. Μπαίνει σιδηρωμένος μέσα, το ανοίγεις, ωραίο αναζωογονητικό, αλλά τρυπάει τα κόκαλα. Το πιο μεγάλο, το πιο μεγάλο, το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι το βράδυ βασικά τώρα. Γιατί ανοίγεις την πόρτα, ανοίγεις την πόρτα, ανοίγεις κλιματιστικό, λες χάνω οικονομία, δεν ζεσταίνονται και οι πάγοι λιώνουν, ξέρω εγώ. Κλείνεις την πόρτα, παγώνεις. Ανοίγεις την πόρτα, ζεσταίνεσαι. Λες ρε φίλε, τι θα γίνει. Τα καινούργια τα κλιματιστικά ευτυχώς έχουν κάτι ρυθμίσεις, αυτές τις ήπιες που λένε, που σε βγάζουν, ξέρω εγώ, λίγο. Ναι, ναι,
1: και μπας και μπορείς και, και τα αφήνεις όλο το βράδυ λιγάκι,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, να σου πω υψηλότερες θερμοκρασίες χθες.
0: Για πες. Λάρισα. Στη Λάρισα έχει περισσότερη θερμοκρασία από ό,τι θυμάμαι.
1: Όχι. Okay. Χτύπησε περισσότερο νότια το κύμα του καύσωνα. Η υψηλότερη θερμοκρασία χθες ήταν 40,5 βαθμούς, πλώρα Ηρακλείου.
0: Πλώρα Ηρακλείου, ναι.
1: Προχθές ήταν μεγαλύτερη θερμοκρασία, ήταν 41,5 κάτω, ναι, στη Μεσσηνία. Μετά έχουμε Λαφωνή Σιχανίων, έχουμε Γόρτινα Ηρακλείου, έχουμε Σπάρτη, έχουμε πάλι Ηρακλείο, Πετροκεφάλι, ναι, Ηρακλείου, έχουμε Κρανίδη, Λόφος Χασάνη και Άσος Κορινθίας.
0: Χαμηλά.
1: Κυρίως δηλαδή Κρήτη και λίγο Πελοπόννησο.
0: 35 είχαμε εμείς χθες εδώ πέρα πάντως. Θεσσαλονίκη.
1: Εντάξει,
0: είχαμε 35.
1: Χθες ήταν πιο... Πώς να το πω, δεν ξέρω, το συνήθισα. Μου φάνηκε λίγο πιο καλή η κατάσταση.
0: Δεν ξέρω πάντως. Έξω τα κινείσαι, κάνει ζέστη, αλλά και μέσα στο σπίτι πολλές φορές είναι αυτή η υγρασία που έχει και κολλάς, ρε παιδί μου. Δηλαδή το κλιματιστικό δουλεύει και δεν το ευχαριστιέσαι. Λες χάλασε, θέλει φρέο, τι θέλει. Μια χαρά είναι το κλιματιστικό, αλλά δεν τα καταφέρνει το μηχάνημα.

0: θα το κάνουμε τον μπανάκι αυτό το Σάββατο. Νομίζω πως είναι το τελευταίο. Εγώ Σεπτέμβριο μπάνιο δεν κάνω. Δηλαδή, ό,τι κλιματική αλλαγή και να έρθει, Σεπτέμβριο μπήκε μπάνιο δεν κάνω εγώ. Είναι παραδοσιακό, δεν υπάρχει θέμα. Αλλά ένα Σαββατοκύριακο ακόμα το έχουμε μπροστά μας.
1: Έχουμε και τελευταία εκπομπή επιστροφής αυτή την Κυριακή.
0: Α, ναι.
1: 31 του μηνός.
0: Θα κληρώσουμε. Θα πιο πολλοί και... κόσμος, να ξέρετε. Αυτό
1: φυσικά,
0: θα είναι,
1: φυσικά,
0: θα γίνει,
1: φυσικά,
0: αυτή θα είναι η επιστροφή η μεγάλη, ναι, ναι, ναι, να ξέρετε. Αυτή η Κυριακή, παιδιά.
1: Θα κληρώσουμε και την υπέροχη πολυθρόνα, το δώρο μας για έναν τυχερό ή μια τυχερή ακροάτρια. Μια φανταστική πολυθρόνα από τα έπιπλα Μαρμαρίδη και τους ευχαριστούμε πολύ.
0: Πολύ ωραία πράγματα. Εκεί που νομίζω ότι τελειώνει παπηδάκι το καλοκαιράκι, πρέπει να σχεδιάσουμε τις διακοπές για του χρόνου πλέον σιγά σιγά. Από τώρα. Από τώρα σκέφτεσαι. Από τώρα σκέφτεσαι τι θα κάνεις εγώ για
1: και
0: το
1: χρόνο. Και
0: όχι
1: μόνο
0: χρόνο.
1: Για του χρόνου.
0: Ναι.
1: Μπορεί να θες να σχεδιάσει για την 28 Οκτωβρίου, ένα τριημεράκι.
0: Ήδη μας λέει εδώ η διοίκηση.
1: Δίπλα είναι. Τι
0: να
1: είναι.
0: Πάρουμε άδεια 28. Του καταλαβαίνεις το επωνόμενο. Σου κλείσα και μάτι, εντάξει. Σας ευχαριστούμε πολύ για την
1: εμπειρία. Να είστε καλά, κύριε Παρπαγιάννη. Ή για τα Χριστούγεννα.
0: Ακόμα καλύτερα.
1: 4-5 μέρες.
0: Ακόμα καλύτερα.
1: Και τι κάνεις, πρώτα παίρνεις άδεια από τη διοίκηση που λέει ο Κώστας.
0: Δεν γίνεται, τραβάει τα μαλλιά του τώρα. Τι λες, ρε διοικηνία, τα παιδιά εδώ πέρα.
1: Τραβάει τα μαλλιά του, πλεονασμός τώρα. Παίρνεις άδεια λοιπόν από τη διοίκηση, βάζεις λίγο, κάνεις το κλειδάκι στην πόρτα, αν έχεις δικιά σου δουλειά, αλλά 4-5 μέρες θα τις πάρω. Μπορεί να μην μπόρεσες να φύγεις όλο το καλοκαίρι επίσης.
0: Ναι, υπάρχουν
1: και τέτοιες δουλειές, πολλές τέτοιες δουλειές πλέον λόγω τουρισμού. Οπότε το που θα πας είναι το εύκολο. Μπαίνεις στο Facebook του Greco's Travel ή μπαίνεις στο site του Greco's Travel και έχεις εκεί να δεις τι δαλματικές ακτές, τι Ιταλίες, τι Ισπανίες, τι Κεντρική Ευρώπη, τι. Θες να πας και κάπου ακόμα πιο... Έχεις επιλογές ακόμα και στην Αφρική. Έχεις την Ισία, έχεις Μαρόκο. Εξωτικό, ωραίο.
0: Πολλούς προορισμούς.
1: Πάρα πολλούς. Εκατοντάδες διαφορετικούς προορισμούς. Γιατί κάθε προορισμός μπορεί να έχει και 3-4 διαφορετικά πακέτα, έτσι.
0: Σωστά.
1: Άλλο πακέτο έχεις εσύ άμα έχεις παιδάκια και θες να πας στην Disneyland στο Παρίσι. Και άλλο πακέτο αν είσαι νέο ζευγάρι και θες να κάνεις τα ρομαντικά σου τα ωραία στο Παρίσι.
0: Ναι, αυτό θέλω να κάνω.
1: Ήμουνα σίγουρη.
0: Τα παιδάκια μεγάλωσαν και το παιδάκι.
1: 2-3-10-55-55-56 Greco's Travel, Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, για να κλείσετε τα καλύτερα ταξίδια με τις καλύτερες τιμές.
0: Πολύ ωραία πράγματα. Λοιπόν, κάπου εδώ τελειώσαμε για σήμερα. Εδώ μου λέει ο Βενιέρης να έχουμε τα κουμπιά. Να ξέρει, μου ήρθε με τα ρύθμιση εδώ πέρα. Θα βάλω μια γραμμή εγώ τώρα. Είχα βάλει μια καμβίλια κάποτε το περακολλητή, ας πούμε, για να την ανεβάζω μέχρι και τη φέτα. Και μου είπε και τα απογεύματα. Ζελοτέιπ, ζελοτέιπ, ναι. Και τα απογεύματα λέει μέχρι εδώ θα τα ανεβάζεις. Λέω εντάξει. Αύριο το πρωί πάλι εδώ στις 6. Την καλημέρα μου σε όλους.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7. Ο κόσμος στον Status FM.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 8. Στο μικρόφωνο η Βυργινία Δημαρές. Στη Θεσσαλονίκη θα βρεθεί αύριο ο Πρωθυπουργός, όπου θα συναντηθεί με δεκάδες εκπροσώπους φορέων, όλους τους δημάρχους της Μακεδονίας και της Θράκης, αλλά και όλο το πολιτικό προσωπικό της Νέας Δημοκρατίας που θα ρηχτεί στη μάχη των εκλογών. Ο Πρωθυπουργός στις 9.30 αύριο το πρωί θα παραστεί στα εγγένεια της επέκτασης του μετρό στην Καλαμαριά. Στις 12 το μεσημέρι θα βρεθεί στην εκδήλωση για τα μεγάλα έργα με τίτλο Εθνική Στρατηγική για την Περιφερειακή και Τοπική Ανάπτυξη στη Βόρεια Ελλάδα. Στη 1 το μεσημέρι αναμένεται να ξεκινήσουν οι συσκέψεις με τους παραγωγικούς και επιστημονικούς φορείς της πόλης. Νωρίς το απόγευμα ο κύριος Μητσοτάκης θα συναντηθεί με τους 73 δημάρχους της Δυτικής, Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και τους 3 περιφερειάρχες. Την ίδια ώρα κλείδωσαν, σύμφωνα με πληροφορίες, οι ωφελούμενοι του νέου πακέτου στήριξης που θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ. Το κυβερνητικό σχέδιο φέρεται να απευθύνεται σε ένα ευρύ φάσμα κοινωνικών και επαγγελματικών ομάδων, από τους συνταξιούχους και τους ελεύθερους επαγγελματίες μέχρι τις επιχειρήσεις και τους αγρότες. Στο μέτωπο των επιχειρήσεων, στο τραπέζι βρίσκεται η μείωση του φορολογικού συντελεστή των επιχειρήσεων. Για τους ελεύθερους επαγγελματίες εξετάζεται μεταξύ άλλων η μείωση των τεκμηρίων με έμφαση στα φορολογικά συνεπείς επαγγελματίες, ενώ αναμένεται να ανακοινωθούν η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών αλλά και της προκαταβολής φόρου. Ενισχύσεις προβλέπονται για τους συνταξιούχους και τις οικογένειες. Παρέμβαση αναμένεται και στο θέμα του κόστους της ενέργειας. Στο τέλος του μηνός θα εφαρμοστεί για πρώτη φορά η πρόσφατη νομοθετική παρέμβαση του Υπουργείου Εργασίας, για την οποία καταργήθηκε η περικοπή της σύνταξης λόγω θανάτου μετά την παρέλευση της πρώτης τριετίας, στις περιπτώσεις που ο δικαιούχος λαμβάνει παράλληλα δική του σύνταξη ή έχει εισόδημα από εργασία. Η αύξηση θα αποτυπωθεί στις συντάξεις Σεπτεμβρίου. Οι αυξήσεις που φτάνουν και το 100% για ορισμένους αφορούν 8.552 συνταξιούχους που είχαν υποστεί περικοπές από τον νόμο Κατρούγκαλου. Ο διευθυντής της CIA, John Ratcliffe, ταξίδεψε χθες στη Ρωσία με στρατιωτικό μεταγωγικό αεροσκάφος C-17 για συναντήσεις στη Μόσχα. Σύμφωνα με το Axios, πριν από το ταξίδι του, η Ουάσιγκτον ενημέρωσε την Ουκρανία ότι η υψηλόβαθμη αμερικανική αντιπροσωπεία επρόκειτο να μεταβεί στη Μόσχα και ζήτησε να αναστείλει προσωρινά τα πλήγματα στη Ρωσία. Το αεροσκάφος αναχώρησε από τη Μόσχα λίγες μόλις ώρες αργότερα, χωρίς ωστόσο να γίνει τίποτα γνωστό για τις συναντήσεις του διευθυντή της CIA. Τουλάχιστον 306 άνθρωποι έχουν προσβληθεί από σαλμονέλα στο Βέλγιο σε μια ασυνήθιστα μεγάλη συρροή κρουσμάτων που συνδέεται με αυγά από συγκεκριμένη πτηνοτροφική μονάδα. Σύμφωνα με τις αρχές, έως και 2 εκατομμύρια μολυσμένα ενδεχομένως αυγά πουλήθηκαν στο Βέλγιο και το γειτονικό Λουξεμβούργο. Σε κλιμάκωση της εμπορικής αντιπαράθεσης μεταξύ Καναδά και Ηνωμένων Πολιτειών οδηγεί αύξηση των αμερικανικών δασμών σε σειρά καναδικών προϊόντων. Ως απάντηση, η Οτάβα ανακοίνωσε ότι από τις 8 Σεπτεμβρίου θα επιβάλλει αντίπεινα σε 700 αμερικανικά προϊόντα με δασμούς έως 50%, στοχεύοντας σε χάλιβα και οικιακές συσκευές. Σε ηλικία 80 ετών έφυγε χθες από τη ζωή η θρυλική Ντόλι Πάρτον, η τραγουδίστρια της country με τις περισσότερες πωλήσεις όλων των εποχών, με πάνω από 160 εκατομμύρια άλμπουμ παγκοσμίως.
0: Ο καιρός στον Status FM.
1: Έθριο σήμερα ο καιρός στη Θεσσαλονίκη με λίγες νεφώσεις, με συμβρινές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο θα κυμανθεί από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Σήμερα το μεσημέρι στην Βέρεια και τα Γιάννητσά το θερμόμετρο θα δείξει 36 βαθμούς, στα Γιάννητσά Κιλκής 34, στην Κατερίνη 31, στον Πολύγυρο 32, στις Σέρες 36, στα Γρεβενά 35 και στην Καστοριά 33 βαθμούς Κελσίου. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 8. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: τίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Υποδεχόμαστε τους stars της γεύσης. Το κολλιό στραγγιστό 5%. Απολαυστικό με κάθε συνδυασμό. Το κολλιό στραγγιστό 2%. Ελαφρύ και γευστικό. Το κολλιό στραγγιστό High Protein. Για εσένα που στο fitness είσαι in. Και το κολλιό στραγγιστό Lactose Free. Γεύση από λακτόζη ελεύθερη. Τώρα και κολλιό στραγγιστό 0%. Ανακαλύψτε τους και αφήστε τους να πρωταγωνιστήσουν στην καθημερινότητά σας. Κολλιός. Γεύσου την κάθε στιγμή.
2: Χρώματα, αρώματα, γεύσεις, εμπειρίες. Έλα μαζί με το Greco Travel να ζήσουμε τις χίλιες και μία νύχτες στο μαγευτικό Μαρόκο. Αυτοκρατορικές πόλεις, πολύχρωμα παζάρια, η έρημο Σαχάρα, παραδοσιακές αγορές και εικόνες που θα θυμάσαι για μια ζωή. Προγράμματα 6 έως 10 ημερών από μόλις 1095 ευρώ. Greco.gr. Ταξίδεψε στο Μαρόκο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310 55 55 56.
3: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
4: Θέλετε την καλύτερη τιμή για την ασφάλειά σας? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130-278-279.
5: Με αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
6: Αυτός έχει ρόδες.
7: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
5: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
6: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
8: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
9: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
10: Και αν η πόλη σου μπορούσε να γίνει πιο εύκολη? Με το Easy Bike έχεις δωρεάν πρόσβαση σε κοινόχρηστα ποδήλατα κάθε στιγμή. Σε δήμους όπως Καλαμαριάς, Θέρμης, Πηλέας Χορτιάτη, Παύλου Μελά, Κορδελιού Ευόσμου, Αμπελοκήπων Μενεμένης και πολλούς ακόμη. Μετακινήσου έξυπνα, γρήγορα, οικονομικά, χωρίς άγχος. Και με σεβασμό στο περιβάλλον. Easy Bike. Η πόλη στα πόδια σου. Κατέβασε την εφαρμογή Easy Bike και ξεκίνα σήμερα.
11: Γοητευτικός, απαιτητικός, απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
12: Aren Men's Grooming. Η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άντρα για εξεζητημένο grooming.
11: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική, όπως κάθε τέλειος άντρας. Aren Men's Grooming της Farcom Professional.
12: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια.
13: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

0: Μην βιάζεστε, ακόμη 8 και 14 πρώτα λεπτά είναι. Τι βιάζεσαι? Πώς το έλεγε ένας καλός συνάδελφος χθες για να σας προειδεάσω, πρωί είναι, θα περάσει. Καλό πρωινό, καλημέρα σε όλες, όλους. Αύγουστος, σε λίγο τέλος. Είναι Τετάρτη, ο μήνας έχει 26 Αυγούστου. Για ακόμη μια φορά δεν ήμουν ο υπερτυχερός του Τζόκερ. Οπότε, Doom Spiro Spero, περιμένω την επόμενη φορά. Άλλωστε η ελπίδα, το έγραφαν και το έλεγαν οι Λατίνοι, πεθαίνει τελευταία. Doom Spiro Spero. Όσο ζω, ελπίζω. Να αφήσουμε λίγο τα φιλοσοφικά μας και να πούμε ότι στους δρόμους είστε μια χαρά. Άκουγα νωρίτερα για την πληρότητα των ξενοδοχείων στην Θεσσαλονίκη, 99%. Δεν υπάρχει δωμάτιο για δωμάτιο, κρεβάτι για κρεβάτι. Χαμός, κοσμοπλημμύρα. Εν τω μεταξύ, η Θεσσαλονική λείπουμε. Η πόλη έχει κόσμο, όσο κόσμο έχει δηλαδή. Είναι τουρίστες, αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Γιατί όπως έλεγε ο Γεωργιάδης χθες, απαντώντας με τον δικό του αιρετικό, κάποιοι θεωρούν αρρωστημένο ή προκλητικό τρόπο, ο Άδωνης Γεωργιάδης χθες, αφοπλιστικός, χθες ήταν τούτες τις μέρες, απαντώντας τους οικονόμου και δεν ξέρω ποιος άλλος ήταν, υπήρξε αφοπλιστικός. Ακούστε τι είπε, τα συμπεράσματα δικά σας. Πες τα, Άδωνη, εδώ να ακούσουμε. Περιμένετε λίγο, γιατί αργεί να πάρει μπροστά ο Άδωνης.
1: Είμαι κατά της μείωσης του ΦΠΑ. Πρώτον, γιατί ο φόρος προστιθέμενης αξίας δεν πληρώνεται μόνο από εμάς. Πληρώνεται και από όλους τους τουρίστες που έρχονται στη χώρα.
2: Σύμφωνο.
1: Άρα, αυξάνει κατά πολύ μεγάλο βαθμό τα έσοδά μας. Έχουμε 35 εκατομμύρια επιπλέον ανθρώπους που πληρώνουν αυτό το ΦΠΑ.
2: Μάλιστα.
1: Και μας επιλέγουν και έρχονται και μας δίνουν και φτηνούς.
2: Mm-hmm.
1: Αν μειώσεις το ΦΠΑ, θα μειώσεις το ΦΠΑ και σε αυτούς.
2: Ναι, έτσι.
1: Άρα, θα χάσει αναλογικά τεράστιο ποσό χρημάτων που παίρνεις από έξω και το φέρνεις μέσα. Αν λοιπόν εσύ πας και μειώσεις οριζόντα το ΦΠΑ, και θα χάσει τα λεφτά τα 35 εκατομμύρια τουρίστες που μπαίνουν μέσα στη χώρα που θα πληρώνουν λιγότερο ΦΠΑ, μία μεγάλη ζημιά, και θα αυξήσει την κατανάλωση, άρα θα αυξήσει το εμπορικό σου έλλειμμα.
2: Ναι, αλλά χάνει τον
3: Έλληνα. Το θέμα είναι να μπορεί να πάρει και τα βασικά σου πράγματα.
1: Μα αν δεν μπορούσαμε να τα πάρουμε
3: εδώ,
1: τα πράγματα.
3: Εδώ έχει μειώσει ο κόσμος τα βασικά του αγαθά, τα είδη πρώτης ανάγκης.
1: Εγώ.
3: Τι να κάνουμε, έτσι είναι η πραγματικότητα.
1: Όχι, δεν είναι η πραγματικότητα έτσι. Δεν είναι.

Τι λέει εδώ ο Άδωνης Γεωργιάδης? Λέει μια χώρα η οποία έχει εκατομμύρια τουρίστες, 35-40 ενδεχομένως. Και οι οποίοι τουρίστες καταναλώνουν στα ποσά που καταναλώνουν και αφήνουν στη χώρα μας. Υπάρχει ένα μεγάλο ποσό, το οποίο αθρηστικά είναι δισεκατομμύρια, ως καταβολή του φόρου προστιθέμενης αξίας. Αν μειώσουμε, λέει, τον φόρο προστιθέμενης αξίας, θα έχουμε λιγότερα έσοδα, λέει ο Άδωνης Γεωργιάδης.

Έχει και σου λέει, γιατί να τα χάσουμε αυτά τα χρήματα, και άμα τα χάσουμε από πού θα αναπληρωθούν. Θα ρωτήσουμε αύριο τον καθήλυνα αρμόδιο υπουργό ανάπτυξη, τον κύριο Θεοδωρικάκο, λίγο αργότερα, ο οποίος θα είναι εδώ στην εκπομπή, στο Στάτους. Όλοι από εδώ θα περάσουν κάποτε. Λοιπόν, θεματάκια δεν έχουμε, όπως σας είπα, στην περιφερειακή οθό. Ακούσατε και τον υπουργό, τον Άδων, να λέει ότι ο φόρος προστιθέμενης αξίας, ο ΦΠΑ δηλαδή, φέρνει πάρα πολλά έσοδα από τα εκατομμύρια τουριστών οι οποίοι έρχονται στη χώρα μας, και σας λέω εγώ ότι το μεσημέρι θα γράφει το θερμόμετρο 33 βαθμούς Κελσίου, κάπως το δροσερά είναι εκεί έξω τώρα το πρωί, ηλιοφάνεια θα έχουμε και τα αεράκια θα είναι από 2 έως και 3 μποφόρ. Σας λέω επίσης ότι σήμερα είναι των Αγίων Ανδριανού και Ναταλίας. Γιορτάζει η Ανδριανή, η Ανδριανή, η Ανδριάνα, η Ανδριάνα, η Ναταλία, η Ναταλίνα, η Ναταλή και η Νάταλη. Είπα και εγώ, δεν θα εμφανιστεί ο γνωστός. Τα ξέρει όλα, παιδιά, έχουμε έναν ακροατή ο οποίος τα ξέρει όλα. Ο φίλος μας ο Τόλης. Σας δώσω κάποια στιγμή, αν θέλει και ο ίδιος, τα στοιχεία του να απαντά σε ερωτήματα. Θυμάστε παλιά σε εκπομπές που έλεγαν οι παραγωγοί, οι παρουσιαστές, στείλτε ερωτήματα, η αστρολόγος θα απαντήσει. Είσαι κάτι Κατερίνες και Μανίνες, κάτι γυναικεία τότε, κοριτσίστικα περιοδικά που γράφανε τα κορίτσια «Μ' αγαπάει, αλλά αγαπάει κι άλλη και τι θα κάνω για να σταματήσει να αγαπάει την άλλη», και απαντούσε κάποια κυρία με ψευδόνυμο. Δεν αλλάζει η ζωή, φίλε, πάντα υπάρχουν εκείνοι οι οποίοι γνωρίζουν τα πάντα. Σπάστε τα!

0: Λοιπόν, άκου να δεις εδώ ένας τύπος. Εγώ το είχα κάνει πέρσι ακούγοντας μια πολύ έτσι γαργαλιστική εκπομπή της Παθήτου. Σε λίγο θα σου πω δύο-τρία πράγματα πάρα πολύ σημαντικά νομίζω για ό,τι συμβαίνει και αλλού, γιατί μας έχουν ζαλίσει τον έρωτα. Πέρσι λοιπόν άκουγα κάποια στιγμή την Παθήτου κάνα εδώ κουβέντα για τα σουβλάκια, για τα πιτόγυρα. Για το πιτόγυρο εκεί που ήταν 2,5-2,80, πόσο ήταν 3 πριν από 2-3 χρόνια, πλέον παίζει στα 4,60-4,80, κάπου ακόμη και 5 ευρώ το βρίσκει στο πιτόγυρο. Βέβαια χορταστικό, για να είμαστε ειλικρινείς, δεν είναι αυτό το αθηναϊκό έτσι που θέλεις 3 για να χορτάσεις. Εδώ το πιτόγυρο, φίλε μου, είναι πιτόγυρο. Με ένα ακόμα, λίγο ακόμη και ένα αναψυκτικό, είσαι μια χαρά. Λοιπόν, άκουσα έναν συνάδελφο, σαν αυτός τι είναι, ο οποίος κάνει αναγωγές.
1: Λοιπόν, πιτόγυρα χάσαμε από το 1985. Εργαζόμενος που μείνεται με το κατώτατο μισθό, λοιπόν, τι μπορεί να αγοράσει παλιά, τι αγοράζει σήμερα.
2: Α, ναι, ωραίο.
1: Το 1985 αγόραζε 482 πιτόγυρα. Ανέβηκε το 1998 στα 597 και πλέον το 2026 μεταβίας αγοράζει 165 πιτόγυρα.
3: Απίστευτο, παιδιά, έτσι, τεράστια.
1: Διαχρονική τιμή πώλησης. Το 1998 έχει 60 δραχμές. Να θυμίσω λοιπόν, 60 δραχμές είναι περίπου 0,18 ευρώ. 18 λεπτά δηλαδή το πιτόγυρο. Το 19 ανέβηκε στα 2 ευρώ. Το 20 στα 2,5. 21 στα 2,70. Το 22 πήγε στα 3,20. Το 23 ανέβηκε στο 3,30. Το 24 στο 3,80. Και το 25 πέρυσι περίπου στα 4,70.
2: Είναι φοβερό, ε.
3: Ακόμα θυμάμαι, μέχρι και εγώ το 2 ευρώ που έχει ένα 2 ευρώ πάνω με σουβλάκι.
2: Το 4,70 είναι ακριβό σουβλάκι όμως.
4: Ναι.
2: Δεν είναι πάντου 4,70.
4: Ναι, έχεις μια τάση να αμφισβητείς την ακρίβεια σου σουβλάκι. Το έχω ξαναμπίνει και στη γειτονιά μας. 4,5.
2: Έχετε 4 είναι. 4.
4: Όχι, 4,50. Στο είπα την προηγούμενη φορά. Δίπλα στο σπίτι σου είναι, Γιάννη. Μην πω τώρα το όνομα. Δίπλα στο σπίτι σου, 4,5.
2: 4,5 ευρώ, ε.
4: Ναι. 4,5 έχει πάει.
3: Μήπως το παίρνεις μπαμπάτσικο εσύ, γι' αυτό.
4: Μπαμπάτσικο, εγώ αντιθέτως. Εγώ καταρχάς δεν παίρνω γύρω. Παίρνω, το έχουμε ξαναπεί. Παίρνω καλαμάκι, είναι κρεμμύδι, ντομάτα, πάπρικα, μαϊντανός.
0: Εγώ καλαμάκι πήρα το πρωί για να πιω το φραπεδάκι μου. Συνάδελφε, ωραίος αυτός, μου αρέσει. Λοιπόν, συζήτηση για σουβλάκια. Βέβαια είδα, διέκρινα μία αγνία. Όχι συνειδητή, δεν νομίζω ότι συνειδητά το έκανα. Έδωσα νούμερα που δεν ισχύουν. 50 δραχμές το σουβλάκι έκανε το 1984-85. Το θυμάμαι σαν τώρα. Έχω και μάρτυρες τον Παναγιώτη και τον Βασίλη, τους συγκατοίκους μου. Βορείου Ηπείρου 136 απέναντι, σουβλατζίδικο. Με σουβλάκια μεγαλώσαμε, 50 δραχμές έκανε τότε το σουβλάκι. Τότε λοιπόν που το σουβλάκι έκανε 50 δραχμές, εγώ έδινα μηνιαίως 3.300 δραχμές για το ενίκιο. Κάντε μου μια διαίρεση, σας παρακαλώ. Κάτσε, 3.000, πες 3.500 για το ενίκιο. Δηλαδή έπαιρνα 70 σουβλάκια. Με το ενίκιο που έδινα τότε, μάλλον το 1 τρίτο του ενίκιου, γιατί εμείς τότε μέναμε 3 άτομα στο ίδιο σπίτι. Άρα 3, 7, 21, 210 σουβλάκια ήταν το ενίκιο του σπιτιού στο οποίο μέναμε. Ένα συμπαθητικό σπιτάκι στα Σεπόλια. Ήτανε 210 σουβλάκια. Έτσι ρε φίλε, η ζωή με σουβλάκια θα ζυγίζεται πλέον.

0: Α, εδώ έχω μια κοπελιά. Α, αυτό είναι κορίτσι. Ακούστε λίγο, ακούστε λίγο. Ακούστε λίγο, σας τα λέει μια γυναίκα, κυρία, δεν την ξέρω. Αλλά σας τα λέει κατάμουτρα.
1: Καλά δεν τρέπεστε εσείς όλες οι χωρισμένες να γυρνάτε και να βρίσκετε γκόμενους με παιδιά? Γυρνάτε δεξιά και αριστερά με τους γκόμενους συνέχεια και αντέξετε το σπίτι σας και τα παιδιά σας. Μάνες είστε εσείς, γυναίκες είστε εσείς που παρατήσατε τους άντρες σας και τα σπίτια σας. Τρώτε τις διατροφές και περνάτε καλά εις βάρος των κορόιδων. Δεν φταίτε εσείς, αυτοί φταίνε που στραβώθηκαν και σας πήρανε και την πατήσανε μαζί σας και τους ξεζουμίζετε τα λεφτά τώρα με τις διατροφές για να περνάτε εσείς καλά και να βγαίνετε συνέχεια βόλτες. Μέχρι και στα πανηγύρια πηγαίνετε, μέχρι και μικρότερους πάτε και βρίσκετε. Σαν δεν τρέπεστε, μάνες θα σας πετύχουν, σας βλέπω κάθε μέρα. Τα έχετε ισοπεδώσει όλα. Βάφεστε, αρωματίζεστε και αυλαντίζετε στα social. Η ντροπή του γυναικείου φίλου είστε. Και αντρίδα εξαφανίζεστε, τα διατυμπανίζετε κιόλας. Λες και κάνετε κανένα κατόρθωμα. Λες και καταφέρετε κάτι. Λες και εμείς δεν ξέρουμε να τα κάνουμε όλα αυτά. Εμείς κοιτάμε το σπίτι μας και την οικογένειά μας. Δεν γυρνάμε δεξιά και αριστερά. Εγώ σήμερα μαγείρεψα 3 φαγητά στο σπίτι μου. Δεν κοιτάω να σουρτουκέψω όπως εσείς, αχαήρευτες. Σαν δεν τρέπεστε λίγο, μας ρεζιλεύετε κιόλας έξω στην κοινωνία. Δεν τολμάμε να βγούμε για ένα καφέ. Μην τυχόν και μας πιάσουν στο στόμα οι κουτσομπόλες εξαιτίας σας. Ού να μου χαθείτες, λέρες. Γεια σας.
0: Ού να μου χαθείτε, λέρες. Γεια σας. Πες τα κοπέλα μου, πες τα κυρία μου, πες τα σε παρακαλώ. Τώρα είναι και επίκαιρο το θέμα, γι' αυτό το βρήκα και το μεταδίδω με τις αυξήσεις στη συντάξη. Κυρία, τρώτε τα έτοιμα λεφτά. Έφυγε ο άλλος, πήγε εκεί στον Αδάμ, στην Εύα, συγγνώμη, στον Πέτρο, τον Παύλο, στην Κόλα, στον Παράδεισο, και εσύ εδώ σουρτουκεύεις. Άρε φίλε, πες τα, λέρες.

Παιδιά, με τόση τρέλα και έξω το έχω πάρει και εγώ απόφαση. Θα περνάμε και ενημερωτικά αλλά και ψυχαγωγικά τα πρωινά. Έχω βρει ένα απίστευτο βίντεο. Δηλαδή όταν σου λέω απίστευτο, χρειάζεται και μετάφραση, αλλά είναι

Λέρες. Λοιπόν, ακούστε λίγο λέρες και καθαρές. Βρωμιάριδες και καθαροί. Έχετε έναν εξαιρετικό τρόπο και δεν έχετε καμία δικαιολογία πλέον να ψάχνετε μαστόρια για να βάψετε, γιατί η χρωμοδομή έχει και προτείνει τη λύση για να το κάνετε μόνοι σας. Με τα δύο προϊόντα Step Ready και Cover Ready μπορείτε να βάψετε μόνοι σας πανεύκολα, γιατί τα πάντα είναι έτοιμα, τα έχετε στα χέρια σας. Το σύστημα Step Ready και το σύστημα Cover Ready. Και έτσι γλιτώνετε πάρα πολλά χρήματα και γίνεστε και περισσότερο δημιουργικοί. Τα προϊόντα της χρωμοδομής, η οποία πρωτοπορεί, προηγείται πάντα, τα βρίσκεται στην σελίδα www.chromodomi.gr και βεβαίως σε καταστήματα άπειρα σε όλη τη χώρα.

Διβιάζεται και δημοσκοπήσεις έχουμε και τα πάντα. Έχουμε και εγγένεια της γραμμής για μετρό, του μετρό για Καλαμαριά έχουμε. Και μιζέρια έχουμε και καυγάδες έχουμε. Και Θανάση Αυγερινό έχουμε. Ο οποίος Θανάση Αυγερινός, Αυγερινός ρε παιδί μου αυτός, ο φιλορώσος, ο άνθρωπος του Πούτιν στην Ελλάδα, της πολιτικής Πούτιν, συγγνώμη, του Πούτιν μην. Ναι, λέμε κάτι υπερβολικό, αφού ο ίδιος τα λέει. Σαν τη Ρωσία λέει πουθενά, σαν τη Μόσχα πουθενά. Χθες ρωτήθηκε σχετικά από το Φιδεία, μεγάλο πανηγύρι. Όλοι οι φιλορώσοι για διαφορετικούς λόγους, χωρίς να ξέρουν το γιατί, αλλά αφού πουλάει το σε μια χώρα όπως η Ελλάδα και μια χώρα όπως η Κύπρος, κυρίως στην Κύπρο, πουλάει το φιλορωσιλίκι, γιατί να μην δηλώσει άλλος φιλόρωσος. Λοιπόν, φιλοξενήθηκε ο... Τα κουβεντιάζαν, κάτι κάνανε εκεί. Μου το έστειλε χθες η Βιργινία, το ψάχνω. Βιργινία, ξαναστείλτε μου λίγο, γιατί μου άρεσε πάρα πολύ αυτό του Φιδεία με τον Αυγερινό. Ο Αυγερινός και η Πούλια. Στο Viber αν θες, κάτσε λίγο, γιατί νομίζω το έχω. Το έχω. Ακούστε λίγο κάτι, γιατί έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, κατ' εμέ. Λοιπόν, για κάτσε λίγο, όλα εδώ ρε παλίκα, ρε πέστα λίγο, γιατί ο κόσμος δεν σε καταλαβαίνει. Είσαι τόσο σημαντικός, περίμενε λίγο. Αυτά τα συνδέσου και ξεσυνδέσου δεν μπορώ να τα καταλάβω.

0: ιδρυτική παρουσίαση της ιδρυτικής διακήρυξης.
1: Νομίζω ο κόσμος θέλει να ξέρει γιατί επέλεξες να φύγεις.
0: Όπως είπε και η Μαρία Καριστιανού, αυτό το κόμμα είναι δύο γυναίκες και πολλοί στρατιώτες. Αν θέλαμε να δημιουργήσουμε ένα κόμμα σαν τα άλλα, στην έλλειψη δημοκρατίας, στα ψέματα, σε μορφές που δεν συνάδουν με τίποτα, δεν ταιριάζουν με τίποτα με αυτό το νέο κινηματικό χαρακτήρα, που απλώς ενδιαφέρεται για καρέκλες βουλευτικές και θέλει να μπει στη Βουλή, αυτό αντιφάσκει με την ίδια την ουσία της πολιτικής μας.
1: Ίσως να είδε ότι μπορείς να είσαι απειλή για αυτές.
0: Μου φαίνεται πολύ αστείο να πιστεύει κανείς ότι ο Αυγερινός θα πάρει το κόμμα που λέγεται Μαρία Καριστιανού.
2: Αρκούμε σε αυτά. Καταρχάς ο Αυγερινός λέει σήμερα αυτά που σας λέγαμε κανένα δύο χρόνια πριν, 1,5. Ότι πήγανε διάφοροι, λέει, οι οποίοι για να βολευτούν, για να πάρουν θέσεις σε ψηφοδέλτια εκλογικά, όπου θα έχουν και πολλές πιθανότητες εκλογής και διάφορα τέτοια. Αυτά λέει, αλλά αυτά ρε Αυγερινέ, εμείς τα λέγαμε εδώ στον Στάτους, εννοώ, όταν υπήρχε ομερτά, όταν όλοι δήθεν πιστέψατε, γιατί δεν θεωρώ ότι πιστέψατε, στις καλές προθέσεις της Καριστιανού και της παρέας της, των Λαγκαφόσιδων, των Μπιρμπιλίδιδων, πώς λέγονταν τότε όλη εκείνη η παρέα, η οποία τώρα παίρνει αποστάσεις, γιατί λέει έμαθαν, κατάλαβαν ότι η Γκρατσί είναι το μεγάλο, πώς το λένε, χαρτί δίπλα στην Καριστιανού, και εκείνη καθορίζει το ποιος θα είναι υποψήφιος που. Τώρα τρίβει τα χέρια του κι ο άλλος, ο κυραλυφής. Σου λέει, κοίταξε να δεις, εξαϊλώθηκε αυτό, εμείς αντέχουμε. Είμαστε καλύτεροι παπατζίδες, original. Εμείς μπορούμε και παίζουμε καλύτερα το παιχνίδι του παπατζή. Οι άλλοι δεν ήξεραν. Λοιπόν, τώρα λέει ο Αυγερινός αυτά που λέγαμε τότε εμείς. Και κάποιος κόσμος, ενδεχομένως και κάποιοι τώρα εκεί έξω, θα τα βάζετε μαζί μου. Ίδιοι τα λένε. Όπως ακούσατε τον Αυγερινό, ίδιοι τα λένε. Λέει, τι είχαμε εκεί. Είχαμε δύο κυρίες, δύο Μαρίες, λέει, οι οποίες έκοβαν κέραβα. Και αυτά, λέει, είναι καθεστωτικές νοοτροπίες κλπ. Βέβαια, όπως έλεγα χθες το μεσημέρι, μου κάνει κάπως περίεργο, δηλαδή, πώς το λένε, είναι, προκαλεί και θυμηθία και, πώς να το πω, θέλω να το πω λίγο κομψά, γιατί είμαστε και της αστικής ευγένειας, παρόλο που είμαστε και του πεζοδρομίου, είμαστε και του Σαλονιού. Λοιπόν, τώρα, ο Αυγερινός ο Θανάσης, ο οποίος εδώ και χρόνια υποστηρίζει το ολοκληρωτικό καθεστώς, γιατί ολοκληρωτισμό έχουν στη Ρωσία, όπου ένας άνθρωπος που λέγεται Πούτιν κάνει ό,τι θέλει και αν κάποιος διαφωνήσει πέφτει από μπαλκόνια, να λέει ότι η Καριστιανού και η Γκρατσία είχαν καθεστωτικές νοοτροπίες και ολοκληρωτικές αντιλήψεις, μου κάνει κάπως, ρε σύντροφε Θανάση, επειδή και εμείς από την ΚΝΕ. Δηλαδή δεν το βλέπεις χρόνια ολόκληρα να συμβαίνει, ας πούμε, στη Ρωσία. Δεν μυήθηκες. Δεν έμαθες, δηλαδή, στη Ρωσία που τόσο πολύ υποστήριζες και υποστηρίζεις ότι αυτό είναι το σύστημα εξουσίας. Και σε ενόχλησες την Καριστιανού. Έλα ρε Θανάση, έλα Θανάση στον τόπο. Κοροϊδέψτε τον κόσμο. Έχει κόσμο που θέλει να κοροϊδεύεται. Λοιπόν, όχι, αυτό θα το βάλω. Θα πιέσω τον χρόνο μετά, αλλά αυτό θα το βάλω. Προξενιώ στα τρίκαλα. Ετοιμάσου να γελάσεις, κράτα καλά το τιμόνι. Εγώ γελούσα μόνος μου, σαν χαζό στη βεράντα. Λοιπόν, σας περιγράφω το story. Είναι ένας τύπος τον οποίο τον πήγαν για προξενιό. Σε ένα σημείο μόνο λέει μια κακιά λέξη, αλλά δεν πειράζει, θα μου το συγχωρήσετε. Τον πήγαν για προξενιό, στα τρίκαλα.
3: Φτάνουμε στο σπίτι, μπαίνει συμπέθερος μέσα. Κατεβαίνουμε από τα μάξι. Μπλάει πάνω το σκλή. Μας έφερε 10 γύρους από το σπίτι. 2,5 τεράματα σπίτι. 10 γύρους έτρεχαμε. Εγώ ευτυχώς ανέφερε κάτι τσίγκια. Το μάνα μου να άρπαξε το ταγέρ. Το ξέσχισε, τον πανταλόν του πατέρα μου το κατέβασε. Έταξε βράχοντος με το βρακί. Χτεπάω το κουδούνι, συμπέθερε το λέω. Θα μας φάει το σκλή. Όχι, ήθελε να παίξει, λέει. Έτσι κάνει αυτό. Τι έτσι κάνει εδώ, μας έφαγε, ρε. Έβγαω έξω, βγαίνει έξω, «Ωα, το ιερμό, δεν σας γνώρισε». Μας έφερε πανταλόνι, έβαλε πατέρα μου. Τέριαξαμε λίγο το φόρμα της πάνω μου, κατεβαίνω κι εγώ από τα τσίγκια. Μπαίνουμε μέσα, με το μπομπαίνουμε. Με κεντράρει καλά η συμπεθέρα.
4: Είσαι ο γαμπρός.
3: Εγώ είμαι. Τράσα τόσο ταλαιπωρία. Έχεις πρόβλημα?
4: Όχι, δεν έχω πρόβλημα. Το πιστάκι αληθινό είναι.
3: Αληθινό είναι. Γιατί ρωτάς?
4: Εμείς θέλουμε άντρες εδώ πέρα, δεν θέλουμε κοπεπέ. Άντρες είμαι. Κάθομαστε στον καναπέ όλη στη σειρά. Μας φέρει τσίπρο να πιούμε, άλλος το γονάτσι, το λίτρο. Ο Μαλακής έλεγε μετά, μαζί με τον εισαγγελέα. Πού είναι το κουρίτσι, λέω, να το δούμε, να τελειώνουμε. Ταλαιπωρήθηκα πολύ σήμερα. Ή φτιάχνει τραχανά μέσα να σας κεράσει. Τραχανά, τι είναι εδώ, πανγκυρίνι, έχουμε πανηγύρι. Όχι, έτσι κερνάμε εμείς εδώ στο λιντάρι. Τραχανά. Τέλος πάντων, εκεί που κοιτούσα λίγο τηλεόραση να χαζέψω, βγαίνει το κουρίτσι από την κουζίνα. Ακούω ένα εγώ είχα πλάτες. Λέω θα είναι καλό. Για να λένε αυτοί. Πάθαλα, τρελάθηκαν. Γερνάω. Τι να δω. Μπίτσα πάντα τσακώθηκε από το φωτιστικό. Από τον ταβάνι και δεν κατέβαινα. Κατέβαμε έλεγαν, δεν κατεβαίνω. Θα με φάει. Είχε μια κρατουηλιά πάει στη Μύτη, λες και ήταν λαχανοκεφτέδα. 170 κιλά. Το ένα μάτι κοιτούσε στον Όλυμπο, το άλλο στο Χίσαβο. Με κοιτούσε κρέμονταν το δόντι μπροστά ένα μαναχά. Λέω τι είναι αυτά Παναγία μου. Το κορίτσι. Να το βράσω το κορίτσι. Τι να το κάνω. Λαχτάρσα. Λέω που είναι οι καμπυλές. Με πιέσει κόψη μου. Από εδώ στρέψει δεξιά, σύρει ευθείαν τον διάδρομο. Αριστερά μπίδα την κρεβατοκάμαρα και είναι το μπάνιο. Μετά μπαίνω μέσα στον καμπυλέ, βγάνω τη σίτα. Μπδά από το παράθυρο με κυνηγούσα τα σκλιά. Με έφτασαν 10 χιλιόμετρα. Πέρασα Σερβοτά, πέρασα Προάστιο, Πηδινό, Μαραθέα, Κόρδα, Κουρκουτό. Τα πέρασα όλα τα χωριά. Βρίσκω έναν, κάνω ότο στο πάρε με να φύγω. Τι, πάρε με, μη κυνηγάνε τα σκάφη, θα με φάνε. Με πήρε άνθρωπο και με έφερε πίσω στα τρεκαλά. Λέω Παναγία μου, λέω, τι πράγμα είναι αυτό, δεν το ξανακάνω άλλη φορά. Ούτε προξενιό θέλω, ούτε τίποτα. Πέρασα αστυνομίες, πέρασα βάσανα, πέρασα τα πάντα για αυτό το προξενιό. Άλλη φορά, άμα σας πούν για προξενιό, θυμηθείτε τα λόγια μου. Μακριά.
2: Τα σκλιά λέει. Με κυνηγούσαν τα σκλιά. Είχε μια ελιά λέει στη μύτη σαν λάχανο. Ωραίος. Ωραίος. Ο Λαρισαίος.

Άθε μου. Τι τραγουδάρα σου βρήκα έτσι, άμα είσαι καλός ροκάς, ξέρεις και το συγκρότημα, ξέρεις και τον τίτλο του τραγουδιού. Ε, αν είσαι καλός ροκάς, δεν σε κόβω για πολύ καλό ροκαγιά. Για απόδειξέ μου ότι είσαι καλός ροκάς, για γράψε μου στο Viber ποιο είναι το συγκρότημα, ποιος ο τίτλος.

τεράστια κεφάλαια, η κλιματική αλλαγή, η βιώσιμη ανάπτυξη, η ασφάλεια τροφίμων, η πράσινη ανάπτυξη. Προκλήσεις το αύριο. Προκλήσεις οι οποίες βρίσκουν απαντήσεις στο AFS University, το νέο διεθνές πανεπιστήμιο, το οποίο συνδημιούργησαν η Αμερικανική Γεωργική Σχολή και το Iowa State University των ΗΠΑ της Αμερικής. Σπουδάζεις επιστήμες περιβάλλοντος και αγροδιατροφής και γίνεσαι ο επαγγελματίας ο οποίος θα διαμορφώσει το μέλλον. AFS University, Αμερικανικές σπουδές με κύρος και ουσία στη Θεσσαλονίκη.

λοιπόν έχω 4 καλούς ροκάδες και μία κοπελιά η οποία είναι και καινούργια Κροάτρια, 30 φιλιά. Ο Γιάννης ο Ανδρεάδης, ο Πέτρος ο Λαφαζανίδης και ο Δημήτρης ο Χρήστου βρήκαν ότι είναι Def Leppard.

0: Πολύς καυγάς για το τίποτε. Μιλώ για την πρωτοβουλία του Αλέξ Τσίπρα να έρθει πριν από τον πρωθυπουργό στη Θεσσαλονίκη. Παιδιά, από τον Αλέξ Τσίπρα, όπως είπε και ο Άδωνης Γεωργιάδης, όλα κανείς τα περιμένει. Καλά κάνει, μαγιά. Δηλαδή, αυτό το θεωρεί και λίγο ενδεχομένως ο ίδιος επαναστατική ακτιβίστικη ενέργεια. Άλλωστε, η αριστερά δεν είναι... Δεν συμπορεύεται με την κανονικότητα, το είχε πει Αξιόγλου, δεν χρειάζεται να λέμε όλα εμείς. Η κανονικότητα δεν αρέσει την αριστερά. Τώρα αυτό που έκανε είναι μια κίνηση εντυπωσιασμού, ότι και καλά εγώ θα μπω πρώτος ως Ρωμαίος αυτοκράτορας στην πόλη. Του κάνουμε και μια ψίδα. Από τον Αλέξη κανείς τα περιμένει όλα. Μόνο μνημόνια δεν μπορούσε να ασκήσει. Όλα τα άλλα μπορεί. Τα καταφέρνει. Και καλά κάνει και μαγιά του. Και εγώ τον θεωρώ μάγκα και αυτόν. Πώς είναι οι άλλοι οι οποίοι πουλάνε επιστολές και χειραλιφές και εγώ δεν ξέρω ξυλόλια στον κόσμο. Και υπάρχει κόσμος ο οποίος τα αγοράζει. Υπάρχει κόσμος ο οποίος αγοράζει το παραμύθι του Αλέξη. Δεν κατάλαβα να μην το πουλήσει. Κάποιος δεν πρέπει να πουλήσει και αυτό το παραμύθι. Τι θα κάνει το κοινό το οποίο θέλει και αυτό το παραμύθι? Και το εννοώ πραγματικά, το λέω σοβαρότατα. Δεν είναι θέμα πολιτικών, είναι θέμα πολιτών. Σε μια δημοκρατία κοινοβουλευτική το κουμάντο κάνουν οι πολίτες. Αν οι πολίτες είναι τέτοιοι, τέτοιο θα είναι και το πολιτικό ψήφιδωτό μας. Ξεκάθαρες κουβέντες. Μικροπροβλήματα μετά τα πέφτια προς ανατολικά. Στο ύψος Τριανδρίας επίσης προς ανατολικά. Προς δυτικά δεν έχουμε απολύτως κανένα πρόβλημα. Στην περιφερειακή κατά τα άλλα είμαστε καταπράσινοι. Είπαμε κόσμος λείπει. Σας έχω κάτι πικάντικα σήμερα. Θα κοιτάξω να τα προλάβω. Ο φίλος μου Νατσιός ρε φίλε εξαϊλώθηκε. Τον άρπαξε, τον κατέστρεψε η Καριστιανού και την Καριστιανού την καταστρέφει ή θα την καταστρέψει εντελώς ο Αντώνιο. Αν και όταν ανακοινώσει κόμμα. Δεν το βλέπω να πολύ κινείται. Φοβούμενος δεν τα πάει καλά νομίζω.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,59 το κιλό. Παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 3,19. Ημίσκληρο τυρί Mega Pack 750 γραμμάρια μόνο με 5,99. Iced Tea 2 λίτρα μόνο με 89 λεπτά. Skip σκόνη Giga Pack 77 μεζούρες ή υγρό 84 μεζούρες μόνο με 11,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Είσαι ταξιδιώτης της τελευταίας στιγμής και δεν βρίσκεις διακοπές σε φυσιολογική τιμή? Μην αγχώνεσαι. Στο Greco's Travel έχουμε φροντίσει να εξασφαλίσουμε για εσάς χιλιάδες θέσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη. Με προνομιακές τιμές σε αεροπορικά εισιτήρια και ξενοδοχεία. Είτε θέλεις οργανωμένη εκδρομή, είτε να ταξιδέψεις μόνος σου, έχουμε τη λύση που ψάχνεις. Greco's.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56 ή μπες στο Greco's.gr.
3: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, White Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας. Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
4: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
5: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
6: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας. Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
7: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
6: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
7: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
8: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
9: Το κλιματιστικό που καταλαβαίνει πότε ζεσταίνεστε ή πότε κρυώνετε είναι το Midea. Γιατί το κλιματιστικό Midea είναι εξοπλισμένο με το AI EcoMaster, τον ισχυρό αλγόριθμο τεχνητής νοημοσύνης που έχει την ικανότητα να προβλέψει τις μεταβολές της εξωτερικής θερμοκρασίας ώστε να προσαρμόσει τη λειτουργία του κλιματιστικού πετυχαίνοντας τις υψηλότερες αποδόσεις και τη μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας. Στην ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης στο Κορδελιό θα βρείτε τα νέα έξυπνα κλιματιστικά Midea και θα τα αποκτήσετε στη χαμηλότερη τιμή και με 10 χρόνια εγγύηση. Ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης. Τρεις γενιές, ηλεκτρικές συσκευές.
10: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
11: Αρετή εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρο, 27,99. Έσεξ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 4,70.
10: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
11: Χαρίνο γαλοπούλα καπνιστή το κιλό, 5,99. Δοϊράνι γευστικό το κιλό, 5,99.
10: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
11: Κολλιώσα γελαδινό το κιλό, 5,95. Αμύτα Motion 1 λίτρο, 1,99.
10: Ελληνικά

Είδα και εγώ, ρε, φαγωθήκατε. 15 άνθρωποι το στείλατε το δημοσίευμα. Τι να κάνουμε, συζητιέται το όνομά μου. Να μην συζητιέται. Αν δεν γινόταν συζήτηση για το όνομά μου, θα ανησυχούσα. Αφού γίνεται συζήτηση, είμαι σε καλό δρόμο. Πώς όλος ο κόσμος μιλάει για τα έπιπλα Μαρμαρίδη? Γιατί μιλάει? Για πολλούς και διαφορετικούς λόγους. Ο καθένας έχει τους δικούς του. Και όλοι έχουμε τουλάχιστον έναν λόγο να δούμε όλα εκείνα τα υπέροχα τα οποία προτείνει το Μαρμαρίδης Modern Living και το www.epla.gr για κάθε χώρο. Και μαζί με όλο αυτό και τα έπιπλα Μαρμαρίδη να διαβάσουμε πρωτοσέλιδα με την καθημερινή. Ξεκινώ. Λιγότεροι κατά 29.000 οι μαθητές σε μία τριετία. Έντονες οι επιπτώσεις των δημογραφικού στον εκπαιδευτικό χάρτη. Η Τουρκία απαιτεί να δώσει άδεια για το καλώδιο. Η Άγκυρα θέλει ενημέρωση για να ανάψει πράσινο φως για το έργο. Όχι, θα σ' άφηνε έτσι. Θα έχουμε τον Γεραπετρίτη στην έκθεση, θα περάσει από το στούντιό μας να τα συζητήσουμε στα νέα. Κουπόνια σύντησης πότε φορολογούνται? Όταν η παροχή γίνεται παγίδα. Ένας τέσσερις φορολογούμενος πληρώνεται και με δώρο επιταγή. Στο τραπέζι αύξηση το φορολόγιο του από τα 6 στα 10 ευρώ την ημέρα. Από την αναπροσαρμογή θα προκύψει όφελος πάνω από 2.000 ευρώ το χρόνο. Κάθε χρόνο τέτοιες μέρες στη Βόρεια Ελλάδα έρχονται υπουργοί, πράγματα, δάματα, χαμός γίνεται. Κορίτσια, αγόρια, όλοι εδώ. Χαρούμενοι, αγαπάμε τη Θεσσαλονίκη. Η Θεσσαλονίκη, η πόλη μας, η έτσι μας, η αλλιώς μας. Εδώ ρε, την έχουν ξεχάσει οι δικοί μας βουλευτές. Οι Βορειοελλαδίτες λέτε να μας έχουν ανάγκη οι βουλευτές των άλλων περιφερειών μετά το πέρας των εκδηλώσεων για την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Εδώ μας ξέχασαν οι δικοί μας. Με το που τελειώνει μαζεύουν τα πραγματάκια τους και την κάμουν για Αθήνα. Τους βλέπετε να περιφέρονται στη Θεσσαλονίκη με εξαίρεση κανένα δυο της γκρίζα ζώνης. Τι είναι η γκρίζα ζώνη, θα σας πω άλλη φορά. Τα ελληνικά F-16 στην Κύπρο μέχρι νεοτέρα, στο αποφάσει η Αθήνα, γράφουν τα νέα. Dolly Parton σήγησε το σύμβολο της country. Με σύστιες, λέει, σημαίες, το ζήτησε ο Τραμπ, ο οποίος χθες μάθαμε έγινε viral. Ήτανε σε ένα Grand Prix κάπου και είχε ένα, πώς το λένε, μια λογομαχία με την Μελάνια. Και ένας, λέει, αναγνώστης, πώς το λένε αυτό, της γλώσσας του σώματος, προσπάθησε να εξηγήσει τι ακριβώς διημήφθη ανάμεσα σε εκείνον και εκείνη. Άνοιξε μουσική, σου λέω, στο ραδιόφωνο. Άνοιξε την ένταση. Τέτοιες μουσικές που

0: Η απογευματινή γράφει 5 κινήσεις για υψηλότερες συντάξεις και επιπλέον κίνητρα για όσους επιστρέφουν στη δουλειά. Παρακάτω, φάκελος φοιτητική στέγη, μεγάλο κεφάλαιο, τεράστιο κεφάλαιο, στεγαστική κρίση σε όλο τον κόσμο, στην Ευρώπη, εδώ οι φίλοι μας, η Σύση Χριστίδου, μια εβδομάδα, τέτοια κουκλάρα δεν μπορεί να βρει ένα σπίτι για το γιο της, κόρη δεν ξέρω τι έχει. Στην Ολλανδία. Προσωπικός βοηθός για ΑΜΕΑ με μηνιαίο μισθό έως 1.939 ευρώ. Σημαντική παρέμβαση. Επιχείρηση Βόρεια Ελλάδα με στόχο τους δυσαρεστημένους. Το μήνυμα Μητσοτάκη εστάλει. Γι' αυτό και θα είναι πάρα πολύς κόσμος στη Θεσσαλονίκη και μεθαύριο. Η εφημερίδα των συντακτών ματωμένα υπερπλεονάσματα. Χαλαρώστε ρε συντρόφια. Ρωτήστε το αφεντικό σας που είναι άνθρωπος της ελεύθερης οικονομίας και αγοράς να σας μάθει πώς είναι η οικονομία. Χαλαρώστε λίγο. Έχετε μείνει στην εποχή του νταουλιού και του ζουρνά. Ματωμένα υπερπλεονάσματα. Χαλαρώστε. Άδειες είναι οι πόλεις. Ο ριζοσπάστης προσκλητήριο για παλαϊκό ξεσηκωμό μπροστά στο πανελλαδικό συλλαλητήριο. Μεγάλη σύσκεψη σωματείων στη Θεσσαλονίκη. Η δημόσια υπηρεσία καλά δουλεύει. Οργανώνεται ελληνικά. Πόσο μου αρέσει αυτό το τραγούδι, να ξέρεις. Βάλω τώρα και ένα που αρέσει στα νεότερα κορίτσια, στις κορασίδες μας. Έλα βρε, που δεν σου αρέσει, άσε με τώρα. Καλημέρα. Καλημέρα λέω. Καλημέρα Βιργινία, καλημέρα. Άντε που δεν σου αρέσει. Ρίκ Άσλεϊ. Εντάξει, είσαι στο μεσοδιάστημα, δηλαδή είσαι από κορασίδα μέχρι μια όριμη. Όριμη δηλαδή, όχι ηλικιακά, όριμη κατάλαβα.
1: Μουσίτσα, μουσα, μουσείο.
0: Δώσε μου δύο λεπτά ακόμη, βήμα-βήμα η διαδικασία για φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι. Από τσάι με λεμόνι στο μπαλκόνι, φωτοβολταϊκά Πέθανε η Βασίλισσα της Κάντρι στα 80 της, ποτέ δεν μου άρεσε η μουσική της, πρέπει να σου πω. Συγγνώμη δηλαδή, αλλά εντάξει.
1: Τι? Το Τζολίν δεν σ' άρεσε.
0: Εντάξει τώρα. Εντάξει. Ναι, και ο Παούμης έγραφε. Και ο Παούμης είπε ένα ωραίο τραγούδι. Μου άρεσε ο Παούμης.
1: Δεν το ξέρα. Ήταν λέει τραγουδίστρια με τις περισσότερες πωλήσεις παγκοσμίως. 160 εκατομμύρια.
0: Ναι, κάντρι μουσική τώρα ριζωμένη στην νοοτροπία του Αμερικανού. Του Γελαδάρη. Εκλογή Προέδρου από τη βάση ζητά ο Πολάκης στο ΣΥΡΙΖΑ. Το σχέδιο Μαξίμου για τη Βόρεια Ελλάδα.

0: Το μανιφέστο διαβάζω: ρωσικά ντρόνς καμικάζι, το ύπουλο σχέδιο Πούτιν με τις μυστικές βάσεις. Τσίπρα ανάβασης με στόχο το Πασόκ. Αφιέρωμα στην είδηση του χαμού του Δημήτρη Κόκοτα από την Εσπρέσο. Καλό παιδί ο Δημήτρης ο Κόκοτας. Δεν τα πήγαιναν καλά νομίζω με τον πατέρα του. Έχω την εντύπωση ότι δεν τα πήγαιναν καλά, όμως αυτό είναι τρονοκάτρο, δεν μου πέφτει λόγο. Σαν τους άλλους φαγώθηκαν με τη συνάδελφό μου, την δημοσιογραφάρα. Φαγωθήκατε όλοι ρε παιδί μου εκεί να μάθετε γιατί την προπυλάγησε, γιατί καυγάδισαν, γιατί πήγε στο αστυνομικό τμήμα. Τι είναι αυτά, αρέσει η Βιργινία, είναι δημοσιογραφία αυτό το πράγμα?
1: Την ίδια δημοσιογραφία έκανε και η ίδια πριν από κάποια χρόνια.
0: Εντάξει, πάντως, δεν πειράζει, έτσι. Ναι, αλλά η ίδια είναι δημοσιογράφη. Προχθές πάντως έκανε μια τέτοια, ένα βίντεο για κάτι, για ένα άλογο.
2: Για λίγα λεπτά. Λοιπόν, όπως μπορεί να ξέρετε ή να διαβάσατε, χθες γύρω στις 7 έχασα το αλογάκι μου. Είχε πάθει κολικό και δυστυχώς δεν τα κατάφερε. Το μόνο που μου απέμεινε είναι το καπίστρι του και τα υπόλοιπα πράγματα. Λοιπόν, αρχικά να σας ευχαριστήσω για τα μηνύματά σας, για τα συλληπιτήρια.
0: Κατήγγειλε ότι στην Αθήνα δεν έχουν, λέει, τις υποδομές που έχουμε στη Θεσσαλονίκη για τα υποειδή. Εμείς έχουμε εδώ για τα υποειδή. Όποιος έχει αλογάκι και μεγαλώνει αλογάκι στο σπίτι, υπάρχει μονάδα στη Θεσσαλονίκη η οποία τα περιθάλπτει. Ενώ στην Αθήνα δεν έχει, έχασε τα λογάκι της, τον Dream. Και μετά έγινε το επεισόδιο. Η κόντρα γράφει: τρομάζει την Ευρώπη το υποβρύχιο της αποκάλυψης. Είναι οπλισμένο με πυρηνικούς πυράβλους Ποσειδών που μπορούν να σπείρουν τον όλεθρο. Για πρώτη φορά ο Πούτιν απειλεί ευθέως στη Δύση με ολοκαύτωμα. Εμείς πάντως είμαστε με τον Πούτιν, έτσι, όπως ο Θανάσου Αυγερινός. Ο λόγος: επιστροφή της Ελλάδας, πλεονάσματα, ισχυρές τράπεζες και μείωση χρέους οδήγησαν σε πολλαπλές αναβαθμίσεις, παρακαλώ. Στην Ευρώπη οι διαδοχικοί καύσωνες άφησαν πίσω τους πάνω από 35.000 θύματα. Η ελεύθερη ώρα κακό σημάδι τα δάκρυα στις εικόνες του Χριστού γράφει. Γιατί η Βόρεια Ελλάδα έχει και Μακεδονία και Θράκη, απαντώ σε ένα φίλο εδώ. Λέτε να φοβάμαι να χρησιμοποιήσω τον όρο Μακεδονία. Στρατιωτικά εργοστάσια, ενεργειακό lifting με 63,65 εκατομμύρια. Φουρτούνες στο Αιγαίο μετά τα ήρεμα νερά και νέο πλαίσιο κρατικής αρρωγής, αποζημιώσεις γρήγορα και ψηφιακά έπειτα από φυσικές καταστροφές. Έτσι έχουν τα πρωτοσέλιδα, αγαπητές φίλες και φίλοι, σήμερα που είναι Τετάρτη, ο μήνας έχει 26 και τα διαβάσαμε έχοντας πάντα δίπλα και δίνοντας πάντα ιδιαίτερη σημασία και αξία, γιατί υπάρχουν σπουδαία πράγματα στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living και στο www.epipla.gr. Επιστρέφουμε με Θεοδωρικάκο, Υπουργό Ανάπτυξης, και με πράγματα τα οποία κρατώ και έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον.
3: Ο κόσμος στον Status FM.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 9. Στο μικρόφωνο η Βιργινία Δημαρές. Στη Θεσσαλονίκη θα βρεθεί αύριο ο Πρωθυπουργός, όπου θα συναντηθεί με δεκάδες εκπροσώπους φορέων, όλους τους δημάρχους της Μακεδονίας και της Θράκης, αλλά και το πολιτικό προσωπικό της Νέας Δημοκρατίας, που θα ρηχθεί στη μάχη των εκλογών. Ο κύριος Μητσοτάκης στις 9.30 αύριο το πρωί θα παραστεί στα εγκαίνια της επέκτασης του μετρό στην Καλαμαριά. Στις 12 το μεσημέρι θα βρεθεί στην εκδήλωση για τα μεγάλα έργα με τίτλο «Εθνική Στρατηγική για την Περιφερειακή και Τοπική Ανάπτυξη στη Βόρεια Ελλάδα», ενώ στη 1 το μεσημέρι αναμένεται να ξεκινήσουν οι συσκέψεις με τους παραγωγικούς και επιστημονικούς φορείς της πόλης. Νωρίς το απόγευμα, ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τους 73 δημάρχους της Δυτικής, Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και τους 3 περιφερειάρχες. Την ίδια ώρα κλείδωσαν σύμφωνα με πληροφορίες οι ωφελούμενοι του νέου πακέτου στήριξης που θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ. Το κυβερνητικό σχέδιο φέρεται να απευθύνεται σε ένα ευρύ φάσμα κοινωνικών και επαγγελματικών ομάδων, από τους συνταξιούχους και τους ελεύθερους επαγγελματίες μέχρι τις επιχειρήσεις και τους αγρότες. Στο μέτωπο των επιχειρήσεων, στο τραπέζι βρίσκεται η μείωση του φορολογικού συντελεστή για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Εξετάζεται μεταξύ άλλων η μείωση των τεκμηρίων με έμφαση στους φορολογικά συνεπείς επαγγελματίες, ενώ αναμένεται να ανακοινωθούν η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών αλλά και της προκαταβολής φόρου. Ενισχύσεις προβλέπονται για τους συνταξιούχους και τις οικογένειες. Παρέμβαση αναμένεται και στο κόστος της ενέργειας. Το Μάιο του 2027 θα παραδοθεί το flyover, δηλώνει ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών αρμόδιος για θέματα υποδομών Νίκος Ταχιάος. Μιλώντας στο Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, υπογραμμίζει ότι το έργο έχει ήδη ξεπεράσει το 60% σε πρόοδο, χαρακτηρίζει τους ρυθμούς κατασκευής πολύ γρήγορους και επισημαίνει ότι στόχος είναι να παραδοθεί ένας δρόμος ασφαλής και λειτουργικός που θα συμβάλλει στην αποσυμφόρηση της Θεσσαλονίκης. Στο τέλος του μηνός θα εφαρμοστεί για πρώτη φορά η πρόσφατη νομοθετική παρέμβαση του Υπουργείου Εργασίας, με την οποία καταργήθηκε η περικοπή της σύνταξης λόγω θανάτου μετά την παρέλευση της πρώτης τριετίας, στις περιπτώσεις που ο δικαιούχος λαμβάνει παράλληλα δική του σύνταξη ή έχει εισόδημα από εργασία. Η αύξηση θα αποτυπωθεί στις συντάξεις Σεπτεμβρίου. Οι αυξήσεις που φτάνουν και το 100% για ορισμένους θα αφορούν 8.500 περίπου συνταξιούχους που είχαν υποστεί περικοπές από τον νόμο Κατρούγκαλου. Ο διευθυντής της CIA, John Ratcliffe, ταξίδεψε χθες στη Ρωσία με στρατιωτικό μεταγωγικό αεροσκάφος C-17 για συναντήσεις στη Μόσχα. Σύμφωνα με το Axios, πριν από το ταξίδι του, η Ουάσιγκτον ενημέρωσε την Ουκρανία ότι η υψηλόβαθμη αμερικανική αντιπροσωπεία επρόκειτο να μεταβεί στη Μόσχα και τη ζήτησε να αναστείλει προσωρινά τα πλήγματα στη Ρωσία. Το αεροσκάφος αναχώρησε από τη Μόσχα λίγες ώρες αργότερα, χωρίς ωστόσο να γίνει τίποτα γνωστό για τις συναντήσεις του διευθυντή της CIA. Σε κλιμάκωση της εμπορικής αντιπαράθεσης μεταξύ Καναδά και Ηνωμένων Πολιτειών οδηγεί αύξηση των αμερικανικών δασμών σε σειρά καναδικών προϊόντων. Ως απάντηση, ο ΤΑΒΑ ανακοίνωσε ότι από τις 8 Σεπτεμβρίου θα επιβάλλει αντίπεινα σε 700 αμερικανικά προϊόντα με δασμούς έως 50%, στοχεύοντας σε χάλιβα και οικιακές συσκευές. Σε ηλικία 80 ετών έφυγε χθες από τη ζωή θρυλική Ντόλι Πάρτον, η τραγουδίστρια της country με τις περισσότερες πωλήσεις όλων των εποχών, με πάνω από 160 εκατομμύρια άλμπουμ παγκοσμίως.
4: Καιρός για χρωμοδομή.
5: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
6: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
5: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Το μεσημέρι το θερμόμετρο θα δείξει σε Βέρεια και Γιαννιτσά 36 βαθμούς, Κιλκής 34, Κατερίνη 31, Πολύγυρο 32, Σέρες 36, Γρεβενά 35 και Καστοριά 33 βαθμούς Κελσίου.
5: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
6: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
5: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
6: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
5: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
1: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 9. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: Βουτήξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Η φύση προσφέρει η Μευγάλ δημιουργεί. Λαχταριστά άρμονι, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονι Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
2: Στα φροντιστήρια Μπαχαράκη, εδώ και 65 χρόνια, διδάσκουμε την επιτυχία για την ιατρική, το πολυτεχνείο, την νομική, την ψυχολογία, την πληροφορική, τις οικονομικές επιστήμες. Καταξιωμένοι καθηγητές, με πολυετή διδακτική και συγγραφική εμπειρία, βιβλία πανελλήνιας αναγνώρισης και κυκλοφορίας, βιβλία σε όλα τα μαθήματα, εκπαιδευτική υπεροχή με τεχνολογία αιχμής και σύγχρονες διδακτικές μεθόδους.
3: Φροντιστήρια Μπαχαράκη. Η εκπαίδευση στις καλύτερες στιγμές της.
4: Υπάρχει μια στιγμή που δεν αποφασίζεις απλώς πού θα σπουδάσεις. Αποφασίζεις ποιος θέλεις να γίνεις. Στο AFS University of Science and Technology μαθαίνεις να σκέφτεσαι, να ερευνάς και να καινοτομείς. Αμερικανικές σπουδές στη Θεσσαλονίκη σε συνεργασία με το Iowa State University για μια διεθνή επαγγελματική σταδιοδρομία. Οι αιτήσεις για το πρώτο ακαδημαϊκό έτος ξεκίνησαν. Διαθέσιμες υποτροφίες. Μάθε περισσότερα στο afsuniversity.edu.gr.
5: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310 492 492.
6: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο. Οικιακό και επαγγελματικό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Ελευθεριάδης Ιντέριο. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά στην περιοχή του Τιτάν και στην προέκταση Ανδριανοπόλεως Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602. Ελευθεριάδης Ιντέριο. Τώρα εκπτώσεις έως 50%.
7: Οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. MC Chargers, η ελληνική εταιρεία κατασκευής σταθμών φόρτισης με έδρα τη Θεσσαλονίκη που ανέπτυξε τον πρώτο ελληνικό φορτιστή. MC Chargers, πλήρης γκάμα πιστοποιημένων σταθμών φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα που καλύπτουν ανάγκες φόρτισης για το γραφείο, το σπίτι, το ξενοδοχείο, την επιχείρησή σας. Το έμπειρο και εξειδικευμένο τμήμα έρευνας και ανάπτυξης καινοτομεί και πρωτοπορεί στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. MC Chargers, οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. Περισσότερες πληροφορίες στο mcpavlachargers.com. Αναζητήστε τα προϊόντα μας σε καταστήματα ηλεκτρολογικού υλικού.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
9: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
8: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
10: Πρώτη φορά από τη Θεσσαλονίκη, απευθείας πτήση για το Κάιρο. Το Greco's Travel σε προσκαλεί να ζήσεις τη μαγεία της Αιγύπτου. Γνώρισε τη χώρα των Φαραώ. Θαύμασε το νέο μεγάλο Αιγυπτιακό μουσείο. Φωτογραφήσου μπροστά στις επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας και ταξίδεψε στα νερά του Θρυλικού Νείλου. Προγράμματα 5 έως 8 ημερών από μόλις 740 ευρώ. Greco's.gr. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56.
11: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
12: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
11: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
13: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
14: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
15: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
16: Καραγιάννη, τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Διαλεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο, 5 λίτρα, 27,99. Βιολέτα, παγωτό, 2 λίτρα, 3,99.
15: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
16: Εβίτα, χαρτί υγείας, σχέδια χρώμα, τρίφυλλο, 10 ρολά, 2,40. Dixan Gel, φρεσκάδα ωκεανού, 70 μεζούρες. Και Dixan Σκόνη πλυντηρίου, φρεσκάδα άνοιξης, 68 μεζούρες, 9,99. Χένιγκερ, κουτί, 330 ml, 5 συν 1 δώρο, 4,15.
15: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
17: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

0: στα δύσκολα πάντα φωνάζω την, αυτά τα αναπτυξιακά, τα επιχειρηματικά, τα οικονομικά.
1: Δεν
0: πάντα φωνάζω ότι
1: δεν
0: μ' αρέσει.
1: Δεν έχεις ανάγκη, ανάγκη εσύ. Δεν έχεις
0: ανάγκη. Δεν έχω ανάγκη. Ανάγκες έχουν οι οδηγοί οι οποίοι κινούνται προς τα ανατολικά, γιατί λίγο πριν από την στροφή εκεί που ήταν παλιά το τούνελ, κάτι έχει συμβεί, οι εργασίες γίνονται με αποτέλεσμα να έχουμε μεγάλη ουρά και καθυστερήσεις προς τα ανατολικά. Για εσάς οι οποίοι κινείστε, δεν είναι τίποτα τραγικό, δραματικό, αλλά είναι μια δυσκολία την οποία θα πρέπει να ξεπεράσετε. Τον κύριο Θεοδωρικάκο θα έχουμε σε λίγο, έχει θεματάκια. Έχω μια απορία βασικά, την οποία θέλω να του θέσω, αυτό με το πάγωμα των τιμών στα προϊόντα. Πώς θα γίνει, δηλαδή αν τα προϊόντα από μόνα τους λόγω ζήτησης, δεν ξέρω, έλλειψης προσφοράς, πώς θα συγκρατηθούν οι τιμές. Ωραίο είναι, ωραία ακούγεται, αλλά θα μας τα εξηγήσει ο υπουργός νομίζω. Και θα ήθελα να πάρω και την άποψή του για αυτό που είπε ο Άδωνης Γεωργιάδης, ότι ο ΦΠΑ δεν πρέπει να μειωθεί, γιατί πληρώνουν οι τουρίστες. Τι κυρία Δημαρέση, είναι ο υπουργός στη γραμμή.
1: Δεν έχει μια διαφήμιση που λέει το ήθελες, το ζήτησες.
0: Ήταν δίκαιο, έγινε πράξη.
1: Ήταν δίκαιο, έγινε πράξη, μπράβο, ναι, και τα λοιπά. Έχουμε τον κύριο Θεοδωρικάκο στη γραμμή, υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Μην το ξεχνάμε αυτό.
0: Ναι. Αυτά συμβαδίζουν κιόλας τώρα.
1: Κανονικά, ναι, συμβαδίζουν.
0: Δηλαδή, οι επενδύσεις φέρνουν ανάπτυξη. Κανονικά και η ανάπτυξη επενδύσεις.
1: Ναι,
0: αλλιώς δεν γίνεται. Το ένα δεν αποκόπτεται από το άλλο, νομίζω, δεν ξέρω.
1: Έτσι είναι.
0: Με τα στοιχειώδη οικονομικά, βέβαια, δεν είμαι και βαρουφάκης να ξέρω να είμαι και το asset της εκπομπής, αλλά εντάξει.
1: Έτσι. Καλά, δεν μαλώνεις και μόνο τον κόσμο. Όπως έκανε ο Γιάννης, στα Eurogroup.
0: Καλημέρα, Υπουργέ.
2: Καλημέρα. Άμα ήσασταν σαν το βαρουφάκι, δεν την είχατε κλείσει την εκπομπή. Παραλίγο να κλείσει η Ελλάδα όταν ήταν αυτός υπουργός οικονομικών.
0: Ναι, αλλά εκείνος περνάει καλά. Δηλαδή και να έκλεινε η εκπομπή, αν εγώ και η Βιργινία περνούσαμε καλά.
2: Δεν ξέρω, ένα λεπτό, δεν ξέρω πώς περνάει, αλλά έχει καταγραφεί στην ιστορία της χώρας και στη συνείδηση όλων μας, όλων των Ελλήνων, αριστερών, δεξιών, κεντρών, χωρίς πολιτική ταυτότητα, μεταμοντέρνων, σύγχρονων, παλαιότερων, έχει περάσει ως ένας κίνδυνος για τη χώρα. Αυτή είναι η ομοία αλήθεια.
0: Ωστόσο, επειδή...
2: Για να μην ξεχνιόμαστε, γιατί, συγγνώμη, σας θεωρώ ότι ανήκετε στους ανθρώπους που έχουν δουλέψει στη ζωή τους, και επειδή ανήκω και εγώ σε αυτή την κατηγορία και έχω 40 χρόνια ένσημα, δεν νομίζω ότι υπάρχει κανένα σοβαρός άνθρωπος σε αυτή τη χώρα, οικογενειάρχης, που να έχει καμία διάθεση να ξαναγυρίζαμε σε τέτοιου είδους εποχές. Το δεύτερο, αν μου επιτρέπετε, είναι... κάνατε ένα λογοπαίγνιο, ανάπτυξη, επενδύσεις κλπ. Πολύ σωστά το είπατε, πάρα πολύ σωστά. Και τα δύο λοιπόν αυτά φέρνουν δουλειές για τα Ελληνόπουλα, για όλους τους Έλληνες. Και αν έχει κάτι πετύχει σπουδαίο αυτή η κυβέρνηση τα 7 χρόνια που κυβερνά τον τόπο, είναι 600.000 νέες θέσεις εργασίας. Πάρα πολλές από τις οποίες είναι στη Μακεδονία μας και στη Θράκη.
0: Πάντως, για να μην αδικό.
2: Και αρκετές προέρχονται από την ανάπτυξη της βιομηχανίας, γιατί οι Έλληνες πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι δεν μπορεί να ζούμε μόνο από τον τουρισμό. Θέλουμε καλό ποσοτικά και ποιοτικά τουρισμό και θα συνεχίσουμε να το θέλουμε και να το κάνουμε, αλλά πρέπει να έχουμε και ισχυρή βιομηχανία, και η βιομηχανία μας πάει καλά. Έχουμε σχέδιο που την εξελίσσει και την αναβαθμίζει. Δίνουμε λεφτά για να συμβάλλουμε σε επενδύσεις και η Μακεδονία μας και η Θράκη πρωταγωνιστούν σε αυτή την υπόθεση. Από το Υπουργείο Ανάπτυξης μόνο δίνουμε 510 εκατομμύρια για 282 επενδύσεις στη Μακεδονία και στη Θράκη, από τις οποίες οι περισσότερες είναι στη βιομηχανία, θα δημιουργηθούν πάνω από 5.000 θέσεις εργασίας. Πιστεύω ότι είναι μια θετική συνεισφορά.
0: Θα τα βάλουμε σε μια τάξη. Γιατί,
2: ευχαρίστως.
0: Λοιπόν, καταρχάς, επειδή θέλω να είμαι ακριβοδίκαιος, παρόλο που ο Βαρουφάκης μου έφυγε από εκπομπή απαξιώνοντάς με.
1: Επανειλημμένος.
0: Ναι, ναι, επανειλημμένες φορές. Δεν αντέχει το διάλογο μαζί μου. Εν τούτης είμαστε λίγο άδικοι σε αυτό που είπαμε νωρίτερα. Γιατί ο Βαρουφάκης από μόνος του σήμερα είναι στο 3,1%. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι στο 1,5% και 2%. Δηλαδή, ακόμη και τον ΣΥΡΙΖΑ έχει περάσει. Συνεπώς, για ένα κομμάτι της κοινωνίας, ο Βαρουφάκης έχει αποτύπωμα.
2: Να σας πω κάτι. Ένα λεπτό.
1: Εδώ έχει αποτύπωμα ο πολιτικός του προϊστάμενος, ο πρώην Πρωθυπουργός, ο Αλέξης Τσίπρας.
2: Ένα λεπτό. Δεν είναι ακριβώς το ίδιο όλα αυτά μαζεμένα. Ένα λεπτό. Καταρχήν θέλω να σας πω ότι άλλο δημοσκοπήσεις και άλλο εκλογές. Και αυτό, αν μου το θυμηθείτε την ημέρα των εκλογών, θα δείτε ότι όταν με το καλό, θα δούμε πότε, Μάιο, Ιούνιο, δεν ξέρω ακριβώς πότε θα γίνουν οι εκλογές, αλλά θα γίνουν στο τέλος, τότε περίπου εκεί κοντά, θα δείτε ότι η Νέα Δημοκρατία θα έχει ακόμη καλύτερα αποτελέσματα από αυτά που δείχνουν οι μετρήσεις κοινής γνώμης.
0: Εντάξει, δεν ξέρω τι θα μεσολαβήσει μέχρι
2: όταν
0: τότε.
2: Όταν μπαίνουν αυτά που θα μεσολαβήσουν, προφανώς κανείς δεν τα γνωρίζει. Συμφωνήσω μαζί σας. Κανείς δεν μπορεί να τα γνωρίζει. Και επίσης θέλω να σας πω, γιατί θέλω να είμαι ρεαλιστής, ότι ο χειμώνας δεν θα είναι εύκολος, γιατί στην ευρύτερη γειτονιά μας διεξάγονται δυστυχώς δύο πόλεμοι, οι οποίοι έχουν πολύ αρνητικές επιπτώσεις στη ζωή όλων μας, στη ζωή όλης της Ευρώπης και όλου του κόσμου. Έχει εκτιναχτεί η τιμή του πετρελαίου και πολύ φοβάμαι ότι θα αυξηθεί ακόμη περισσότερο, και αυτό είναι αδύνατο να μην έχει συνέπειες. Εμείς για να συγκρατήσουμε τις πληθωριστικές πιέσεις, αρκετούς μήνες τώρα δίνουμε επιδότηση ειδικά στο ντίζελ στην Αντλία για να μειώνεται η τιμή, και επίσης βάζουμε 5 σέντς και τα διηλιστήρια το λίτρο, γιατί ξέρετε ότι αν ακριβήνει πολύ τιμή του ντίζελ, αυτό μετακυλίεται στα προϊόντα, γιατί το ντίζελ είναι το καύσιμο μεταφοράς των προϊόντων. Άρα το πρόβλημα είναι ακόμα μεγαλύτερο.
0: Είπατε κάτι το οποίο είναι πολύ το κρατώ ήδη, γιατί αυτό βγαίνει και τίτλος. Είπατε ότι ο χειμώνας θα είναι δύσκολος. Πολλοί λένε ότι επειδή ακριβώς ο χειμώνας ενδέχεται να είναι δύσκολος, ανεξαρτήτως τι λέει ο κύριος Μητσοτάκης, τι λέει τώρα ο υπουργός, ο κύριος Θεοδωρικάκος, μπορεί να επισπευθούν πολιτικές εξελίξεις και να κάνει τις εκλογές νωρίτερα για να μην έχει δύσκολο χειμώνα.
2: Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Δεν υπάρχει κανένα τέτοιο θέμα. Το έχει διευκρινίσει πλήρως ο Πρωθυπουργός. Οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας. Mm-hmm. Και στον δύσκολο χειμώνα, η δική μας απάντηση είναι ότι πάντα στα δύσκολα αποδείξαμε ότι ξέρουμε να προασπίζουμε το εθνικό συμφέρον και το κοινωνικό συμφέρον. Mm-hmm. Αυτό θα το κάνουμε σε όλα τα πεδία. Και στα εθνικά μας θέματα και στην οικονομία.
1: Συνεπώς...
2: Θα στηρίξουμε την οικονομία. Θα συνεχίσουμε την προσπάθεια να γίνει πιο παραγωγική και πιο ανταγωνιστική η οικονομία μας, προκειμένου να δημιουργούνται καλύτερες δουλειές με καλύτερα πληρωμένες θέσεις εργασίας, ένα πολύ μεγάλο στοίχημα, και δεν θέλω να έχει κανείς επ' αυτού καμία αμφιβολία. Στα δύσκολα δείχνουμε τον καλύτερο εαυτό μας.
0: Για να σας βάλω λίγο στα δύσκολα τώρα, επειδή είπατε νωρίτερα για τον τουρισμό. Ο προκάτοχός σας, ο Άδωνης Γεωργιάδης, είπε ότι ο ΦΠΑ δεν πρέπει να μειωθεί γιατί οι τουρίστες αφήνουν πολλά χρήματα. Τι λέτε γι' αυτό?
2: Αυτό είναι βάσιμο πολύ που είπε ο Άδωνης. Πάρα πολύ βάσιμο είναι. Η Ελλάδα δέχεται κάθε χρόνο, και φέτος έχει πάει πάρα πολύ καλά η τουριστική περίοδος, καθώς έχει επεκταθεί η τουριστική περίοδος και έχουμε τουρισμό σχεδόν ολόκληρο το χρόνο στη χώρα. Έρχονται δεκάδες εκατομμύρια άνθρωποι οι οποίοι πληρώνουν με βάση τους όρους τους οικονομικούς που υπάρχει στη χώρα, και ένα βασικό από αυτά είναι ο ΦΠΑ. Συνεπώς, εάν κανείς μείωνε το ΦΠΑ, θα μείωνε και τα έσοδα που έχει από τουρίστες, από ξένους πολίτες που έρχονται στη χώρα μας και τους φιλοξενούν.
0: Για να ανεβάσω λίγο level.
2: Το βρίσκω ότι είναι πολύ λογικό επιχείρημα.
0: Για να ανεβάσω λίγο level. Άρα, ο Τσίπρας όταν ανέβαζε το ΦΠΑ, καλά έκανε τότε?
2: Μα αναφέρεστε σε μια άλλη εποχή, σε μια άλλη κατάσταση. Σε μια άλλη εποχή και σε μια άλλη κατάσταση. Αλλά μια και μου είπατε για τον Τσίπρα, έχω να παρατηρήσω κάτι. Επειδή μου αρέσει να παρατηρώ και να αναλύω τις θέσεις των πολιτικών μας αντιπάλων, είδα τις απόψεις του κύριου Τσίπρα σε σχέση με τα θέματα του κόστου ζωής. Δεν είδα να προτείνει ο κύριος Τσίπρας μείωση του ΦΠΑ. Το είδατε αυτό?
0: Όχι, νομίζω δεν αναφέρατε σε
2: αυτό. Για ρίξτε μια ματιά σε αυτό, γιατί έχει το ενδιαφέρον του. Είδα άλλου είδους προτάσεις γύρω από αυτό το θέμα, τις οποίες όποτε θέλετε τις συζητάμε. Αλλά δεν είδα θέμα μείωση του ΦΠΑ, διότι πράγματι αυτή η ιδιομορφία για τη χώρα έχει εξαιρετική σημασία, ότι ένα μεγάλο μέρος του ΦΠΑ πληρώνεται από ξένους, γιατί είναι τουρίστες.
1: Ναι, αλλά και το υπόλοιπο μέρος του ΦΠΑ πληρώνεται...
2: Συγγνώμη, αν μειώσει κανείς οριζόντια το ΦΠΑ, προφανώς θα χάσει σοβαρό έσοδο και από αυτό. Να σας πω κάτι...
0: Βέβαια, μέχρι τότε το επιχείρημα ήταν δεν θα μετακυλιστεί,
2: θέλω να είμαι πάρα πολύ ευθύς. Να σας πω τη φιλοσοφία την οποία έχω, την οποία όμως την έχει η παράταξή μας και η κυβέρνηση συνολικά. Αν θέλουμε να λύσουμε το θέμα κόστος ζωής και να βελτιώσουμε τις συνθήκες, πρέπει διαρκώς να κάνουμε την οικονομία μας πιο παραγωγική και ανταγωνιστική για να δίνει καλύτερους μισθούς. Το μυστικό της αντιμετώπισης του κόστου ζωής είναι καλύτερη μισθή. Και δουλεύουμε πάνω σε αυτό. Και γι' αυτό έχει αυξηθεί 40% ο κατώτατος μισθός, γι' αυτό έχει φτάσει ο μέσος μισθός στα 1500 μεικτά το μήνα, στη βιομηχανία είναι 30% παραπάνω, και αυτό έχει σημασία γιατί επαναλαμβάνουν, πρέπει να στρέψουμε και τους νέους ανθρώπους και όλη την κουλτούρα όλων μας στο να στηρίξουμε τη βιομηχανία και την καινοτομία, τις νέες τεχνολογίες. Από εκεί θα γίνει πιο ισχυρή η Ελλάδα και θα έχει βιώσιμο μέλλον και θα είμαστε δυνατοί και στην περιοχή και σε ολόκληρο τον κόσμο και θα είμαστε πιο ελκυστικοί για τη ζωή που θα αφήσουμε στα ίδια μας τα παιδιά. Εκεί πρέπει να στραφούμε. Εκεί είναι το βασικό στοίχημα που
0: επειδή,
2: έχουμε να κερδίσουμε.
0: Επειδή, κύριε Θεοδωρικάκο,
2: και σε αυτό δουλεύουμε.
0: Αγαπητέ κύριε Υπουργέ, επειδή δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα και εσείς προσωπικά και η κυβέρνηση τώρα σε, αυτό το, σε αυτή τη συμφωνία κυρίων και κυριών, αν θέλετε, για τις τιμές. Μία φιλελεύθερη κυβέρνηση μπορεί να είναι θειασότης, οπαδός μιας λογικής που λέει: εγώ θα βάλω, θα ορίσω εγώ περιθώρια κέρδους, πλαφών, τιμές κλπ. Έχει λογική, ιδεολογικά το θέμα.
2: Για λίγο να με προσέξετε κι εσείς και οι ακροατές αυτό το θέμα. Προφανώς και δεν είναι αυτή η φιλοσοφία της Νέας Δημοκρατίας. Εμείς πιστεύουμε σε μια ελεύθερη, ανταγωνιστική, δίκαιη αγορά. Και αυτό κάνουμε με χίλιους δύο τρόπους. Κάναμε μια σειρά μεταρρυθμίσεις για αυτόν τον σκοπό. Δημιουργήσαμε και τη νέα ανεξάρτητη αρχή εποπτείας της αγοράς, ελέγχου και προστασίας του καταναλωτή. Πήραμε μια σειρά μέτρα προκειμένου να μπορεί να δουλέψει ο ανταγωνισμός. Ενίσχυσα την ανεξάρτητη αρχή του ανταγωνισμού προκειμένου να μπορεί, την Επιτροπή Ανταγωνισμού, προκειμένου να μπορεί να παίζει σωστά το ρόλο της όπως πρέπει, αλλά σε κάποιες έκτακτες καταστάσεις, και δυστυχώς στα 7-7,5 χρόνια που κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία είχαμε πολλές τέτοιες έκτακτες καταστάσεις. Θυμίζω κορονοϊός, πόλεμο στην Ουκρανία, πόλεμο στη Μέση Ανατολή, τα οποία εκτόξευαν τις πληθωριστικές πιέσεις. Εκεί λοιπόν υποχρεωθήκαμε για συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα να βάλουμε πλαφόν στα κέρδη, το οποίο και το τηρήσαμε, επιβάλλοντας και αυστηρά πρόστιμα σε όποιους δεν προσαρμόστηκαν. Αλλά αυτή τη στιγμή το πλαφόν έχει αρθεί, δεν υπάρχει πλαφόν στα κέρδη. Όταν λοιπόν σταματήσαμε αυτό το μέτρο στα τέλη Ιουνίου, καλέσαμε την επιχειρηματικότητα σε σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, στο Μαξίμου, και κουβεντιάσαμε μαζί τους και τους είπαμε ότι το πλαφόν τελειώνει, αλλά πρέπει να δείξετε πολύ μεγάλη κοινωνική ευθύνη αυτή τη στιγμή, γιατί εξαιτίας της συνέχισης των πολέμων και των πληθωριστικών πιέσεων πρέπει να συγκρατηθούν όσο γίνεται οι τιμές. Ανταποκρίθηκαν οι επιχειρηματίες αυτό? Ναι, ανταποκρίθηκαν, διότι εάν συγκρίνεται Ιούλιο με Ιούνιο, ο πληθωρισμός στα τρόφιμα ήταν μείον 2,3%. Μείον 2,3. Μείον 2,3 σημαίνει ότι δεν αυξήθηκαν οι τιμές, αλλά μειώθηκαν μεσοσταθμικά οι τιμές. Είμαι ο τελευταίος που θα σας πω βέβαια ότι έχει λυθεί το θέμα του κόστου ζωής, γιατί αυτό θα είναι μια συνεχής μάχη για μεγάλο χρονικό διάστημα. Αλλά θέλω να είμαι δίκαιος. Τα του Κέσαρος, το Κέσαρι.
0: Επειδή τώρα γνωρίζω πολύ καλά με ποιον να συνομιλώ, γιατί για χρόνια ήσασταν άνθρωπος της αγοράς, θέλω να σας θέσω ένα ζήτημα. Καταρχάς να σας πω παρεπτόντως, τεράστιο ενδιαφέρον η συνέντευξη, το βλέπω στο Viber, πάρα πολλά μηνύματα, πολλά τηλεφωνήματα. Υπάρχει κάτι στο οποίο συνέκλυναν 4-5 ακροατές και θέλω μετά το σχόλιο σας, λέει, γιατί να μην το κάνουμε για 5-6 μήνες τον ΦΠΑ, να τον κρατήσουμε ψηλά για να πληρώνουν τουρίστες και μετά που δεν έχουμε τουρίστες να τον επαναφέρουμε χαμηλά.
2: Δεν γίνεται, παιδιά.
0: Δεν γίνεται. Το θέτω γιατί έχω 4-5 μηνύματα με τον ίδιο παρονομαστή.
2: Να σας πω κάτι. Το κατανοώ και μια λογική σκέψη που έκανε. Πρακτικά δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Τώρα πρέπει να είμαστε ρεαλιστές.
0: Τώρα το ερώτημα. Έρχονται στιγμές, επειδή εγώ διευθύνω εδώ τον στάτους, έχω αυτή την τιμή. Έρχονται στιγμές, έρχονται κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν δουλειά. Βλέπω εγώ έχουν κάποια κενά και λέω, έλα εδώ να το συζητήσουμε. Οκ, μου αρέσει. Πάμε στο λογιστήριο. Λέω, κοίταξε να δεις, θα μας κοστίσει, λέω εγώ τυχαία νούμερο, 1000 ευρώ το μήνα. Μου λέει ο λογιστής, όχι 1000, ο υπεύθυνος οικονομικό, όχι 1000, 1400. Αυτό το 400 δεν μπορεί να γυρίσει με κάποιον τρόπο στον εργαζόμενο, όχι στην επιχείρηση αναγκαστικά, Υπουργέ, να μειώσουμε το μη μισθολογικό κόστος ώστε ο εργαζόμενος να πάρει από εκεί χρήματα?
2: Δουλεύουμε για να μειώνεται το κόστος και ειδικά να μειώνεται και το κόστος των ασφαλιστικών εισφορών. Αλλά έχουμε ακόμα δρόμο μπροστά μας. Γενικότερα, αυτό που θέλω να σας πω, κύριε Βενιέρη, και σε όλους τους ανθρώπους που μας παρακολουθούν, όπως κάνουμε όλοι στη ζωή μας, στην οικογενειακή μας ζωή, στην επαγγελματική μας ζωή, σε επιχειρήσεις, σε συστήματα, σε οργανισμούς, πρέπει να έχουμε μνήμη. Δεν πρέπει να ξεχνάμε. Θυμίζω ότι πριν 15 χρόνια η Ελλάδα επτόχευσε. Εάν δεν ήμασταν μέλη της Ευρωζώνης, κανείς δεν ξέρει σε τι καταστροφή θα είχε βρεθεί αυτή η χώρα και τι θα μας είχαν επιφυλάξει και οι γείτονες. Επιβιώσαμε γιατί ήμασταν στην Ευρωζώνη και στη συνέχεια γιατί έκανε σκληρή προσπάθεια και η κυβέρνηση αλλά και όλος ο ελληνικός λαός. Θυμίζω ότι αναγκαστήκαμε τότε να μειωθούν πάρα πολύ μισθοί και συντάξεις. Και μετά, όταν ήρθε ο Μητσοτάκης στα πράγματα και η Νέα Δημοκρατία το 19, ξεκινήσαμε να μειώνουμε φόρους, να μειώνουμε ασφαλιστικές εισφορές. Ήρθε και έκατσε η πανδημία του κορονοϊού, έκλεισε η οικονομία για 2 χρόνια και στη συνέχεια πέσαμε πάνω σε 2 πολέμους. Αυτά είναι αναντήρητες αλήθειες. Άρα, τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν με το ρυθμό και τον τρόπο που θέλαμε. Ελπίζουμε αυτόν τον δύσκολο χειμώνα που έρχεται να τελειώσει οριστικά η υπόθεση των πολέμων, ώστε τα επόμενα 4 χρόνια στην πορεία προς το 2030 και εφόσον ο ελληνικός λαός ξαναεμπιστευτεί εμάς, τον Πρωθυπουργό και τη Νέα Δημοκρατία, μπορέσουμε να κάνουμε πράξη με πολύ πιο γρήγορο ρυθμό όλες τις αλλαγές που χρειάζεται για να γίνει ακόμα πιο ισχυρή η οικονομία, να δίνει ακόμα καλύτερους μισθούς και η ανάπτυξη να αφορά το σύνολο της χώρας και την τελευταία γωνιά, και επιμένω πάρα πολύ σε αυτό, της πατρίδας μας, γιατί αν θέλουμε οι νέοι Έλληνες, αγόρια και κορίτσια, να μένουν στις περιοχές που γεννιούνται ή στις περιοχές καταγωγής, αν θέλετε, των γονιών τους, θα πρέπει εκεί να υπάρχουν δουλειές και υποδομές. Και δουλεύουμε σκληρά πάνω σε αυτό με αποτελέσματα.
1: Ένα ωραίο μήνυμα έχουμε εδώ στο Viber.
0: Από τον κύριο Κουγιανό, αν το λέω σωστά.
1: Για το εργοστάσιο για τη βιομηχανία ζάχαρη στο πλατή εδώ. Συγχαρητήρια, λέει, για τη βοήθεια που γίνει ο κύριος Υπουργός στη βιομηχανία. Εμείς στο νομό μας έχουμε, λέει, απτά παραδείγματα αυτής της βοήθειας.
2: Και θα συνεχίσουμε αυτή τη σκληρή προσπάθεια, γιατί από τις 282 επενδύσεις που σας είπα πριν, τα 4/5 είναι στη μεταποίηση. Στη βιομηχανία.
1: Αυτό είναι πολύ σημαντικό που το λέτε. Έχουμε γιατί υπάρχει ένας μύθος, συγγνώμη σας διακόπτω.
2: Παρακαλώ.
1: Κυκλοφορεί τέλος πάντων ως μύθος όλο αυτό, ότι δεν γίνονται επενδύσεις παραγωγικές, ότι παίζει μόνο το real estate και ο τουρισμός.
0: Το real estate συμβάλλει σημαντικά, Βιργινία, δεδομένο και
1: ναι,
0: δεν ξέρω κατά πόσο.
1: Έχει την άποψη ο κόσμος ή την εντύπωση ότι είναι μόνο σε αυτούς τους τομείς οι επενδύσεις.
2: Δεν είναι καθόλου μόνο σε αυτούς τους τομείς. 2 χρόνια τώρα κάνουμε μια πολύ επίμονη προσπάθεια. Ενώ πριν πήγαιναν το 90% των χρημάτων του αναπτυξιακού νόμου στον τουρισμό, τώρα το 90% των χρημάτων πηγαίνει στη βιομηχανία. Και τα τελευταία χρόνια έχουν δημιουργηθεί σε όλη τη χώρα 60.000 θέσεις εργασίας. Το 1/3 από αυτές πρέπει να είναι στη Μακεδονία μας και στη Θράκη. Και αυτό το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό. Ξέρετε, θέλω να σας μιλήσω πάρα πολύ άνοιχτα. Πριν από δεκαετίες διαμορφώθηκε ένα στερεότυπο στη χώρα, ότι το να δουλεύει στη βιομηχανία δεν είναι καλό πράγμα, ότι είναι υποτιμητικό. Διαμορφώθηκε ένα πρότυπο ότι όλοι πρέπει να μπουν στο πανεπιστήμιο. Ζούμε σε μια εποχή που η μόρφωση και η γνώση είναι μια υπόθεση που ξεκινάει την πρώτη μέρα που γεννιόμαστε και σταματάει την ώρα που φεύγουμε από αυτόν τον κόσμο. Άρα δεν είναι συνυφασμένη μόνο ή κυρίως με το να μπει στο πανεπιστήμιο στα 18. Και οι καλύτερες δουλειές σχετίζονται με άλλα πράγματα. Η βιομηχανία δίνει καλύτερους μισθούς, καλύτερες δουλειές, έχει πολλές θέσεις εξειδίκευσης με υψηλό επίπεδο και γνώσεων και οικονομικών δυνατοτήτων, και πρέπει να στρέψουμε τους νέους ανθρώπους προς τα εκεί. Και έχουμε τομείς της βιομηχανίας οι οποίοι πάνε πολύ καλά. Βιομηχανία τροφίμων, φαρμακευτική βιομηχανία, η βιομηχανία αλουμινίου, η χημική βιομηχανία. Ξαναβάλαμε μπροστά, και επιμένω πολύ σε αυτό, την ναυπηγική μας βιομηχανία. Συνεργαζόμαστε με τους Αμερικανούς, που είναι βασικό στρατηγικό σύμμαχος της Ελλάδας, με τους Νοτιοκορεάτες, και προχωράμε σε πολύ σπουδαία πράγματα στο κομμάτι της ναυπηγικής βιομηχανίας. Όλα αυτά αφορούν τους νέους ανθρώπους, αφορούν το αύριο της χώρας, αφορούν τους νέους ανθρώπους στη Μακεδονία μας, όπου εκτός των άλλων ενισχύσαμε και 14 βιομηχανικά πάρκα, προκειμένου να είναι σε θέση να υποδεχτούν εκεί παραγωγικές επενδύσεις. Και όλα αυτά είναι πραγματικότητες.
0: Ωστόσο,
2: δεν ισχυρίζομαι, ένα δευτερόλεπτο, δεν ισχυρίζομαι ούτε ότι όλα έχουν γίνει σωστά, ούτε ότι έχουμε φτάσει στο επίπεδο που θέλουμε. Αλλά είμαστε στο σωστό δρόμο. Έχουμε πάρει απόφαση ότι η οικονομία θα γίνει πιο παραγωγική και πιο ανταγωνιστική, και προχωράμε σε σωστό δρόμο που αφορά το σύνολο της κοινωνίας.
0: Ωστόσο, για να ολοκληρώσουμε, αγαπητέ κύριε Θεοδωρικάκου, κύριε Υπουργέ, ο κόσμος έχει τα δικά του κριτήρια στην κάλπη, το ξέρετε πολύ καλύτερα από εμένα. Χρόνια ήσασταν άνθρωπος που έκανε έρευνα αγοράς με δημοσκοπήσεις κλπ. το ενδεχόμενο, είπατε νωρίτερα, και ξέρω σχεδόν πώς θα απαντήσετε, αλλά θα ήθελα να το. Να αποκλείσω λίγο την απάντηση που λέει «Α, στην κάλπη θα συμπεριφερθεί διαφορετικά το εκλογικό σώμα». Το ενδεχόμενο να χρειαστεί συνεργασία με κάποιον πολιτικό φορέα. Χθες στη δημοσκόπηση, στη συντερβιού, ο κόσμος ο οποίος απάντησε είπε ότι θέλει από την πρώτη Κυριακή να τελειώνουμε. Να μην έχουμε δεύτερη Κυριακή. Έτσι όπως τουλάχιστον τα κόμματα της αντιπολίτευσης χειρίζονται θέματα και διατυπώνουν απόψεις. Αφήνει περιθώρια συνεργασίας από την πρώτη Κυριακή.
2: Ακούστε. Καταρχήν είναι προφανές ότι ο στόχος της Νέας Δημοκρατίας
0: είναι η αυτοδυναμία, σωστό είναι,
2: είναι αυτό. Να έχει κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Από εκεί και πέρα, όταν θα γίνουν οι εκλογές, ο λαός θα μας πει με την ψήφο του τι θέλει. Και είμαστε υποχρεωμένοι να πάρουμε υπόψη πλήρως τη λαϊκή εντολή. Έτσι δεν είναι? Πάντως η Νέα Δημοκρατία έχει αποδείξει, και ειδικά η Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη, ότι είναι μια παράταξη που ξέρει να συνεργάζεται, ξέρει να ενώνει δυνάμεις, ξέρει να ενώνει ανθρώπους με διαφορετικές πολιτικές προελεύσεις, ενδεχομένως και με διαφορετικές αντιλήψεις σε μια σειρά θέματα, πάνω σε μια ξεκάθαρη συνθετική ενωτική γραμμή που αφορά το εθνικό συμφέρον και την ισχυρή οικονομία που έχει ανάγκη η χώρα για να πορεύεται με ασφάλεια στο μέλλον. Άρα, νομίζω ότι το κεντρικό θέμα είναι ότι η Νέα Δημοκρατία πρέπει να μείνει ο βασικός, σε εισαγωγικά, πολιτικός παίκτης που εκπροσωπεί μια κοινωνική πλειοψηφία του μέτρου και της λογικής και μια κοινωνική συμμαχία της επιχειρηματικότητας, της υγιούς επιχειρηματικότητας με τη μεσαία τάξη, τους επαγγελματίες, τους εργαζόμενους και τη νέα γενιά.
0: Αν δεν ήσασταν υπουργός τούτης της κυβέρνησης και ήσασταν στο μετερίζει που σας γνωρίζαν παλαιότερα και σας ρωτούσε ο Αλέξης Τσίπρας, θα αργήσω να βγάλω διάρρη μπροστά, τι θα του λέγατε?
2: Μα δεν πρόκειται να σας πω τι θα έκανα στον κύριο Τσίπρα.
0: Γιατί ο πόθος τότε, ο δικός σας είναι η αυτοδυναμία του Τσίπρα, να πάει πάνω από 2%, πάνω από 20% σύντομα.
2: Σε καμία περίπτωση, γιατί είμαι υπουργός της Νέας Δημοκρατίας.
0: Ναι, αυτό το παρέλειψα. Λοιπόν, το ξέχασα. Υπουργέ, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά.
1: Θα τα πούμε και στην έκθεση με τον κύριο Θεοδωρικάκο.
2: Θα έρθουμε πάνω με τον Πρωθυπουργό και ένα μεγάλο κυβερνητικό κλιμάκιο για να συζητήσουμε με τους παραγωγικούς και κοινωνικούς φορείς της Θεσσαλονίκης και της Μακεδονίας μας εν ώψη της Διεθνούς Εκθέσης Θεσσαλονίκης.
0: Θα περάσει από το.
1: Ναι, θα κανονίσουμε.
0: Έχουμε κανονίσει να περάσει
1: θα
0: από το στούντιο.
1: Έχουμε και μια συνέντευξη στο στούντιο στη Δεύτερη.
0: Ναι, για να κεράσουμε και ένα καφέ, μην μας θεωρήσει ότι είμαστε και τίποτε.
1: Είμαστε φιλόξενοι.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε κύριε Θεοδωρικάκο. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Αυτά, νομίζω πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη. Βγήκαν 2-3 πολύ καλά πραγματάκια. Τα συμπεράσματα τα βγάζει ο κόσμος. Αργήσαμε, αν και τα προϊόντα της Κοντίτο δεν έχουν ώρα.
1: Είναι για κάθε ώρα της ημέρας.
0: Για κάθε ώρα της ημέρας. Δεν είναι 9.30, είναι 9.41, Χρήστο μου. Το ξέρω.
3: Ώρα Ελλάδος, 9.30. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση και τσαπομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
0: Αυτά από τον κύριο Θεοδωρικάκο. Παρεμπιπτόντος, αυτό το μη με λένε όλοι παρεμπιπτόντος. Είναι παρεμπί, από το εμπίπτον. Δηλαδή θέλει και ένα μη, αλλά δεν βγει. Για πες λίγο.
1: Και τα δύο είναι.
0: Πες.
1: Και τα δύο είναι.
0: Τι εννοείς και τα δύο?
1: Και τα δύο είναι. Και το παρεμπιπτόντος και το παρεμπιπτόντος.
0: Αυτό είναι από το εμπίπτο.
1: Μην επιμένεις.
0: Να μην επιμένω.
1: Όχι.
0: Σίγουρα.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι, ρε μπαμπινιώτητες, γεμίσαμε εδώ μέσα. Δεν κάναμε μια ακαδημία.
1: Θα κάνουμε κανένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο.
0: Όχι ιδιωτικό. Μη κρατικό. Μη κερδοσκοπικό, έτσι κι αλλιώς και εσύ και εγώ δεν είμαστε του κέρδους.
1: Άμα είναι μη κερδοσκοπικό.
0: Νομίζω αν θέλει μια εταιρεία μεγάλη, ένα κονσόρσιο, μια κοινοπραξία κλπ. Να κάνει μια εταιρεία μη κερδοσκοπικού, πώς το λένε, χαρακτήρα, εγώ και η Βιργινία είμαστε οι κατάλληλοι για τσέος.
1: Σιγά καλέ, θα νομίζω ότι δουλεύουμε θελοντικά πια.
0: Όχι θελοντικά, ρε παιδί μου, αλλά δεν είσαι και του απότατου κέρδους, του ανώτατου κέρδους. Είσαι. Δεν το έχεις αποδείξει. Είσαι ολιγαρχής.
1: Κατάγομαι από τη Σπάρτη, έτσι είμαστε εμείς, ολιγαρχείς.
0: Ναι, από τη Σπάρτη κατάγεις. Ναι, είσαι σε ευθεία γραμμή από τον, πώς το λέγα, τον Λεωνίδα. Τις σοκολάτες. Γλυκούλα. Λοιπόν, κάτσε να σου πω τώρα με αφορμή αυτά που λέγαμε νωρίτερα. Την είδηση με τη Φαβέ την είδες, με τη Volkswagen. Η Volkswagen, λοιπόν, στη Γερμανία, το λέω γιατί γίνεται πολλές φορές πολύ... γίνεται λόγος πολύ εύκολα στη χώρα μας με συνθήματα, πυροτεχνήματα, πετάει ένας εδώ, πετάει όλος από εκεί. Λοιπόν, η Volkswagen, η οποία Volkswagen έχει Volkswagen, Audi, Skoda, Seat, Porsche, Bentley, Lamborghini, Ducati, Traton. Τι είναι το Traton, τα φορτηγά. θα απολύσει 50.000 εργαζόμενους, η μισή εκ των οποίων από τη Γερμανία. Το ανακοίνωσε ο Τσέος Μέος, όπως το λένε εκεί. Γιατί λέει ο ανταγωνισμός, γιατί μπλα μπλα μπλα και αυτά τα πράγματα. Το λέω για να μην θεωρείτε από κάποιους αλφαγιώτα ότι τα πράγματα είναι ρόδινα, έξω, χαμός, μας περιμένουν, πώς και πώς. Λοιπόν, και μπήκα στον κόπο να δω τι σημαίνει φαβέ. Η φαβέ λοιπόν απασχολεί παγκοσμίως 670.000 εργαζόμενους, εκ των οποίων 285.000 είναι στη Γερμανία. Fire. Τα τελευταία 3-4 χρόνια σταδιακά μειώνει το προσωπικό της η φαβέ, γιατί ο ανταγωνισμός από την Κίνα, παρόλο που δραστηριοποιείται και στην Κίνα, είναι πάρα πολύ μεγάλος. Το λέω αυτό γιατί τα εύκολα λόγια είναι για εκείνους οι οποίοι δεν ξέρουν να ακούν καλά τα μηνύματα της εποχής.
1: Εντάξει παιδιά, μπορεί να μας σώσει κανένα κόμμα που δεν έχει ακόμα πρόγραμμα. Γιατί?
0: Όχι, όλα τα κόμματα έχουν πρόγραμμα.
1: Όχι.
0: Δεν είπε ότι δεν έχω πρόγραμμα, Εκκαριστιανού.
1: Δεν το εμφανίζουν.
0: Άλλο αυτό, κυρία Δημαρέση.
1: Ναι, θα μας σώσουμε ένα πρόγραμμα έκπληξη.
0: Ναι, αυτό σου λέω. Πρόγραμμα. Θυμάσαι παλιά που λέγανε πρόγραμμα 100 ημερών. Κυβερνητικό που λέγει άλλο το πρόγραμμα.
1: Θυμάμαι και το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης.
0: Έλα, ρε τώρα.
1: Θυμάμαι και τα Ζάπια.
0: Πρόγραμμα Θεσσαλονίκης θα ξανάρθει.
1: Φυσικά θα ξανάρθει. 2 Σεπτεμβρίου και 9 νομίζω.
0: Ναι, βέβαια, σε ξενοδοχείο μάλιστα. Ξενοδοχειακό πρόγραμμα.
1: Στο Πόρτο Παλάς.
0: Στο Πόρτο Παλάς. Άρα, φίλε, το ιστορικό Πόρτο Παλάς. Η γειτονιά μας η παλιά είναι αυτή.

0: Το πρόβλημα προς τα ανατολικά συνεχίζεται. Μάλλον εργασίες γίνονται. Λίγο πριν το σημείο που παλαιότερα είχαμε το τούνελ, βλέπω εδώ ότι κάτι τέτοιο προκαλεί μια ουρά οχημάτων η οποία έχει φύγει αρκετά πίσω και έχετε καθυστερήσεις. Λίγη κινησούλα βλέπω και στην Εγνατία. Κατά τα άλλα σας βλέπω να απουσιάζεται και πάλι. Θα κοπούν από απουσίες, Βιργινία.
1: Ποιος καλέ, αυτοί που λείπουν.
0: Λείπουν, παιδί μου, ξέρω πόσο καιρό λείπουν.
1: Άσε να λείπει ο κόσμος, να πηγαίνει ταξίδια, να περνάει καλά. Σε χαλάει, ζηλεύεις.
0: Είδες τη φωτογραφία από τους φίλους μας με τον Gregor Travel πάλι, γι' αυτό τα λες.
1: Ναι, βέβαια. Γιατί εγώ...
0: Μας έστειλε φωτογραφία τρεις παρέες είναι οι οποίες είναι σε ταξίδι, ήταν δεν ξέρω. Με το Gregor Travel στην καρδιά της Ευρώπης, μέσα στα χαμόγελα. Και μάλιστα ένας εκ των πολλών μου γράφει, λέει, καμιά φορά σε ακούω και λέω δεν μπορεί να είναι τόσο ιδανικά, τόσο τέλεια. Αλλά μου λέει, αγαπητέ μου Δημήτρη, είχες δίκιο, όλα κυλούν με τον ιδανικότερο τρόπο στο ταξιδάκι. Έτσι είναι το Gregor Travel, σύντροφε.
1: Και πόσο καλύτερα κυλούν όλα όταν μπορείς να πληρώσεις και σε έως 12 άτοκες δόσεις.
0: Δεν καταλαβαίνεις ότι πληρώνεις.
1: Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, Gregor Travel 2-3-10-55-55-56, γιατί οι επόμενες εξορμήσεις, τριήμερα, γιορτές κτλ. Είναι δίπλα και για σένα που δεν έφυγες άδεια το καλοκαίρι, υπάρχει και αυτός ο κόσμος. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19 για τα καλύτερα ταξίδια της ζωής σας.
0: Βρήκα έναν τύπο που είναι, ταιριάζει τώρα αυτός. Κάτσε εδώ που τον έχω. Α, όχι. Θα βάλω κάτι για να πάμε στις διαφημίσεις. Θα βάλω κάτι που μου έστειλε η Βιργινία χθες. Της έκανε μεγάλη εντύπωση. Παρακαλώ, ποιος είναι εδώ? Της έκανε μεγάλη εντύπωση και θέλω να μεταδώσω. Παρακαλώ. Ναι. Παρακαλώ. Μας ακούτε?
1: Μας ακούνε, αλλά δεν μας μιλάνε.
0: Δεν μας μιλάνε.
1: Δεν πειράζει, κάτι έχει γραμμή μάλλον.
0: Πήγε γιατί... να μιλήσει ο άνθρωπος, ξανακαλέστε αν θέλετε. Γιατί προηγείται, μου στείλει η κυρία Δημαρίδη, γιατί μου στείλει τη Δούρου χθες και με ξεσήκωσες. Μίλησα μαζί της.
1: Α, γιατί παιδιά οι ανεμογεννήτριες είναι της μοδός.
0: Δηλαδή...
1: Όλοι τα έχουν βάλει με τις ανεμογεννήτριες τώρα.
0: Πουλάει το παραμύθι. Πάει το ξυλόλιο. Γιατί, τι λέει. Ναι, αλλά εδώ λέει ρε παιδί μου ότι εδώ βγάζουν, λέει, μαστίχα.
1: Ναι, έτσι λέει η κυρία Δούρου.
0: Ναι. Γιατί να βάλουμε, λέει, ανεμογεννήτριες εκεί που βγάζουμε μαστίχα.
1: Καλά, όλοι χείος βέβαια δεν βγάζει μαστίχα. Σε πάνω.
2: Μαστίχα. Άραγε, γιατί να θέλει να βάλει κάποιους ανεμογεννήτριες σε αυτά τα μοναδικά χωριά στον κόσμο που παράγουν αυτό το τόσο σπουδαίο προϊόν, τη μαστίχα χείου. Ενώ το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας προβλέπει τον αποκλεισμό άλλων φυσικής ομορφιάς χωριών και μνημείων προστατευόμενων, στην περίπτωση της Χίου τα πράγματα φαίνονται να είναι πολύ διαφορετικά. Το 90% της παραγωγής της ελληνικής μαστίχας βγαίνει στις δημοτικές ενότητες Ιωνίας, Καμποχωρίων και Μαστικοχωρίων. Και σκεφτείτε ότι και οι τρεις δημοτικές ενότητες είναι μέσα στο νέο ειδικό χωροταξικό. Η καλλιέργεια μαστίχας αιώνες τώρα, από το 2014, είναι μέρος της παγκόσμιας άειλης πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, όλες και όλοι μας, από την πρώτη στιγμή, σταθήκαμε δίπλα στους παραγωγούς μας, σταθήκαμε δίπλα σε αυτό το πλούσιο πολιτιστικό πλούτο της Χίου μας. Και από την πρώτη στιγμή τονίσαμε τους κινδύνους που ελοχεύουν από το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο και τις ανεμογεννήτριες που θα τοποθετηθούν στις συγκεκριμένες περιοχές.
0: Μάλιστα, για να το δω τι γίνεται στη Χίο που μου αρέσει και ως νησί. Δεν έχω πάλι, έχω ακούσει τα καλύτερα. Παρακαλώ, γρήγορα, γρήγορα, γιατί έχω διαφημίσει, με πιέζει ο χρόνος. Παρακαλώ.
3: Δημήτρη, καλημέρα.
0: Καλημέρα. Καλημέρα.
3: Λοιπόν, υπάρχει κάποιος εκεί στην Εγνατία Οδό, στη Νέα Εγνατία Οδό, να μας ενημερώσει στη γέφυρα του Γαλλικού γιατί τα τρία ρεύματα έχουν γίνει δύο, αλλά δεν ήταν τρία, ήταν δυόμιση τόσο καιρό, και έχουν γίνει δύο με διαγραμμίσεις κίτρινες, με σημάνσεις και με δεν ξέρω εγώ τι άλλο, και από τη μία πλευρά προς Θεσσαλονίκη και προς Αθήνα.
0: Ναι.
3: Έχει εδώ και πόσο καιρό. Στενεύει, δεν μπορούμε να βγούμε από τις παράπλευρες επιχειρήσεις, δεξιά και αριστερά της Εθνικής, με αποτέλεσμα πολλές φορές στο παρατσάκ τα ατυχήματα.
0: Στη γέφυρα του Γαλλικού.
3: Στη γέφυρα του Γαλλικού, ναι.
0: Ναι. Να το δω, να το δω. Ευχαριστώ πάρα πολύ, θα το δω. Ξέρω ότι ισχύει για ένα τεράστιο μέρος, μήκος της Εγνατίας Οδού με βάση το πρωτόκολλο και θα λειτουργήσει κατά αυτόν τον τρόπο για 2-3 χρόνια. Θα πρέπει να κάνετε υπομονή. Τώρα γιατί τόσο κοντά στην πόλη δεν το ξέρω. Θα ρωτήσω, παρακαλώ.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας.
4: Έχει μείνει αυτοκίνητο πριν το τούνελ προς Ανατολικά.
0: Α, δεν είναι εργασία συνεπώς, είναι αυτοκίνητο, ε.
4: Έχει μείνει ακριβώς εκεί στην ανηφόρα δεξιά. Έχει πάει και το αυτοκίνητο της Εγνατίας. Αλλά από ό,τι βλέπω έχει τραβήξει μέχρι πίσω στην Τούμπα. Την ουρά, τώρα πέρασα.
1: Είναι τεράστιο το πρόβλημα, έχει δίκιο.
4: Ναι, ναι.
1: Η ακροάτρια.
4: Έχει τώρα αρκετή κίνηση και.
1: Έχει περάσει τα κωνσταντινοπολιτικά πλέον το πρόβλημα.
4: Ναι. Όντως. Και όσο για αυτό που είπε πριν ο ακροατής, έχει απόλυτο δίκιο. Έχουν κλείσει εδώ και 2 μήνες το δρόμο εκεί στο Γαλλικό. Δεν έχουν κάνει απολύτως τίποτα και δημιουργείται μονίμως πρόβλημα.
0: Ναι.
4: Και δεν έχουν γίνει τίποτα.
0: Θα δω, θα μάθω σύντομα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα μάθω σύντομα, θα κοιτάξω να μάθω σύντομα μπορώ για να σας δώσω απάντηση. Αν είναι υποχρέωση, έχουμε εξηγήσει τι ακριβώς συμβαίνει με την Εγνατία Οδό και ποιες είναι οι υποχρεώσεις της κοινοπραξίας η οποία ανέλαβε για 35 χρόνια να τακτοποιήσει εκκρεμότητες χρόνων δεκαετιών που δεν τακτοποιήθηκαν από την κρατική δημόσια Εγνατία Οδό έως πρότινος, να δούμε αν αυτά τα οποία προβλέπονται για τα υπόλοιπα τμήματα προβλέπονται για όλο το μήκος Εγνατίας Οδού. Γιατί στα υπόλοιπα τμήματα είναι υποχρεωτικό να γίνουν οι λωρίδες μία. Είναι υποχρεωτικό, δεν μπορεί να κάνει κάτι διαφορετικό. Η εταιρεία θα ήταν διαφορετικά παράνομη και υπόλογη.
5: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount.

0: πιο φθηνά από ποτέ.
1: Υποδεχόμαστε τους stars της γεύσης. Το κολλιό στραγγιστό 5%. Απολαυστικό με κάθε συνδυασμό. Το κολλιό στραγγιστό 2%. Ελαφρύ και γευστικό. Το κολλιό στραγγιστό high protein. Για εσένα που στο fitness είσαι in. Και το κολλιό στραγγιστό lactose free. Γεύση από λακτόζη ελεύθερη. Τώρα και κολλιό στραγγιστό 0%. Ανακαλύψτε τους και αφήστε τους να πρωταγωνιστήσουν στην καθημερινότητά σας. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
2: Είσαι ταξιδιώτης της τελευταίας στιγμής και δεν βρίσκεις διακοπές σε φυσιολογική τιμή? Μην αγχώνεσαι. Στο Greco Travel έχουμε φροντίσει να εξασφαλίσουμε για εσάς χιλιάδες θέσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη. Με προνομιακές τιμές σε αεροπορικά εισιτήρια και ξενοδοχεία. Είτε θέλεις οργανωμένη εκδρομή, είτε να ταξιδέψεις μόνος σου, έχουμε τη λύση που ψάχνεις. Greco.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56 ή μπες στο Greco.gr. Οι εκπτώσεις συνεχίζονται στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπες στο epipla.gr.
3: Μαλλιάρης παιδεία σχολικά.
4: Ποιότητα, ποικιλία, εξυπηρέτηση.
3: Τσάντες, τετράδια, κασετίνες και βιβλία με τις καλύτερες τιμές.
4: Μαλλιάρης παιδεία σχολικά.
3: Τα εξειδικευμένα βιβλιοπωλεία της Θεσσαλονίκης σε σχολικά είδη και βιβλία. Κοντά στο μαθητή όλο το χρόνο.
4: Μαλλιάρης παιδεία. Δημητρίου Γούναρη 39 Καμάρα και στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 51.
5: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home?
6: Θαλασσινός Pro.
5: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου?
6: Θαλασσινός Pro.
5: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις?
6: Θαλασσινός Pro.
5: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
6: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
5: Επικοινωνήστε στο 2310-204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
6: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.
7: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνη.
8: Θέλεις να ζήσεις αξέχαστες στιγμές? Έλα στοιχείο. Ζήσε στο νησί του Ομήρου, το δικό σου έπος. Ταξίδεψε στη λαμπρή ναυτική παράδοση. Κολύμπησε στα μαύρα βόλια ή σε χρυσαφένιες αμμουδιές. Γνώρισε τα αρχοντικά του κάμπου και το πυργούσικο ξυστό. Περιηγήσου στα καλντερίμια των μεσαιωνικών οικισμών. Άσε τη μυρωδιά της μαστίχας να κυριεύσει τις αισθήσεις σου. Πάμε Χίο για διακοπές αλλιώς. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
9: Φίλοι, τι μέρα έχουμε?
10: Αύγουστο, με τιμές θαύμαστον Κάντζα. Φέτα Βέρειας Pop μόνο 9,96 το κιλό. Μερέντα 360 γραμμάρια, 2,54. Αλεύρι Ελωμάς 1 κιλό, μόνο 68 λεπτά.
9: Όλα τα μπισκότα Λατίνι σε τιμή θαύμα. Colgate Οδοντόκρεμα μόνο 1,25. Και Ariel Σκόνη 45 μεζούρες, 9,47.
10: Μέχρι την Τετάρτη, χοιρινή τηγανιά, μόνο 6,30 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, χοιρινό μπούτι και σπάλα, μόνο 5,90 το κιλό.
9: Supermarket Kansas.
10: Για ένα καλοκαίρι θαύμα.
11: Στις σύγχρονες απαιτήσεις και στον ανταγωνισμό της αγοράς, η θαλαμοδομή είναι η λύση. Μελέτη και κατασκευή ψυχτικών θαλάμων με πάνελ πολυουρεθάνης, διαμόρφωση χώρων επεξεργασίας τροφίμων σύμφωνα με τις προδιαγραφές HASP και τις απαιτήσεις του ΕΦΕΤ. Θαλαμοδομή, εμπόριο πάνελ πολυουρεθάνης, εισαγωγή και εμπορία πορτών ψυχτικών θαλάμων. Με επιλεγμένα υλικά από την εγχώρια και την παγκόσμια αγορά και εξειδικευμένη εργασία στην κατασκευή ψυγείων ελεγχόμενης ατμόσφαιρας. Θαλαμοδομή, θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις άνωθεν περιφερειακής Ευόσμου. Ηλεκτρονικά στο www.

www.thalamodomi.gr και στο τηλέφωνο 2314 024 161. Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

0: Ω, παιδιά, η Βιργινία έχει δίκιο. Η ουρά έχει φτάσει σε λίγο. Θα φτάσει, πού θα φτάσει.
1: Λοιπόν, το χοντρό μποτιλιάρισμα ξεκινάει από τα Κωνσταντινοπολίτικα. Φτάνει μετά την Τριανδρία αρκετά μέχρι το θέατρο Γης και με χαμηλές ταχύτητες περνάτε και τις 40 εκκλησίες πλέον στον περιφερειακό.
0: 40 εκκλησίες, έχει 40 εκκλησίες εκεί πάνω, πάντα είχα αυτήν την απορία. Γιατί ονομάστηκε 40 εκκλησίες η περιοχή. Γιατί να μην έχω απορίες, εσύ μου αρέσει μικρό παιδί, πότε θα μάθω.
1: Πάτα το ChatGPT.
0: Ποιο?
1: Το ChatGPT.
0: Σε παρακαλώ, όλο το ChatGPT. Τόση γνώση έχουμε θα...
1: Και τι είμαι εγώ, το ChatGPT.
0: Το Grok, πώς λέγεται άλλο, Grok Gemini.
1: Για τα fake news στο Twitter.
0: Υπομονή συντρόφια, δεν μπορείτε να κάνετε διαφορετικά, υπομονή. Άμα έχετε παλιό αυτοκίνητο και βλέπετε τίποτα θερμοκρασίες να ανεβαίνουν, η λύση ξέρετε ποια είναι, δεν θα σας αρέσει αυτό που θα σας πω, αλλά ξεχνάτε το κλιματιστικό και βάζετε θέρμανση στο φουλ. Ναι, αλήθεια σας λέω. Αν έχετε κανένα παλιό αυτοκινητάκι το οποίο ανεβάζει θερμοκρασία όταν είστε μποτιλιαρισμένοι, ο μόνος τρόπος για να πέσει θερμοκρασία, μεταξύ των άλλων εννοώ, είναι να βάλετε θέρμανση. Θέρμανση με 40 βαθμούς, 35 βαθμούς, θα μου πεις κολλάει, αλλιώς δεν γίνεται.
1: Ο Νίκος στέλνει τώρα φωτογραφία από την περιφερειακή. Πόπο, μιλάμε, η ουρά είναι μέχρι εκεί που φτάνει το μάτι στη φωτογραφία. Είμαστε λέει σταματημένοι.
0: Παρακαλώ.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Παιδιά μου λείψατε, δεν το κρύβω. Καλωσορίσατε και οι δύο. Γεια σου Δημήτρη, γεια σου Βεργινία. Δημήτρη, θέλω να πω δύο λουγάκια για την γέφυρα του Γολικού. Ναι. Είναι θαύμα που μέχρι τώρα τόσο χρόνια δεν είχαμε κανένα σοβαρό ατύχημα. Ο άσφαλτος στη δεξιά λωρίδα έχει τόσο επικίνδυνα φουσκώσει από τις δαλίγες. Το πιο που είναι θαύμα που μέχρι τώρα δεν είχαμε ατύχημα.
0: Πού στο Γαλλικό?
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Μήπως θέλουν να κάνουν εργασίες για αυτό τη μονοδρομή?
2: Μα γι' αυτό ο άσφαλτος έχει τόσο επικίνδυνα φουσκώσει επειδή περνούσε πολύ συχνά από εκεί. Είναι θαύμα που μέχρι τώρα δεν είχαμε κανένα ατύχημα.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: κόσμος στον Status FM.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Δελτίο ειδήσεων από τον Status της 10, στο μικρόφωνο η Βιργινία Δημαρέση. Ο χειμώνας δεν θα είναι εύκολος, γιατί στη γειτονιά μας γίνονται ταυτόχρονα δύο πόλεμοι. Έχουν αυξηθεί τιμές του πετρελαίου και αναμένεται να αυξηθούν κι άλλο. Εμείς δίνουμε μέχρι στιγμής την επιδότηση και θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε το εισόδημα των Ελλήνων, δήλωσε πριν από λίγο στον Στάτους ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Τάκης Θεοδωρικάκος. Ερωτηθείς για την τοποθέτηση του Άδωνη Γεωργιάδη ότι δεν μειώνουμε τον ΦΠΑ γιατί τον πληρώνουν ταυτόχρονα εκατομμύρια τουρίστες που έρχονται στη χώρα μας, τη χαρακτήρισε βάσιμη. Καθώς, όπως είπε, αν κανείς μείωνε τον ΦΠΑ, θα έχανε ταυτόχρονα πολλά έσοδα. Είδα τις απόψεις Τσίπρα για την ακρίβεια και δεν είδα να προτείνει μείωση του ΦΠΑ, συμπλήρωσε ακόμη ο Υπουργός Ανάπτυξης. Το μυστικό αντιμετώπισης του κόστου ζωής είναι η ανταγωνιστικότητα που φέρνει αύξηση μισθών, δήλωσε ο ίδιος. Η μάχη κατά της ακρίβειας δεν είναι εύκολη και θα έχει διάρκεια, δήλωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης. Το 90% των χρημάτων του αναπτυξιακού πηγαίνει πλέον στη βιομηχανία. Δημιουργήθηκαν 60.000 νέες θέσεις εργασίας στη βιομηχανία, εκ των οποίων πολλές στη Μακεδονία και τη Θράκη. Η βιομηχανία δίνει καλύτερους μισθούς, καλύτερες δουλειές με εξειδίκευση και πρέπει να στρέψουμε τους νέους σε αυτόν τον τομέα, τόνισε ο κύριος Θεοδωρικάκος. Ελληνοϊταλική συμφωνία για την αγορά δύο σύγχρονων φρεγατών Μπεργκαμίνη ανακοίνωσε σήμερα το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Την 3η 8 Σεπτεμβρίου θα υπογραφεί στη Ρώμη εφαρμοστική ρύθμιση για την απόκτηση δύο ιταλικών φρεγατών τύπου Φρέμ από την Ελλάδα. Στη Θεσσαλονίκη αύριο ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί με δεκάδες εκπροσώπους φορέων, όλους τους δημάρχους της Μακεδονίας και της Θράκης, αλλά και το πολιτικό προσωπικό της Νέας Δημοκρατίας που θα ρηχτεί στη μάχη των εκλογών. Ο κύριος Μητσοτάκης στις 9.30 αύριο το πρωί θα παραστεί στα εγκαίνια της επέκτασης του μετρό στην Καλαμαριά. Στις 12 το μεσημέρι θα βρεθεί στην εκδήλωση για τα μεγάλα έργα, ενώ στη 1 αναμένεται να ξεκινήσουν οι συσκέψεις με τους παραγωγικούς και επιστημονικούς φορείς της πόλης. Νωρίς το απόγευμα θα συναντηθεί με τους 73 δημάρχους της Δυτικής, Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και τους τρεις περιφερειάρχες. Την ίδια ώρα κλείδωσαν, σύμφωνα με πληροφορίες, οι ωφελούμενοι του νέου πακέτου στήριξης που θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ. Το κυβερνητικό σχέδιο φέρεται να απευθύνεται σε ένα ευρύ φάσμα κοινωνικών και επαγγελματικών ομάδων, από τους συνταξιούχους και τους ελεύθερους επαγγελματίες μέχρι τις επιχειρήσεις και τους αγρότες. Τον Μάιο του 2027 θα παραδοθεί το flyover, δηλώνει ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, αρμόδιος για θέματα υποδομών, Νίκος Σταχιάος. Μιλώντας στο Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο κύριος Σταχιάος υπογραμμίζει ότι το έργο έχει ήδη ξεπεράσει το 60% σε πρόοδο, χαρακτηρίζει τους ρυθμούς κατασκευής πολύ γρήγορους και επισημαίνει ότι στόχος είναι να παραδοθεί ένας δρόμος ασφαλής και λειτουργικός που θα συμβάλλει στην αποσυμφόρηση της Θεσσαλονίκης. Σε κλιμάκωση της εμπορικής αντιπαράθεσης μεταξύ Καναδά και Ηνωμένων Πολιτειών οδηγεί αύξηση των αμερικανικών δασμών σε σειρά καναδικών προϊόντων. Ως απάντηση, ο ΤΑΒΑ ανακοίνωσε ότι από τις 8 Σεπτεμβρίου θα επιβάλλει αντίπεινα σε 700 αμερικανικά προϊόντα με δασμούς έως 50%, στοχεύοντας σε χάλιβα και οικιακές συσκευές.
0: Ο καιρός στον Status FM.
1: Γενικά έθριος ο καιρός στη Θεσσαλονίκη με λίγες νεφώσεις. Μεσημέρι και απόγευμα οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί, θα πνέουν 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Το μεσημέρι το θερμόμετρο θα δείξει σε Βέρεια και Γενιτσά 36 βαθμούς, Κιλκής 34, Κατερίνη 31, Πολύγυρο 32, Σέρες 36, Γρεβενά 35 και Καστοριά 33 βαθμούς Κελσίου. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους της 10. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: Μπουτίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310-55-55-56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Πρώτη φορά από τη Θεσσαλονίκη, απευθείας πτήση για το Κάιρο. Το Greco Travel σε προσκαλεί να ζήσεις τη μαγεία της Αιγύπτου. Γνώρισε τη χώρα των Φαραώ. Θαύμασε το νέο μεγάλο Αιγυπτιακό μουσείο. Φωτογραφήσου μπροστά στις επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας και ταξίδεψε στα νερά του θρυλικού Νείλου. Προγράμματα 5 έως 8 ημερών από μόλις 740 ευρώ. Greco.gr. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56.
2: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
3: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
4: Γοητευτικός. Απαιτητικός. Απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
5: Aren Men's Grooming. Η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άνδρα για εξεζητημένο grooming.
4: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική, όπως κάθε τέλειος άνδρας. Aren Men's Grooming της Farcom Professional.
5: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια.
6: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Αρετή εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρο, 27,99. Έσεξ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 4,70.
6: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
7: Χαρίνο γαλοπούλα καπνιστή το κιλό, 5,99. Δοϊράνι γευστικό το κιλό, 5,99.
6: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
7: Κολλιώσα γελαδινό το κιλό, 5,95. Αμύτα Motion 1 λίτρο, 1,99.
6: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
8: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

0: δεύτερο ατύχημα στην, στο ύψος Θέρμης, Κόμβου Θέρμης, συγγνώμη, προς Θεσσαλονίκη, από Χαλκιδική προς Θεσσαλονίκη. Έχουμε ένα ατύχημα. Ευχαριστώ τους τρεις ακροατές. Ποιοι είναι, κάτσε λίγο, γιατί πρέπει να επιβραβεύουμε. Τον Ηλία να ευχαριστήσω, τον Δημήτρη τον Δούκα να ευχαριστήσω και την Ευαγγελία να ευχαριστήσω, οι οποίοι μας ενημερώνουν για ατύχημα από Χαλκιδική στη Μουδανιών προς Θεσσαλονίκη, λίγο μετά τον κόμβο της Θέρμης. Δημιουργείται και εκεί. Αν έχετε καμιά φωτογραφία κάποιος από εκεί, από τα ατυχήματα, βίντεο, φωτογραφίες κλπ, θα μας ήταν πάρα πολύ χρήσιμο. Αλλά έτσι κι αλλιώς είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι δεν υπάρχει περίπτωση όλες, όλοι εσείς, χιλιάδες ακροάτριες, ακροατές του Στάτους 107 και 7, να μην μας ενημερώνετε για όλα όσα συμβαίνουν. Είναι σημαντικότατο για εμάς, αλλά και για τους συνακροατές μας να μας ενημερώνετε, για να έχουμε εικόνα των, για όλα όσα συμβαίνουν εκεί έξω. Έχω εδώ έναν τσακπινιάρι, έχουν βρει έναν τρόπο ωραίο να κάνουν δουλίτσα πολλές πολύ. Εδώ έχουμε έναν τύπο ο οποίος τα βάζει με τους ξένους, με τους τουρίστες, λέει, οι οποίοι έρχονται και αγοράζουν. Αλλά στο τέλος εξηγεί το για ποιο λόγο παρεμβαίνει και διαμαρτύρεται.
1: Καβάλας, καλημέρα φιλαράκι μου. Χρυσούπολη Καβάλας. Ο κόσμος αγανάκτησε. Όλη η επαρχία Ανέστου, Βούλγαροι, Τούρκοι, Σκοπιανοί, Ρουμάνοι, περνάνε τα στοπ, περνάνε τα κόκκινα, μπαίνουν στα ημικύκλια σαν να είναι ευθεία. Αγοράζουν, το χειρότερο είναι αυτό, αγοράζουν ιδιοκτησία. Τον τουρισμό, για το λέμε για τα τρολάκια που είναι άσχετα και ανόητα, τον τουρισμό το θέλει η Ελλάδα. Δεν θέλει να έχουν ιδιοκτησία οι ξένοι στην Ελλάδα. Και εφόσον λοιπόν ο κόσμος μας παρακαλάει, ήρθε η ώρα. Το 10ο γραφείο της εταιρείας μας, Precision Group και συνεργάτες, ετοιμάζεται. Γεια σου, φιλαράκι μου. Γεια σου, κουμπάρε. Το 10ο γραφείο της εταιρείας μας ανοίγει στη Χρυσούπολη. Και ναι, λοιπόν, το γραφείο του νομού Καβάλας ξεκινάει να ετοιμάζεται πρώτα ο Θεός από τα τέλη Σεπτέμβρη και μετά. Ήδη βρήκαμε δύο χώρους και συζητάμε. Θα είμαστε στη Χρυσούπολη για να μπορέσουμε να εξυπηρετήσουμε Θάσο, νομό Καβάλας, Ξάνθης και τη Δράμα. Άλλο έσχος που γίνεται και στα χωριά της Δράμας που αγοράζουν οι ξένοι. Δεν πειράζει. Γιατί κάνουμε γραφείο και εδώ? Γιατί όταν μας αναθέσετε 100 ακίνητα στους νομούς που αναφέραμε, για παράδειγμα, 100 ακίνητα προστατεύονται και θα περάσουν μόνο σε Έλληνες. Όταν φτάσουμε στον αριθμό 1000 ακίνητα και στους νομούς αυτούς, 1000 προστασίες, 1000 ακίνητες περιουσίες προστατεύονται και θα περάσουν μόνο σε Έλληνες. Μέχρι σε βάθος όμως που τα θεωρώ, να φτάσουμε να διαχειριζόμαστε 10-20.000 ακίνητα.
0: Ωραίος, ωραίος πολίτης. Αναμειγνύει ό,τι υλικό υπάρχει. Για να κάνει τη δουλειά του. Έλα ρε φίλε, καμιά δουλειά δεν είναι τροπή. Και πως το λένε, ο σκοπός αγιάζει τα μέσα. Άκου λέει, δεν θέλουμε, λέει, να αγοράζουν οι ξένοι. Για ρώτα αυτούς που πουλάνε.

0: Χεραγκάκης επανήλθε με δεύτερο βίντεο για να απαντήσει εμέσως και στον Νίκο τον Παπά, αλλά και σε άλλους οι οποίοι θεώρησαν, θεωρούν ότι κακώς η Ελλάδα αποπλήρωσε νωρίτερα παρελθόντα δάνεια, τακτοποιώντας παρελθούσες εκκρεμότητες. Με ένα σύντομο βίντεο εξηγεί τους λόγους, θεωρώντας ότι βάζει τα πράγματα στην θέση τους.
1: Οι εύκολες αποφάσεις κοιτάζουν αποκλειστικά το σήμερα. Οι δύσκολες κοιτάζουν την επόμενη γενιά. Γι' αυτό και αξίζει να μιλήσουμε λίγο ακόμη για το χρέος. Τα δάνεια του πρώτου μνημονίου δεν έχουν επιτόκιο 1,5%. Έχουν κειμενόμενο επιτόκιο Euribor συν 0,5%. Αυτό σημαίνει περίπου 3%. Όχι. Αναχρηματοδοτούμε απλώς τις λήξεις και διατηρούμε έτσι την παρουσία μας στις αγορές. Φέτος θα δανειστούμε περίπου 8 δις ευρώ, όταν οι κανονικές αποπληρωμές είναι 8,9 δις. Τα 12,8 δις ευρώ των πρόωρων αποπληρωμών δεν χρηματοδοτούνται από νέο δανεισμό. Τις κάνουμε με τα ταμιακά διαθέσιμα και με το πλεόνασμα, που ήδη έχουμε και λόγω των ευρωπαϊκών κανόνων δεν μπορούμε να δαπανίσουμε σε παροχές. Και επειδή αυτά τα χρήματα αποδίδουν λιγότερο από όσο μας κοστίζει το χρέος, μας συμφέρει να το μειώνουμε. Το 2032 θα αντιμετωπίζαμε μία πραγματική δημοσιονομική νάρκη. 25 έως 30 δις ευρώ από αναβαλλόμενους στόχους της κρίσης θα άρχιζαν να προστίθενται στο χρέος. Ακόμη και μετά την κατανομή τους, σε βάθος 20 ετίας, θα έπρεπε να πληρώνουμε περίπου 1,5 δις ευρώ επιπλέον κάθε χρόνο. Με τις πρόωρες αποπληρωμές εξουδετερώνουμε αυτή την άρκη από τώρα. Εξοικονομούμε περίπου 800 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο από τόκους, δηλαδή τα μισά, και κλείνουμε οριστικά ακόμη μία εκκρεμότητα της κρίσης. Η βιωσιμότητα του χρέους συνδέεται μεσοπρόθεσμα με το δημοσιονομικό χώρο που έχουμε. Όσο δηλαδή μειώνουμε το χρέος, τόσο αυξάνουμε τις δυνατότητες να στηρίζουμε τους πολίτες και να ενισχύουμε την αξιοπιστία της χώρας. Η Ελλάδα πλήρωσε πολύ ακριβά την πρακτική του να μεταφέρει τα βάρη της στο μέλλον. Δεν θα κάνουμε το ίδιο. Δεν θα στηρίξουμε ξανά.
0: Δεν θα φορτώσουμε ξανά, λέει ο Πιερακάκης, βάρη στις επόμενες γενιές, στα παιδιά μας. Κοίταξε το να σου πω ότι είναι. Αυτοί μοιάζουν σαν να ξέρουν λίγο καλύτερα τους όρους του παιχνιδιού. Δεν σου λέω αν το παιχνίδι είναι καλό ή κακό. Μπορεί να είναι κακό το παιχνίδι, μπορεί να είναι σε βάρος μας, δεν ξέρω, αλλά πάντως

0: Μοιάζει να το γνω... Α, έτσι εξηγείται, μου λέει ένας φίλος αυτός που έβαλα νωρίτερα να μιλάει. Είναι υποψήφιος με... με την ελληνική λύση. Έτσι εξηγείται, ρε φίλε. Είπα και εγώ, τι σακλαμάρες ακούω. Έρε, τι σακλαμάρες ακούω και εγώ. Παρακαλώ, ποιος είναι εδώ?
1: Καλημέρα, Δημήτρη.
0: Καλημέρα σας.
1: Έχουμε σύγκρουση προσανατολικά μετά την Τρούμπα. Την Τούμπα.
0: Ναι, έχει από νωρίς.
1: Γιο Ταχύ.
0: Ναι.
1: Είναι ακόμα εκεί.
0: Ακόμα εκεί είναι.
1: Ναι, ναι, και έχει μαζέψει πάρα πολύ κίνηση. Όλο προσανατολικά είναι.
0: Είστε μποτιλιαρισμένοι, το βλέπω, έχει ουρά.
1: Ναι, ναι, πάρα πολύ. Δηλαδή από τα Πύργιο.
0: Πέρασε μπροστά.
1: Από απέναντι το είδα, φαίνεται καθαρά. Είναι μικροσύγκρουση, είναι, αλλά είναι εκεί σταματημένη και. Έχει δημιουργήσει μεγάλο πρόβλημα.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ.
1: Καλημέρα,
0: καλημέρα. Αυτό είναι, ρε φίλε, ωραίοι ακροατές, ρεπόρτερ. Α, έτσι εξηγείται, είναι υποψήφιος. Γι' αυτό λέω να έκανε μια ανάμιξη εκεί, τα μπέρδεψε όλα. Λίγο πατριωτισμό, λίγο εμείς εδώ για Ελληναράδες και μόνο Έλληνες πουλάμε και μόνο σε Έλληνες πουλάμε. Και εγώ, ρε φίλε, είσαι επαγγελματίας, είσαι επιχειρηματίας και μου λες τέτοιες. Φανφάρες τώρα, μην βάλω κάποιον συνάδελφο να σου πει ότι έχω έναν Σκοπιανό που θέλει να αγοράσει. Έλα να σου δείξω. Έχω. Που σε τώρα μεταξύ Πιαρακάκη και Βαρουφάκη, διαλέγεις, ρε φίλε. Σεβαστή κάθε επιλογή.

0: Γιατί...
1: Ναι ρε φίλε, Αντώνης, Ρέμος, υπολογίζει λέει 200.000, υπολογίζονται σε 200.000 όλοι όσοι θα πάνε στην, στην παραλία για τη μεγάλη αυτή συναυλία. Γεγονός μεγάλο, έτσι. Δεν το συζητώ. Ούτε η Βύση δεν μπορεί να μαζέψει τόσο κόσμο. Δεν χωράει και στο καλή Μάρμαρο, θα μου πεις.
0: Μα τέχω σου λέω.
1: Πού να κάνει ο Αθηναίος τώρα συναυλία στο Τουρκολίμανο.

Γεράση, με έδωσε τις απαντήσεις σε αυτά. Δεν έχω να προσθέσω ή να αφαιρέσω κάτι σε αυτά τα οποία θέτεις. Ο Γεράσιμος λέει, πρώτον, γιατί δεν αποπληρώνει η κυβέρνηση τα χρέη προς τους ιδιώτες 4,6 δις. Γιατί χρεώνει τα χρέη των Ελλήνων προς κυβέρνηση με περίπου 6% ενώ δανείζεται με 3%. Αφού έχουμε πλεόνασμα, γιατί πρέπει να δανειζόμαστε. Το εξήγησε στο βίντεο, δεν τα άκουσα, ρε Γεράσιμε. Τι πρέπει να κάνω δηλαδή? Να εξηγώ και τις εξηγήσεις δεν γίνεται. Θα με παρεξηγήσουν.

Γεια σου ρε. Το ξαναβάλω. Έχει γέλιο η τύπη σαν φοβερή. Λέρες. Χαρακτηρίζει λέρες. Τις χωρισμένες οι οποίες σπαταλούν τη διατροφή των ανδρών τους. Ξεσπαθώνει, ξεσπάει η κοπέλα. Λέει με τα καμώματά σας όλες εσείς εκθέτεται και εμάς τα καλά κορίτσια. Σε λίγο θα ξανακούσουμε φοβερό βίντεο.

0: ποιος πια είναι εδώ, παρακαλώ.
1: Καλημέρα, Δημήτρη μου.
0: Καλημέρα.
1: Για τον υποψήφιο να πω κάτι.
0: Δεν το ξέρω, ρε. Δεν μπορώ να τους ξέρω εγώ. Μαζεύτηκαν πολύ.
1: Απλά για το αντιστάθμισμα στον παλαιό οικισμό της Νικήτης, mm-hmm. επάνω. Έχω έναν φίλο ο οποίος έχει ένα σπίτι, πατρικό είχε κτλ. Και υπήρχε ένα αμφιθεατρικό οικόπεδο. Όσοι είναι στην Νικήτη Μακούν το ξέρουν. Το οποίο το έδινε ο τύπος που το είχε 2 εκατομμύρια. Δεν το πλησίαζε κανείς. Δεν μπορούσε να το πλησιάσει. Ο τύπος τόσο ήθελε. Ήρθε λοιπόν ένας ωραίος Τούρκος, του σκάσε 2 εκατομμύρια και έχισε 3 μονοκατοικίες για τον ίδιο και για την οικογένειά του. Άλλα πόσα χρήματα. Για πολύ καιρό εκεί υπήρχαν οι τεχνίτες της πέτρας, γιατί το κάνει πετρόχτιστο.
0: Πολύ ωραίο. Ωραίο.
1: Πολύ ωραίο. Ο άνθρωπος πήρε αυτό. Και εγώ τώρα ήθελα να ρωτήσω τον συγκεκριμένο τύπο που δεν τον ξέρω. Αν είχε το οικόπεδο αυτό, δεν το πουλάγε 10-15 χρόνια. Είχε αυτή τη τιμή γιατί δεν είχε και ανάγκη. Εγώ όταν του έλεγε 2 εκατομμύρια. Τούρκος, το πάω και χειρότερο. Σκοπιανός, δεν θα το δίνε.
0: Πλάκα μου κάνεις τώρα. Δηλαδή είναι, είναι συζήτηση που κάνουμε τώρα. Αυτά είναι σαγλαμάρες. Αυτά είναι παπατζηλίκια. Αυτά είναι για τα κορόιδα.
1: Αυτό έτσι για να ξέρουμε τι μας γίνεται. Μη λέμε και ό,τι θέλουμε.
0: Άντε να είσαι καλά. Γεια χαρά. Αυτά είναι παπατζηλίκια τώρα.

0: ξέρει.
1: Ετοιμάσου για το βίντεο της ημέρας. Α, θα το θεσπίσουμε άμα είναι. Θα κάνουμε το εξής, δηλαδή θα, τα βίντεο τα οποία έρχονται στους λογαριασμούς μου, θα επιλέγω το, κορυφαίο και θα κάνουμε στήλη. Θα τη βάλουμε και χορηγούμενη, αλλά μόνο από Έλληνες, όχι από ξένους. Δηλαδή αν θα έρθει η BMW, ας πούμε, ή αν θα έρθει η Audi και μου πει εγώ χορηγία της στήλης αυτής, θα πει όχι, θα του πω όχι. Θέλω να το χορηγήσει το Pony, ένα παλιό αυτοκίνητο πήγαμε να φτιάξουμε, θυμάστε, στο Βόλο που ήταν. Έλα να με τελειώσεις Ρέμο, γιατί λίγο θέλω. Ξέρω τι λέω.
2: Σου φωνάζω, άκουσε με, δεν αντέχω. Άλλος να φυλάει τα χείλη που φύγει.
1: Κορίτσια, άμα αντέχετε θα τα ακούσετε, άμα δεν αντέχετε θα τα ακούσει εκείνη από εσάς.
2: Δεν υπάρχει λόγος πια να ζω μονάχος.
1: Άκου, άκου, άκου, άκου, τα λέει γυναίκα, έτσι. Και θυμωμένη και αποφασισμένη και με επιχειρήματα. Υπομονή εσείς οι οποίοι είστε μποτιλιαρισμένοι να ακούσετε εδώ τη φίλη μου στο, στα social, η οποία μπορεί να σας κάνει να γελάστε.
3: Καλά δεν τρέπεστε εσείς όλες οι χωρισμένες να γυρνάτε και να βρίσκετε γκόμενους με παιδιά. Κυρνάτε δεξιά και αριστερά με τους γκόμενους συνέχεια και αντέξετε το σπίτι σας και τα παιδιά σας. Μάνες είστε εσείς, γυναίκες είστε εσείς που παρατήσατε τους άντρες σας και τα σπίτια σας. Τρώτε τις διατροφές και περνάτε καλά εις βάρος των κορόιδων. Δεν φταίνε, δεν φταίτε εσείς, αυτοί φταίνε που στραβώθηκαν και σας πήρανε και την πατήσανε μαζί σας και τους ξεζουμίζετε τα λεφτά τώρα με τις διατροφές για να περνάτε εσείς καλά και να βγαίνετε συνέχεια βόλτες. Μέχρι και στα πανηγύρια πηγαίνετε, μέχρι και μικρότερους πάτε και βρίσκετε. Σαν δεν τρέπεστε, μάνες να σας πετύχουν, σας βλέπω κάθε μέρα. Τα έχετε ισοπεδώσει όλα. Βάφεστε, αρωματίζεστε και αυλαντίζετε στα social. Η ντροπή του γυναικείου φίλου είστε. Και αντρίδα εξαφανίζεστε, τα διατυμπανίζετε κιόλας. Λες και κάνετε κανένα κατόρθωμα. Λες και καταφέρετε κάτι. Λες και εμείς δεν ξέρουμε να τα κάνουμε όλα αυτά. Εμείς κοιτάμε το σπίτι μας και την οικογένειά μας. Δεν γυρνάμε δεξιά και αριστερά. Εγώ σήμερα μαγείρεψα 3 φαγητά στο σπίτι μου. Δεν κοιτάω να σουρτουκέψω όπως εσείς, αχαήρευτες. Σαν δεν τρέπεστε λίγο, μας ρεζιλεύετε κιόλας έξω στην κοινωνία. Δεν τολμάμε να βγούμε για ένα καφέ. Μην τυχόν και μας πιάσουν στο στόμα οι κουτσομπόλες εξαιτίας σας. Ού να μου καθίτες, λέρες. Γεια σας.

0: Χολέρες. Χολέρες. Πλάσματα του σατανά. Για εσάς τα λέει, μ' αρέσει. Όχι, τα λέει, όχι για σένα. Για, ναι, συγγνώμη.
1: Καταρχάς, το πώς το γυρίζει το συνέστημα στο τέλος είναι αξιοσημείωτο.
0: Ναι, παιδί μου. Όλο είναι θέατρο. Γεια σας.
1: Θα κάνω εγώ ένα βιντεάκι τώρα. Αντιβίντεο θα κάνω διαμαρτυρίας.
0: Για ποιο θέμα,
1: γιατί εδώ μας διαφημίζει η κυρία πόσο φαγητά έχει κάνει.
0: Τρία.
1: Θα πω, δεν ντρέπεστε εσείς που κάθεστε όλη μέρα σπίτι και το ξύνετε και το μόνο που κάνετε είναι να κάνετε φαγητά. Να τη λέτε σε εμάς εργαζόμενες που δεν προλαβαίνουμε να κάνουμε τίποτα.
0: Γιατί έκανε τρία φαγητά αυτή, για να έχει τρεις μέρες ελεύθερες, έτσι δεν είναι?
1: Κοίταξε, άμα είσαι σπίτι, κάνεις και φαγητό, κάνεις και γλυκό, κάνεις και.
0: Παιδί μου, έχεις μπαρμπαστάθη, τι να τα κάνεις αυτά πράγματα.
1: Έχεις
0: 18 διαφορετικές επιλογές. Λέρες. Φοβερή, από τα ωραίτερα. Πώς σου φαίνεται η ιδέα μου να βάζω κάθε μέρα ένα βίντεο top, δηλαδή το πιο top? Γιατί έχει τώρα από χαζομάρα, αν ψάξει.
1: Κοίτα, άμα είναι τέτοιο βίντεο.
0: Μου επιτρέπεις.
1: Την αγαπώ την κυρία.
0: Δεν υπάρχει.
1: Είναι το βίντεο που θέλει, αλλά δεν μπορεί να το πει. Έχει sequel το βίντεο στην πραγματικότητα. Έχει αυτό που λέει η Έφη. Ή έχει νύφη, ή έχει κουμπάρα, ή έχει κουμπάρο που έχει κάνει στραβή εξωσυζυγική και θέλει να τα πει, αλλά δεν μπορεί, κατάλαβες. Και σου λέει, θα βγάλω μια προειδοποίηση.
0: Όπου γυναικείο
1: μυαλό. Που θα πάει, θα το δει η κουμπάρα που είναι φίλη μου στο TikTok.

0: Ώρα Ελλάδος, 10:30. Ώρα για ανάλαφρη γεύση μαγιονέζας light από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
1: Δένει το τραγούδι, δένει. Λέρες. Σε ποιες συγχωρισμένες αναφέρθηκε? Αυτές είναι χείρες, δεν θεωρούνται? Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, συγγνώμη, συγγνώμη.
2: Το θάψαν τον άντρα, το χωρίσανε.
1: Συγγνώμη, ζωντοχείρες λέγονται αυτές?
2: Παλιά τις λέγαν
1: ζωντοχείρες.
2: Τώρα διαζευμένοι λες, χωρισμένοι.
1: Για τις ζωντοχείρες δεν ισχύουν αυτά που λέγες στο προηγούμενο, συντάξεις χειρίας και τέτοια,
2: όχι.

Από ό,τι βλέπω στα μηνύματα σας αρέσουν κάτι τέτοια. Είστε και εσείς κάτι λέρες, οι ακροάτριες και οι ακροατές, χολέρες. Όχι ρε πεθερά, μικρή είναι. Δεν νομίζω να έχει γίνει πεθερά εν λόγω.

0: Θυμάσαι εκείνο το πανικό όταν έφυγε από τη ζωή ο Βασίλης Καράς? Πόσο υπερβολικός λαός είμαστε.
1: Όχι, δεν συμφωνώ με αυτό που
0: λες. Δεν συμφωνείς, ε?
1: Υπάρχει, εγώ δεν ήμουν ποτέ φαν του Βασίλη Καρά. Ακούω με ευχαρίστηση, ας
0: εντάξει,
1: πούμε,
0: χαρά,
1: αυτό
0: εντάξει,
1: το 30-40 δεύτερα που βάζουμε,
0: παιδί, ναι.
1: Αλλά πάρα πολλοί κόσμος ήταν φανατικός.
0: Ναι, αλλά δεν ήταν λίγο υπερβολή, ρε παιδί μου, λες και πέθανε ο Πάπας, ας πούμε.
1: Ένα λαϊκό είδωλο ήταν ο Βασίλης Καράς. Θα μου πεις και ο Πάπας τώρα, έτσι πως έχουν γίνει τα πράγματα, λαϊκό pop είδωλο είναι και αυτό. Ο Νικόλας, ο παπάς, επιμένει για τα δάνεια και την αποπληρώνει.
0: Του απάντησε ο τέτοιος όμως.
1: Επιμένει αυτός.
0: Στείλε μου.
1: Δηλαδή, γιατί ρε παιδιά, αφού δεν το έχετε με τα οικονομικά, επιμένετε τόσο πολύ? Ειλικρινά, αυτό σας στέλνω στο Twitter. Φθηνά, και πριν, ναι, στο προηγούμενο βίντεο εξηγούσε ότι δεν είναι φθηνά τα δάνεια.
0: Ναι, με το Euribor, λέει, ήταν
1: Euribor σύν 0,5%, έτσι,
0: ναι,
1: κοντά στο 3%. Και λέει εδώ ο παπάς, είναι πολιτική δοσοληψία. Είδες το πρώτο σέλιδο που κυκλοφόρησε από την Εφημερίδα των Συντακτών?
0: Το είδα, ματωμένα πλεονάσματα.
1: Όχι αυτό, το άλλο. Λαδώνει την Ευρώπη για να βρει θέση, λέει, αύριο μεθαύριο. Εκεί,
0: α, δεν το είδα αυτό.
1: Α, χάνεις,
0: πήγε το μυαλό μου αυτό ότι λαδώνει. Να σου πω την αλήθεια.
1: Πήγε το δικό σου μυαλό ότι λαδώνει.
0: Άκουσα τον παπά και λέω, μάλλον δίνει μίζα στην Ευρώπη.
1: Για να βρει θέση αύριο μεθαύριο.
0: Αν και πρέπει να του πω του Νίκου του παπά ότι οι τράπεζες δεν έχουν κανένα ζόρι να πάρουν τα χρήματα νωρίτερα και γενικώς οι δανειστές. Αν έχει καλό επιτόκιο, δηλαδή.
1: Γουστάρουν
0: να σέρνονται τώρα, μάλλον έχει στοιχειώδη. Ελλείψη οικονομικών. Δηλαδή η τράπεζα σου λέει πολλές φορές, όχι μόνο, μην το ξοβλάς το δάνειο. Άστο και να υπάρχει. Χαλαρά. Παρακαλώ. Παρακαλώ.
2: Καλημέρα
0: σας. Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα.
2: Άκουσα που έλεγες προηγουμένως κάτι για τα πολλά αυτοκινητάκια με τις θερμοκρασίες.
0: Ναι, όταν ανεβάζουν, λέω, ανοίγεις το θερμοσύφωνα μέσα για να φύγει ζέστη.
2: Σωστό αυτό που έλεγες. Αλλά σαν πρώην τεχνίτης πολλά χρόνια. Έχω να πω κάτι άλλο. Στα παλιά αυτοκινητάκια, οι πιο πολλοί, λόγω οικονομίας, λόγω δεν ξέρω τι, βάζουν νεράκι μέσα στο κύκλωμα ψύξης. Είναι μεγάλο λάθος αυτό.
0: Πρέπει να βάζουν παραφλού.
2: Θα πρέπει να βάζουν παραφλού καλής ποιότητος, όχι κάτι φτηνιάρικα που πουλά στα βενζινάδικα, γιατί το σημείο βρασμού του νερού είναι στους 100 βαθμούς. Το σημείο βρασμού των παραφλού είναι πολύ παραπάνω, με αποτέλεσμα να μην αυξάνεται η πίεση μέσα στο κύκλωμα και έτσι δεν σπάνε κολάρα, δεν σπάνε ψυγεία και γενικά δεν προκαλεί φθορά στον κινητήρα.
0: Ναι, νομίζω το ξέρει όλος ο κόσμος.
2: Θερμοκρασίες.
0: Νομίζω το ξέρει αυτό. Δεν νομίζω υπάρχει άνθρωπος που να μην το γνωρίζει. Ότι δεν βάζουμε πλέον νερό τις βρύσεις.
2: Βάλε λίγο νεράκι, λένε, βάλε λίγο νεράκι.
0: Όχι, νερό θα βάλει σε μία έκτακτη, άμα κανένα κολάρο σπάσει κλπ. Μετά τα διάστα βάλει παραφλού.
2: Και να έχουν το αυτί τους αν λειτουργεί ο ανεμιστήρας.
0: Μπροστά εννοείς, ναι, το βεντιλατέρ.
2: Αυτά είναι τα δύο βασικά.
0: Θα με έπαιρνες βοηθό. Βλέπεις, ξέρω. Κολάρο, βεντιλατέρ, τα ξέρω. Θερμοστάτης,
2: ναι,
0: έτσι, μπράβο. Άντε,
2: είσαι
0: να...
2: πρώτος και μάλιστα άκουσα που είχε το πρώτο σου αυτοκίνητο, η Ibiza, έλεγε.
0: Η Ibiza, ένα 900άρι, το οποίο περισσότερο, 500άρι, το οποίο ταλαιπωρήθηκε στην Κέρκυρα όσο ελάχιστα αυτοκίνητα. Ήμασταν τέσσερις, έχω μια νύφη κουνιάδα, δεν ξέρω τι ακριβώς είναι, αδερφή της γυναίκας μου, η οποία όπου έβλεπε στο χάρτη, κανένα σταυρουδάκι, κανένα σπήλαιο, κανένα αυτό, έλεγε να πάμε εκεί. Τώρα 900 κυβικά, 4 γάιδερ επάνω, φορτωμένο το αυτοκίνητο, να ανεβαίνουμε σε βουνά και τέτοια, κατάλαβες. Χτύπησε μπιέλα τα μάτια.
2: Και όμως ήταν σκυλάκι, γαϊδάκι.
0: Καλό ήταν, καλό. Καλό ήταν, μια χαρά ήταν. Για πρώτο αυτοκίνητο, καλό ήταν.
2: Έτσι.
0: Να είσαι καλά.
2: Να είσαι καλά,
0: για
2: και
0: χαρά, για χαρά. Ναι, τώρα ο γιος μου, κυρία Δημαρέζη, 18 χρόνια, εγώ 25 τα αγόρασα με δικά μου λεφτά. Ο γιος μου θέλει να πάρει. Να μην σου πω ότι θέλει να πάρει.
1: Θέλει να πάρει αυτοκίνητο.
0: Ναι, στο τέλος δεν ξέρω τι θα πάρει.
1: Εντάξει, όλα τα παιδάκια τώρα έτσι είναι. Με το που μπαίνουν στο πανεπιστήμιο, τα περισσότερα.
0: Θέλουν αυτοκίνητο.
1: Όσοι γονείς έχουν οικονομική δυνατότητα και όσοι δεν έχουν, την αποκτούν τέλος πάντων.
0: Ο παππούς να είναι καλά.
1: Ναι,
0: για
1: να πάρουν αυτοκίνητο.
0: Για να ακούσετε, λέει ο παπάς, γιατί.
1: Παπάς για αποπληρωμή χρέους.
3: Δεν έχουμε καμία υποχρέωση να προπληρώσουμε δάνεια τα οποία κανονικά από το πρώτο μνημόνιο ήταν να πληρωθούν μεταξύ του 2029 και του 2041. 2 δις το χρόνο. Και τι έρχεται και κάνει? Δίνει 5 με 6 δις το χρόνο από τώρα. Κανένας λόγος, απολύτως. Ας πούμε ότι λοιπόν εγώ με εσάς είχαμε μια διαφωνία και εσείς είστε φανατικοί υπέρμαχος της πρώτης αποπληρωμής χρεών. Mm-hmm. Εάν ήσασταν λογικοί, θα λέγατε να αποπληρώσω ακριβά δάνεια. Όχι φτηνά δάνεια. αποπληρώνεις αυτά που έχουν μεγάλο τόκο. Όχι αυτά που έχουν τον μικρό τόκο για να κάνεις πολιτική δοσοληψία. Έχει κάποια δάνεια τα οποία είναι συμφωνημένα, είναι δάνεια με πολιτική διαπραγμάτευση, είναι δάνεια για τα οποία έχει υποστεί η Ελλάδα πολιτικές λιτότητες για να τα εξασφαλίσει, δάνεια τα οποία έχουν επιτόκιο, το επαναλαμβάνω, σύμφωνα με τον ΟΔΙΧ, 1,5%. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα δανείζεται με 4%. Γλιτώναμε πολύ περισσότερους τόκους αν πληρώνουν τα ακριβά δάνεια. Είναι γύρω στα 300 εκατομμύρια μέσα μας βάζει η επιλογή της κατέτος. Εάν η χώρα δανείζεται με 4% αυτή τη στιγμή περίπου στις αγορές και πας και αποπληρώνεις πρόωρα τα δάνεια που έχεις με 1,5%, έχεις αυτή τη στιγμή χρεώσει τον Έλληνα πολίτη με 300 εκατομμύρια ευρώ. Αν εσείς είχατε ένα καταναλωτικό δάνειο και ένα στεγαστικό ενυπόθηκο, θα αυξάνατε το καταναλωτικό σας δάνειο για να αποπληρώσετε το στεγαστικό? Τα στεγαστικά έχουν 3,5% επιτόκιο και τα καταναλωτικά 12%. Αυτό κάνει η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή. Έχει μια στρατηγική συνενέχιση της καριέρας σε διεθνές επίπεδο, κατά τη γνώμη μου. Και διότι δεν εξηγείται με οικονομική λογική καθόλου αυτό που πάει να κάνει. Ο κ. Μητσοτάκης αυτή τη στιγμή ζει μια συνθήκη στην οποία είναι κατακαιρματισμένη η αντιπολίτευση και θεωρεί ότι ό,τι πόροι μπορεί να αξιοποιήσει προς το προσωπικό του συμφέρον είναι αυτοί που μπορούν να γυρίσουν στην κοινωνία. Ο κ. Μητσοτάκης παίρνει μια απόφαση και λέει 7 φορές τα λεφτά που θα δώσω στη ΔΕΘ περίπου, και να δούμε και πού και πώς θα πάνε, κρατάμε τις επιφυλάξεις μας για να συζητήσουμε, θα πάνε στην πρόορια αποπληρωμή των χρεών. Τι λέμε εμείς? Εμείς λέμε το πολύ απλό. Αυτή τη στιγμή έχει γίνει μια αφέμαξη κυρίως μέσω των εμέσων φόρων και έχουμε 6 δις υπερπλεώνασμα. Λέει η κυβέρνηση, δεν μπορούμε να το επιστρέψουμε στην κοινωνία λόγω δημοσιονομικού κανόνα. Ψέματα. Δεν μπορώ να το πω πιο απλά. Μας έχουν βγει τα μάτια και μελετάμε το τι έχουν κάνει και οι άλλες χώρες και με βάση το δημοσιονομικό κανόνα μπορούν να επιστραφούν μεγάλα κομμάτια από αυτό το πλεώνασμα με 3 κυρίως τρόπους.
4: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,59 το κιλό. Παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 3,19. Ημίσκληρο τυρί Mega Pack 750 γραμμάρια μόνο με 5,99. Iced Tea 2 λίτρα μόνο με 89 λεπτά. Skip σκόνη Giga Pack 77 μεζούρες ή υγρό 84 μεζούρες μόνο με 11,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
5: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα Smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. 4 μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
6: Ψάχνετε οικονομική και αξιόπιστη ασφάλιση? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130-278-279.
7: Οι εκπτώσεις συνεχίζονται στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπες στο epipla.gr.
8: Στη σύγχρονη επιχείρηση, κάθε διαδρομή μετράει. Με την εφαρμογή συνεπιβατισμού Join to Go από την Brainbox, μετατρέπετε τις καθημερινές μετακινήσεις των εργαζομένων σας σε πλεονέκτημα. Λιγότερο κόστος μετακίνησης. Πραγματική ενίσχυση ESG. Καλύτερη καθημερινότητα για τους εργαζομένους σας. Ένα έξυπνο HR εργαλείο που φέρνει τους εργαζομένους πιο κοντά. Join to Go. Γρήγορα, έξυπνα, μαζί. Μάθε περισσότερα στο brainbox.gr ή στο 2310 829 720. Φαντάσου το εκθεσιακό σου περίπτερο μέσα σε μια βαλίτσα. Με τα 100% ελληνικά Valis Frames, η συμμετοχή σου σε εκθέσεις και συνέδρια γίνεται παιχνίδι. Ένα φορητό frameless σύστημα αλουμινίου που στήνεις μόνος σου, αλλάζεις διαστάσεις και ανανεώνεις τα υφασμάτινα γραφικά. Τέλος τα περιττά έξοδα. Αγόρασε μία φορά ή νίκιασε το σύστημα Valis Frames για κάθε διοργάνωση σε Ελλάδα και εξωτερικό. Valis.com.gr. Η εκθεσιακή σου παρουσία παντού μαζί σου. Valis. Και μην αμφιβάλλεις.
9: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

0: το μικρό.
1: Τα προβλήματα στον κόμβο της Θέρμης προς Θεσσαλονίκη και κάπου εκεί κοντά στην περιοχή όπου είχαμε παλιά ένα τούνελ, θυμάστε, τούνελ, ένα πράγμα. Ακόμη υφίστανται ταλαιπωρία. Μειώθηκε κάπως. Τι? Μειώθηκε κάπως, κυρία Δημαρέση. Δεν, κάνω λάθος, άλλο χάρτη
2: δεν
1: βλέπω.
2: Δεν έχει τίποτα. Με Μουδανιών εννοείς?
1: Μουδανιών με Καζαμπλάνκα.
2: Όχι, δεν έχει τίποτα.
1: Στο Μαρόκο πήγα. Πώς έγινε αυτό?
2: Καταπράσινα είναι. Στο Μαρόκο με Γκρέκος, όχι με αυτοκινητάκι.
1: Στο Μαρόκο με Γκρέκος, σωστά. Έχω τσιγάρο. Και στην έκθεση με βάλεις κόμ. Και μια καρδιά να μοιράσω. Με αυτό το βάλεις frame, πώς λέγεται το λέω καλά στα αγγλικά. Λοιπόν, αυτό το βάλεις frame, το λέω για να ξέρετε, εμείς το χρησιμοποιούμε πόσο χρόνια τώρα, 3-4.
2: Σίγουρα.
1: Είναι ένας μηχανισμός. Μια κατασκευή της εταιρείας Valis.com, η οποία στείνεται, ξεστείνεται εύκολα, την κουβαλάς και μια βαλίτσα, λέει, μπορεί να την αγοράσεις, να την νοικιάσεις, και οι άνθρωποι έρχονται εκεί, επιλέγεις εσύ μόνο το φόντο, ρε παιδί μου, σου προτείνουν
2: το
1: και πράγματα,
2: το εικαστικό, το δημιουργικό,
1: και μπορείς να έχεις έναν ωραιότατο χώρο για παρουσιάσεις, για συμμετοχή σε εκθέσεις και διάφορα events. Valis.com.gr. Είδες, ποιος είπε χθες, ήρθε πολύ χρώμα. Φυσικά πολύ χρώμα. Φέτος θα έχουμε πάρα πολύ χρώμα. Είμαστε ουράνιο τόξο.
2: Φέτος θα έχουμε ένα φανταστικό περίπτερο.
1: Κάθε χρόνο είναι φανταστικό το περίπτερο. Άμα το
2: πεις φέτος, θα είναι ακόμα καλύτερο.
1: Λίγο φανταστικότερο δηλαδή. Σας περιμένω στο 16 Σταντένα, έτσι. Και COVID ιστρία, σας το λέμε, μπείτε μετά, το ξέραμε. Ηλεκτρονικά για να είναι φθηνά. 7 ευρώ είναι. Αν πάρα τελευταία στιγμή είναι early booking, πώς κάνει τον Γκρέκος, όσο νωρίτερα τόσο φθηνότερα. Τα μάθε η έκθεση τα κόλπα από το Γκρέκος Travel, τα θες πίζει. Αν κόψεις νωρίς, λέει, εισιτήριο, 7 ευρώ. Και έχει και τζαπανής φέτος. Εσύ έχεις τρελαθεί με την... Α, και η Μαρία και η γυναίκα μου λέει, φέτος στις φίλες της δεν θα πάμε, λέει. Τι πάθατε με την Ιαπωνία?
2: Εγώ τρελάθηκα με τον Μπρε... Καλά, έτσι κι αλλιώς μου αρέσουν εμένα πολύ οι Ασιάτες και οι Ασιατικοί πολιτισμοί και η κουλτούρα τους και τα πάντα. Οι άνθρωποι είναι πολύ μπροστά. Αλλά τρελάθηκα με τον πρέσβη τον Ιάπωνα, τον οποίο είχαμε εδώ στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος μιλάει τα ελληνικά καλύτερα από πολλούς Έλληνες. Μας μιλούσε στα ελληνικά, απαντούσε σε ερωτήσεις ελεύθερα, δηλαδή χωρίς κείμενα κτλ. Ο άνθρωπος ξέρει τα ελληνικά.
1: Και πού τα έμαθε?
2: Τα έμαθε, ξέρει φανταστικά ελληνικά. Πάλι φανταστικά είπα. Εγώ είμαι εδώ, ζητάω φωτιά.
1: Σένα η Τζαπάν σ' αρέσει, για ποιο λόγο, δεν μας είπες όμως.
2: Τι εννοείς?
1: Ή δεν ξέρω εσύ η Ιαπωνία, παιδί μου. Τι θα ήθελες να δεις, ας πούμε, στην Ιαπωνία, στο περίπτωρο και σε αυτά?
2: Τι θα ήθελα να δω?
1: Ναι, γιατί είχαμε και την Ινδία παλιά, είχαμε και
2: θα ήθελα να δω.
1: Τεχνολογία.
2: Καλά, τεχνολογία εγώ δεν τρελαίνομαι.
1: Γι' αυτό λέω, μου κάνει εντύπωση. Εγώ τρελαίνομαι γι' αυτό.
2: Ξέρω ότι θα έχει και κουλτούρα και. Πώς το λένε, και πολιτισμό μέσα.
1: Θα έχει και ρομποτάκια? Δεν θα έχει.
2: Είπα κουλτούρα, πολιτισμό και το μυαλό σου πήγε στα ρομποτάκια.
1: Τα ρομποτάκια είναι νέα κουλτούρα, νέο πολιτισμό, κύριε Δημαρέση.
2: Όχι, δεν είναι.
1: Να μαγειρεύει το ρομποτάκι, να μην φωνάζει και οι αλληλέρες.
2: Στο Σαν Φρανσίσκο, τώρα διάβαζα μια είδηση, τώρα που πει ρομποτάκι να μαγειρεύει. Πήρε, λέει, ένα ρομπότ, τον νίκιασε για 30 δολάρια. Στο σπίτι της και της έκανε όλες τις δουλειές.
1: Με 30 δολάρια.
2: Με 30 δολάρια. Ανθρωποειδές ρομπότ. Δηλαδή, άμα το δεις, φοράει φόρμα πάνω κάτω, έχει τη φίρμα της εταιρείας, Tau Robotics, και κάνει κανονικά δουλειές.
1: Σιδερώνει, είναι το μόνο που.
2: Παιδί
1: θέλω.
2: Μου τα πάντα. Με τη σκούπα, τον εροχήτη σκουπίζει, σφουγγαρίζει, κάνει τα πάντα. Λέει η γυναίκα ότι έστρωσε το κρεβάτι, καθάρισε το μπάνιο, σκούπισε.
1: Το ρομπότ.
2: Εγώ, λέει, διαχειριζόμουν τις κινήσεις με ένα τηλεχειριστήριο. Προς το παρόν δεν είναι αυτόνομο, δεν του λες δηλαδή καν αυτό και το κάνει. Αλλά άξιζε, λέει, έκανε καλή δουλειά. Έκανε λίγο περισσότερο χρόνο από ένα κανονικό άνθρωπο, αλλά άξιζε γιατί ήταν και το κόστος πολύ μικρό. Το ανάρτησε στα social media και έγινε χαμός. Την κράζανε.
1: Γιατί κράζανε? Επειδή κόβει δουλειά από άλλους.
2: Γιατί θα κόψει, λέει, θέσεις εργασίας κτλ. Και...
1: Γιατί εσύ σήμερα, Βιργινία, αν θέλεις παλιά, γιατί λένε τώρα προς να δεις και ταιριάζει με την κουβέντα που κάνα. Θυμάσαι που. Βρίσκεις τώρα γυναίκα να έρθει να σιδερώσει σπίτι?
2: Όχι.
1: Δεν βρίσκεις. Παλιά έβρισκες όμως.
2: Παλιά έβρισκες με 5 ευρώ την ώρα. Τώρα
1: ναι, αυτό δεν βρίσκεις. Εγώ το μόνο που απεχθάνω από τα homeworks, λέγονται αυτά πώς λέγονται, είναι το σίδερο.
2: Οικοκυρικά.
1: Homeworks.
2: Το νοικοκυριό.
1: Ναι, το σίδερο.
2: Ναι, είναι, σου δεσμεύει όλο το χρόνο. Δεν μπορείς να κάνεις τίποτα άλλο.
1: Επειδή είναι σπαστικό, γίνει και από τέτοιο. Δεν είναι καθόλου δημιουργικό. Ενώ να καθαρίσεις ένα πάγκο. Και τι?
2: Είναι δημιουργικό.
1: Και δεν είναι. Αν το κάνεις, δηλαδή, να το καθαρίσεις, όχι απλά ένα πανάκι. Δεν έχεις κάνει παρθένο στο ζώδιο, για να καταλάβεις τι σου λέω.
2: Όχι, αλλά έχω πολλούς φίλους Παρθένους και η μία μου αδερφή είναι Παρθένος και σας καταλαβαίνω απόλυτα.
1: Όταν έχεις στο γραφείο, μόνο ψήρες δεν μου βγάζει. Δεν έχω δηλαδή, άσε τις έβγαζε.
2: Έχεις
1: στο γραφείο,
2: σήκω
1: στο χέρι σου, πάρε αυτό. Ρε, εσύ, Σοφία, της λέω. Άσε μια χαρά το γραφείο. Ποια είναι μια χαρά, μου λέει. Σήκω από το τζάμι του τραπεζιού. Α, δεν πάει καλά.
2: Ξέρεις τι είναι να πίνεις καφέ με Παρθένο και εκεί που σε χαλαρεί εσύ και πίνεις καφέ και πίνει καφέ. Και νομίζεις ότι είναι χαλαρή και η άλλη και πίνει καφέ να σου λέει. Ρε εσύ, εκεί πάνω πάνω στο ταβάνι λέει, τόση ώρα βλέπω κάτι λέει, φέρε ένα σκουπάκι να το κάνω.
1: Παφή του δεν έχει και ψεκάζει πριν μπει στην εκπομπή. Λοιπόν, τι λέγαμε για η Ιαπωνία, όταν λες Ιαπωνία μουσικά, τι σου έρχεται στο μυαλό?
2: Η Ιαπωνία τίποτα, να σου πω την αλήθεια.
1: Έλα, ρε,
2: τα παλιά τα
1: παλιά.
2: Α, το.
1: Έλα,
2: α, οκ, okay, εντάξει, εντάξει.
1: Έλα, ρε, Σιβίλ, το χόρεψε.
2: Αμάν, μωρέ, Δημήτρη.
1: Δεν το χόρεψε αυτό.
2: Όταν ήμουν δημοτικό έπαιζε αυτό.
1: Αλήθεια, λες, τόσο, ναι.
2: Στις πρώτες τάξεις.
1: Φοβερή επιτυχία, απίστευτη επιτυχία εκεί την εποχή.

0: Αυτή παραδόξου νομίζω είναι γερμανικό συγκρότημα. Κάνω λάθος? Μπορεί να βοηθήσει κανένας μουσικός? Ρέπιτς. Γερμανοί δεν είναι, Αλφαβίλ.
1: Νομίζω.
0: Αποφάτσες πάντως Γερμανοί μου φαίνεται. Όχι Βίγη, Γερμανοί τελείως. Να, ο Τζιμ, ρε φίλα μου, έχεις παιχταράδες ακροατές. Ο Τζιμ λέει, ναι, λέει Γερμανοί. Γερμανοί είναι φίλοι μας. Τιμών των Γερμανοτσολιάδων.
1: Ωραία φωνούλα είχε πάντως.
0: Και ωραίο τυπάκι είναι. Ήταν, δεν ξέρω, είναι, δεν ξέρω, ασχολείται, δεν ασχολείται, δεν ξέρω.

0: Μου ήρθε η εικόνα Μπαρμπαγιάννη να χορεύει.
1: Βγάλτε γρήγορα από το μυαλό σου.
0: Γιατί παιδί μου. Τώρα που είναι που
1: δεν,
0: δυνατής,
1: δεν τον έχω να χορεύει τον Κώστα.
0: Και το λες.
1: Δεν τον έχω για τέτοιο τύπο ρε παιδί μου.
0: Αλήθεια λέ.
1: Ναι, τον έχω για πιο έτσι.
0: Ο Αλέξανδρος μου είπε, δεν το είπα τον Κώστα. Τον είδε προσφάτως, ήρθε από εδώ και μου λέει, μπαμπά μου λέει, ο κύριος Μπαρμπαγιάννης αδυνάτησε και είναι πάρα πολύ όμορφος τώρα. Είναι όμορφος, γιατί δεν είναι. Ματάκια γαλάζια, δεν είναι. Ανοιχτό χρώμα, δεν είναι.
1: Κώστα, πάρε ένα τηλέφωνο. Κάτι θέλει να σου πει ο Βενιέρης εδώ και ντρέπεται.
0: Προξενιό θέλω σαν τον άλλον που πήγε στα Τρίγαλα, φοβερός. Από την κυρίω τα σκλιά. Δεν ήταν.
1: Ήταν φανταστικό. Το άκουγα από μέσα και γελούσα. Ήθελα να δω τη φάτσα του γιατί ήμουν μέσα στο γραφείο εκείνη την ώρα.
0: Δεν την έχει δει.
1: Όχι.
0: Τώρα δεν ξέρω βασικά αν τρολάρει ή αν τα λέει πραγματικά ο τύπο. Δηλαδή δεν είμαι βέβαιο.
1: Δεν νομίζω τώρα να γίνονται τέτοια προξενιά. Ενήφη με ένα δόντι και τέτοια που έλεγε. Τι πλάκα κάνει ο άνθρωπο.
2: Εκεί. Κάνει συμπέθρο μέσα. Κατεβαίνουμε από τα μάξι. Μπλάει πάνω του σκλί. Μας έφερε 10 γύρους από το σπίτι. 2,5 τεράματα σπίτι. 10 γύρους έτρεχάμε. Εγώ ευτυχώς ανέφκασε κάτι τσίγκια. Το μάνα μου να άρπαξε το ταγέρ, το ξέσπισε, τον πανταλόν του πατέρα μου τον κατέβασε.
0: Αυτό το έτρεχάμε, πού είναι, πού τονίζεται, πρόπρο παραλίγουσα.
2: Χτεπάω το κουδόνι σε μπέθερε, το λέω.
0: Όπως το βλέπεις, το βλέπεις να κάνει πλάκα.
2: Όχι, ήθελε να παίξει, λέει. Έτσι κάνει αυτό. Τι έτσι κάνει εδώ, μας έφαγε ρε. Έβγα όξο, βγαίνει όξο, ω το γερμό, δεν σας γνώρισε. Μας έφερε πανταλόν, έβαλε πατέρα μου. Τέργαξαμε λίγο το φόρμα της πάνω μου, κατεβαίνω και εγώ από τα τσίγκια. Μπαίνουμε μέσα, με το μπαίνουμε.
0: Όλα τονίζονται στην πρόπρο παραλίγουσα.
1: Τέργιαξαμε.
0: Τέργιαξαμε.
2: Γαμπράς. Εγώ είμαι. Τράσα τόσο τα λιπορία. Έχεις πρόβλημα. Όχι, δεν έχω πρόβλημα. Το μπστάκι αληθινό είναι. Αληθινό είναι. Γιατί ρωτάς.

0: Πολύ το κουρίτσι. Λέω να το δούμε, να τελειώνουμε. Ταλαιπωρήθηκα πολύ σήμερα.
1: Ή φτιάχνει τραχανά μέσα να σε σκράσει.
0: Τραχανά? Τι είναι εδώ, πανγκερίνι? Έχουμε πανηγύρι?
1: Όχι, έτσι κερνάμε εμείς εδώ στο λιντάρι. Τραχανά.
0: Τέλος πάντων, εκεί που κοιτούσα λίγο τηλεόραση να χαζέψω, βγαίνει το κουρίτσι από την κουζίνα. Ακούω ένα εγώ είχα πλάτες. Λέω θα είναι καλό. Για να λένε αυτοί. Τρελάχταρσαν, τρελάθηκαν. Γυρνάω. Τι να δω. Μπίτσα πάνω τσακώθηκα από το φωτιστικό. Από τον ταβάνι και δεν κατέβαινα. Κατέβαμε έλεγαν, δεν κατεβαίνω. Θα με φάει. Είχε μια κρατουηλιά πάει στη μύτη, λες και ήταν λαχανοκεφτέδα. 170 κιλά. Το ένα μάτι κοιτούσε στον Όλυμπο, το άλλο στο Χίσαβο. Με κοιτούσε, κρέμονταν το δόντι μπροστά ένα μαναχά. Λέω τι είναι αυτά Παναγία μου. Το κορίτσι, να το βράσω το κορίτσι. Τι να το κάνω. Λαχτάρσα. Λέω που είναι οι καμπινές. Με πιέσει κόψιμο. Από εδώ, στρέψει δεξιά, σύρει ευθείαν τον διάδρομο. Αριστερά, μπίδα την κρεβατοκάμαρα και είναι το μπάνιο. Μετά, μπαίνω μέσα στον καμπινέ, βγάλω τη σίτα. Μπδά από το παράθυρο, με κυνηγούσαν τα σκλιά. Με έφτασαν 10 χιλιόμετρα. Πέρασα σερβοτά, πέρασα προάστιο, πηδινό. Μαραθέα, κόρδα.
2: Ωραίος, τρολάρι, ναι, τρολάρι. Δεν μπορεί να αλήθεια αυτό το πράγμα. Τα σκλιά, λέει, 10 χιλιόμετρα. Μου θύμισε, είπα στη Βιργινία, μια ταινία ελληνική με τον Βέγκο και μια, δεν θυμάμαι πώς τη λένε, μια ασχημούλα πολύ αδύνατη. Δεν θυμάμαι πώς τη λένε, μια πολύ αδύνατη. Που του κάναν προξενιό, τώρα έπρεπε να την παντρευτεί, να την υφευθεί, δεν θυμάμαι τι ακριβώς. Και προσπαθούσε να φύγει και η Έλλη, είχε πάρει ένα σεντόνι το βράδυ εκεί στο κρεβάτι και τον πλησίαζε. Δεν το θυμάσαι καθόλου, εσύ έχεις δει 500 ταινίες.
3: Αλλά πες, δεν το έχεις βγάλει και το μυαλό σου.
2: Όχι, όχι, δεν το βγάλα το μυαλό μου, είμαι σίγουρος. Είναι ταινία με Βέγκο, μία δεν θυμάμαι καθόλου το όνομά της, έχει παίξει σε διάφορες ταινίες.
3: Προσενιό, τον κυνηγούσε η άλλη με το σεντόνι στο δωμάτιο και ήταν
2: προσενιό. Προσενιό ήταν, έπρεπε να θυσιαστεί, δεν ξέρω.
3: Να θυσιαστεί.
2: Ναι, ρε παιδί μου, για κάποιο λόγο.
3: Ηφηγένεια.
2: Παιδιά, για βοηθήστε λίγο, σίγουρα το θυμάμαι, παρακαλώ. Όχι, δεν ήταν η Βασιλιάδου, μια άλλη ήταν. Καλημέρα.
4: Ο Παύλος είμαι.
2: Ναι, Παύλο.
4: Είμαι ένα βράδυ σε μια συγκέντρωση Τρικαλινών στην Γενεμπέργη. Και βγάζει λόγο ο πρόεδρος των Τρικαλινών. Χειρομάστε πώς είναι σήμερα που είναι εδώ.
2: Χειρομάστε.
4: Χειρομάστε πώς.
2: Πού είστε. Έχουν ένα περίεργο αξανά σε καλά. Να το ρε, το γραφιάκι.
3: Βρήκα άλλο προξενιό εγώ.
2: Λέει που παντρεύει τις αδερφές του ο Βέγκος.
3: Σου βρήκα άλλο προξενιό. Λοιπόν, είναι, το έχω στείλει στο Viber, είναι φανταστικό αυτό. Είναι ο Παπαμιχαήλ κούκλαρος τότε, στα ωραία του, σε αυτή την ταινία που ήταν Βροντάκηδες και Φουρτουνάκηδες με την Αλίκη, πώς τη λένε, την όμορφη.
2: Mm-hmm.
3: Και του κάνουν προξενιό με μία-δύο μέτρα και χοντρή, ρε παιδί μου, πώς να το πω.
2: Για κάτσε, γιατί νομίζω ακροατές βρήκαν αυτό το. Μην τον είδε τον Παναγί, λέγοντα η ταινία, νομίζω. Παρακαλώ, κάτσε λίγο. Μισό λεπτό λίγο στη γραμμή σας να ακούσω τι μου λέει. Ή μάλλον πείτε μου τι θέλετε να μου πείτε για να βάλω μετά το ηχητικό της Βιργινίας.
5: Καλημέρα, Δημήτρη.
2: Καλημέρα.
5: Μήπως ήταν τα ηγέτη.
2: Μπράβο, ρε, αυτή ήταν. Μπράβο, ρε, θηρίο. Μπράβο, ρε, μπράβο, μπράβο. Τα ηγέτη αυτή. Άσχημη καημενούλα. Πολύ άσχημη. Πολύ άσχημη. Να είσαι καλά, μπράβο, ρε, εσύ. Μπράβο, ρε, ρε, τι ακροατήριο έχω.
6: Σπηλίου, οριζόμενη βορείος μεν.
7: Γίτσες.
8: Ευχαριστώ.
7: Πού πας, γιατί μου φεύγεις?
8: Πάω να πάρω το μαντίλι.
6: Υπό τις θαλάσσιες.
2: Αυτή είναι που το προξένευαν.
6: Ανατολικός, ναι. Από το κτήμα του Γιαννακάκη.
9: Δυτικός από Ελαιώνα Δημητρίου Μάρκο Μιχελάκη, Εμμανουήλ Σαβουλάκη και Ελένης Μαραγκάκη και νοτίος από το ρέμα της Μονής Αγίου Ισαΐου.
10: Πάρε και τις πορτοκαλιές που είναι κοντά στο ρέμα. Χαλάλι του.
11: Συμπέθερε, δεν έκαμε σκουβέντα για μετρητά.
10: Πόσα ζητάτε μετρητά?
11: Πόσα ζητάμε, Μανούσο?
7: Με βρίσκεται προετοίμαστο.
10: Να πούμε 500.
7: Δραχμές.
10: Ήταν δραχμές, χιλιάδες.

0: Εσύ τι λες, πατέρα, φτάνει.
1: Βάλε ακόμα 100.
0: Βάλε ακόμα 100. Αλυσβέηση να γίνεται.
2: Αυτός εδώ πρώτα έχει με την Αλική.
0: Μα θέλω και φοράδα.
3: Πατέρα, βάλε ακόμη 100. Ο νιός είναι λεβέντης.
0: Μίλησε και το βουνό. Εντάξει. Άντε άλλες 100 ακόμα να γίνω 600.
1: Χαίρομαι, συμπέθερε, που είσαι λογικός.
4: Γιατί κορίτσι δίνω.
0: Θρεφτάρι.
4: Ούτε ο άνεμος το άγγιξε.
0: Έχει και εκείνος γούστο.
4: Λοιπόν, είμαστε σύμφωνοι. Και για πότε λες, συμπέθερε, να ορίσουμε το γάμο? Τι λες και σημανούσο?
0: Ένα, όσο γίνεται το γρηγορότερο.
4: Θα το ορίσουμε απόψε και πάνω στο κρασί. Να καλέσουμε και τα όργανα να ξεφαντώσουμε.
1: Εντάξει, θα χορέψω κι εγώ για τη Σιλενιώστη χάρη.
0: Κλάψε με, μάνα, κλάψε με τη νύχτα με φεγγάρι.
2: Τι ωραίο. Α, το βρήκα, μου το έστειλε ακροατής. Αυτό με την... τα ηγέτη είναι. Κάτσε.
5: Δεν ήταν προξενιό αυτό πάντως.
2: Τι ήταν,
5: λοιπόν, κάτι... εδώ στο βίντεο, θυμάστε φαντάζομαι την ταινία, είναι η Ευαγγελία Σαμιωτάκη, γυναίκα του Καλογύρου, του ηθοποιού.
2: Όχι, δεν είναι αυτή η Βιργινία.
5: Αυτή είναι, Δημήτρη.
2: Η νύφη.
5: Αυτό στο βίντεο που παίζει με τον Παπαμιχαήλ.
2: Ναι, όχι η νύφη, η νύφη είναι άλλη.
5: Αχ, Δημήτρη, κουράστηκα, ακόμα δεν ξεκίνησε η σεζόν.
2: Παράδειγμα.
6: Ελάτε, δε σπινή σκουφοπούλα, αφήστε μας να μιλήσουμε. Με την αδελφή μου μιλάω, οικογενειακά. Έλα. Ναι, με ακού. Δώσ' μου την καθήνα. Καλά πάμε. Δύο θα έρθουν, ένας να πάρει, χαλάει το τραπέζι. Ναι, Κατίνα, έλα γρήγορα στο θηρορείο.
7: Θηρορός,
6: ορίστε.
7: Θηρορός.
6: Ακούω τι θέλετε.
7: Ήθελε να δω αν είσαι εδώ.
5: Όπως καταλαβαίνετε, άλλη ταινία, άλλη
2: όχι, δεν
5: γυναίκα ηθοποιός και καμία σχέση με προξενιό.
2: Αυτή με το κόκκινο που λέγε βουνό και δεν σε πιάνει.
5: Αυτή είναι η Σαμιωτάκη, ήταν η Σαμιωτάκη, η γυναίκα του Σπύρου Καλογύρου. Μην επιμένεις,
2: ξέρω πολύ καλά τη γυναίκα.
5: Κουράστηκα, φτάνει.
2: Άρη, σε θέλω μάρτυρα, κάτσε.
5: Έλα ρε Δημήτρη, Ευαγγελία Σαμιωτάκη, φτάνει πια. Τι να δεις. Ορίστε, ένα καλό κόσμο το λέει εδώ.
2: Για μένα
5: πείτε,
2: δεν
5: ρε παιδιά.
2: Ήταν.
5: Είναι και...
2: άκουσε τι βάρη, για μένα δεν ήταν αυτή. Ό,τι θέλω.
5: Πήγε σε παρακαλώ να πούμε κανένα δελτίο.
2: Δεν φεύγω, θα ακούσω έναν ακροατή φίλο μου. Ποια είναι η φίλη μου, παρακαλώ.
8: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, κύριε.
8: Αυτή ήταν η Ευαγγελία Σαμιωτάκη.
2: Μα τι λέω κι εγώ τόση ώρα.
8: Α, έτσι, μας τα γυρίζει.
5: Δεν μας τρελάνεις εσύ.
2: Ρε, την τρολάρω κι εγώ, τα σκλιά. Λοιπόν, δελτίο ειδήσεων στις 11.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7. Ο κόσμος στον Status FM.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 11, στο μικρόφωνο η Βυργινία Δημαρέση. Ο χειμώνας δεν θα είναι εύκολος, γιατί στη γειτονιά μας γίνονται δύο πόλεμοι. Έχουν αυξηθεί οι τιμές του πετρελαίου και θα αυξηθούν κι άλλο. Εμείς δίνουμε επιδότηση και θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε το εισόδημα των Ελλήνων, δήλωσε στον Status ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Τάκης Θεοδωρικάκος. Ερωτηθείς για την τοποθέτηση του Άδωνη Γεωργιάδη ότι δεν μειώνουμε τον ΦΠΑ γιατί τον πληρώνουν εκατομμύρια τουρίστες που έρχονται στη χώρα μας, τη χαρακτήρισε βάσιμη, καθώς όπως είπε, αν κανείς μείωνε τον ΦΠΑ θα έχανε πολλά έσοδα. Είδα τις απόψεις Τσίπρα για την ακρίβεια και δεν είδα να προτείνει μείωση του ΦΠΑ, συμπλήρωσε ακόμη ο Υφυπουργός Ανάπτυξης. Το μυστικό της αντιμετώπισης του κόστου ζωής είναι η ανταγωνιστικότητα που φέρνει αύξηση μισθών. Η μάχη κατά της ακρίβειας δεν είναι εύκολη και θα έχει διάρκεια, είπε ο Υπουργός Ανάπτυξης. Το 90% των χρημάτων του αναπτυξιακού πηγαίνει πλέον στη βιομηχανία. Δημιουργήθηκαν 60.000 νέες θέσεις εργασίας, εκ των οποίων πολλές στη Μακεδονία και τη Θράκη. Η βιομηχανία δίνει καλύτερους μισθούς, καλύτερες δουλειές και πρέπει να στρέψουμε τους νέους σε αυτό το τομέα, τόνισε ο κ. Θεοδωρικάκος. Ελληνοϊταλική συμφωνία για την αγορά δύο σύγχρονων φρεγατών Μπεργαμίνη ανακοίνωσε σήμερα το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Την 3η 8 Σεπτεμβρίου θα υπογραφεί στη Ρώμη εφαρμοστική ρύθμιση για την απόκτηση των δύο Ιταλικών φρεγατών τύπου Φρέμ από την Ελλάδα. Στη Θεσσαλονίκη αύριο ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί με δεκάδες εκπροσώπους φορέων, όλους τους δημάρχους της Μακεδονίας και της Θράκης, αλλά και το πολιτικό προσωπικό της Νέας Δημοκρατίας που θα ρηχθεί στη μάχη των εκλογών. Στις 9.30 αύριο το πρωί ο Πρωθυπουργός θα παραστεί στα εγγένεια της επέκτασης του μετρό στην Καλαμαριά. Στην έναρξη της καταβολής των νέων αυξημένων συντάξεων χειρίας αναφέρεται με ανάρτησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης, υπενθυμίζοντας την νομοθετική ρύθμιση για την οριστική κατάργηση των περικοπών του νόμου Κατρούγκαλου. Όπως επισημαίνει ο Πρωθυπουργός, η διαδικασία θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι την Παρασκευή, με 8.500 δικαιούχους να βλέπουν σημαντική αύξηση στις συντάξεις τους, ακόμη και μέχρι τα επίπεδα που ίσχυαν πριν από τις περικοπές. Συνεχίζεται η διασπορά του ιού του Δυτικού Νείλου σε διάφορες περιοχές της χώρας, με την κορύφωση των κρουσμάτων να υπολογίζεται στα τέλη Αυγούστου. Νέα κρούσματα επιβεβαιώθηκαν σε ακόμη δύο δήμους της Αττικής, αναβάζοντας το σύνολο στους 33 δήμους, ενώ ο ιός έκανε την εμφάνιση του για πρώτη φορά φέτος και στην Κρήτη. Τραγωδία στο Πακιστάν. Τουλάχιστον 15 νεογνά έχασαν τη ζωή τους όταν ξέσπασε φωτιά στη μευτική κλινική δημόσιου νοσοκομείου στο Ισλαμαμπάντ, η οποία ξεκίνησε από μονάδα κλιματισμού.
2: Καιρός για χρωμοδομή.
3: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
4: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
3: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Το μεσημέρι το θερμόμετρο θα δείξει σε Βέρεια, Γιαννιτσά και Σέρες 36 βαθμούς, Κιλκής 34, Κατερίνη 31, Πολύγυρο 32, Γρεβενά 35 και Καστοριά 33 βαθμούς Κελσίου.
3: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
4: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
3: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
4: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
3: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
1: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 11. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Καλοκαίρι ρεκόρ για το Greco's Travel. 250 εγγυημένες αεροπορικές αναχωρήσεις στην Ευρώπη, δεκάδες οδικές εκδρομές κάθε εβδομάδα και οργανωμένα ταξίδια σε Νέα Υόρκη, Κίνα και Ιαπωνία. Greco's.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. 2-3-10-55-55-56.
5: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
6: Φίλοι, τι μέρα έχουμε?
7: Αύγουστο, με τιμές θαύμαστον Κάντζα. Φέτα Βέρειας Ποπ, μόνο 9,96 το κιλό. Μερέντα 360 γραμμάρια, 2,54. Αλεύρι Ελωμάς 1 κιλό, μόνο 68 λεπτά.
6: Όλα τα μπισκότα Λατίνι σε τιμή θαύμα. Κολγκέιτ οδοντόκρεμα, μόνο 1,25. Και Αριέλ Σκόνη 45 μεζούρες, 9,47.
7: Μέχρι την Τετάρτη, χοιρινή τηγανιά, μόνο 6,30 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, χοιρινό μπούτι και σπάλα, μόνο 5,90 το κιλό.
6: Σούπερ μάρκετ Κάντζας.
7: Για ένα καλοκαίρι, θαύμα.
8: Αποφάσισες να ανακαινήσεις το σπίτι, να κάνεις επισκευές ή να διαμορφώσεις τον κήπο και θα το κάνεις μόνος? Έλα στα πιο εξοπλισμένα καταστήματα για ενοικίαση μηχανημάτων ή εργαλείων. Έλα στα Higher Shops και ξεκίνα. Νίκιασε ό,τι χρειάζεσαι για την ανακαίνιση ή συντήρηση εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου. Από χορτοκοπτικά και κομπρεσέρ μέχρι μηχανή λίανσης δαπέδου και πιεστικό νερού. Το νοικιάζεις, το χρησιμοποιείς, το επιστρέφεις. Higher Shops και highershops.gr. Μάθε περισσότερα στο 2310-551-700.
9: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
10: Αρετή εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρο, 27,99. Έσεξ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 4,70.
9: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
10: Χαρίνο γαλοπούλα καπνιστή το κιλό, 5,99. Δοϊράνι γευστικό το κιλό, 5,99.
9: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
10: Κολλιώσα γελαδινό το κιλό, 5,95. Αμύτα Motion 1 λίτρο, 1,99.
9: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.
11: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
9: Καραγιάννη, τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Διαλεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα, 27,99. Βιολέτα, παγωτό 2 λίτρα, 3,99.
11: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
9: Εβίτα, χαρτί υγείας, σχέδια χρώμα, τρίφυλλο 10 ρολά, 2,40. Dixan Gel, φρεσκάδα ωκεανού, 70 μεζούρες. Και Dixan Σκόνη πλυντηρίου, φρεσκάδα άνοιξης, 68 μεζούρες, 9,99. Χένιγκερ, κουτί, 330 ml, 5-1 δώρο, 4,15.
11: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
0: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

Πολύ πολύ καλημέρα σας. Δεν πιστεύω να ζηταίνεται κανένας. Τα κλιματιστικά βέβαια πέρα φωτιά, αλλά δεν πειράζει. Μη στεναχωριέστε. Ανάφτετα θα έρθει ο λογαριασμός. Τι είχαμε, τι χάσαμε. Ακούτε Στάτους 107 και 7 στο μικρόφωνο παρέα σας ο Άρης Παπιδάκης μέχρι και τις 2. Σε μια μέρα η οποία είναι ηλιόλουστη, είναι ζεστή. Είμαστε μια μέρα πριν τα εγγένεια του μετρό προς την Καλαμαριά και όλα βαίνουν ομαλώς, εκτός από τους ανθρώπους οι οποίοι είναι σε άδεια τούτη την μέρα. Γιατί εντάξει, δεν είμαστε όλοι εδώ. Λείπει αρκετός κόσμος, παιδιά, μην το γελάτε. Φέτος είπαμε, αρκετοί πήρανε 15 με τέλος και όχι αρχές με 15. Οπότε το καταλαβαίνουμε και στους δρόμους αυτό. Να είστε καλά λοιπόν, ξεκινάμε σιγά σιγά. Ξεκινάμε και την επικοινωνία μας 23 10 513.000 23 11 82 10 50 τηλεφωνικές γραμμές για ό,τι μα ό,τι θελήσετε και το Viber 69 08 357 800. Καλημέρες.

0: Αφού είναι επίγον, πάμε στον αέρα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Όσοι έρχονται από την Παθέα, από Κατερίνη προς Θεσσαλονίκη, από... λίγο πριν από την έξοδο της Σύνδου,
0: ναι,
1: έχει σκάσει λάστιχο από στρατιωτικό αυτοκίνητο και είναι κομμάτια μεγάλα σε όλο το πλάτος του δρόμου και στις τρεις λωρίδες. Ας προσέχουν
0: αστυνομικοί. Το φορτηγό έχει φυγεί.
1: Το φορτηγό όχι, είναι σταματημένο στην έξοδο της Σύνδου, αλλά πριν έχει σκάσει το λάστιχο.
0: Α, έχει τα κομμάτια από το ελαστικό δηλαδή.
1: Ναι.
0: Οπότε να προσέχουμε πάρα πολύ.
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Είναι μεγάλα τα κομμάτια σε όλο το πλάτος του δρόμου.
0: Μάλιστα. Προς Θεσσαλονίκη, έτσι.
1: Ναι, έχω ειδοποιήσει εγώ την τροχιά.
0: Πολύ ωραία. Αλλά... πολύ καλώς έπραξες. Σε ευχαριστούμε.
1: Έγινε.
0: Το όνομά σου.
1: Καλημέρα. Θεόφιλος.
0: Θεόφιλό μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά, φιλιά. Ευχαριστούμε πολύ.

Εχθές δυστυχώς έφυγε από τη ζωή και ο Δημήτρης Κόκοτας, σε πολύ νεαρή ηλικία, 57 μόλις ετών. Είχε πάθει πριν 2 χρόνια οξία έμφραγμα και από τότε νοσηλευόταν στο νοσοκομείο. Ένα πολύ καλό παιδί, χαμηλών τόνων. Οπότε το μόνο που μπορούμε να κάνουμε εμείς είναι τούτο εδώ. Δεκαετία του 90. Με χρυσούς δίσκους. Δυστυχώς.

Αναμένουμε λοιπόν αύριο τα εγγένεια της νέας γραμμής μέχρι και την Καλαμαριά, μέχρι και τη Μίκρα, σε ένα ιδιαίτερα γιορτινό περιβάλλον. Θα είναι και πρωθυπουργός, θα είναι και κυβερνητικά στελέχη, θα έχει κόσμο και ντουνιά. Εμείς θα μπορούμε να χαρούμε τη γραμμή από την Καλαμαριά από τις 3 και μετά. Αύριο λοιπόν από τις 3 το μεσημέρι και μετά θα δοθεί η γραμμή στην κυκλοφορία για το κοινό και φυσικά αλλάζει και το ωράριο. Διαμορφώνεται κανονικά από την 5η 27 Αυγούστου, 5 και 4 το πρωί έως τις 12.30 το βράδυ Δευτέρα με Πέμπτη, με Καλαμαριά μέσα εννοείται, και Παρασκευή και Σάββατο 5 και 4 με 2 τα μεσάνυχτα, γιατί είχαμε πει ότι πήρε παράταση. Βεβαίως, όπως είπε εδώ στον Στάτους και ο κύριος Δένης και ο υπουργός στο Λεοντή Μαχαιρά, Παρασκευή και Σάββατο, τα δύο Σαββατοκύριακα δηλαδή της ΔΕΘ, Παρασκευή και Σάββατο 4 και 5 του μηνός και 11 και 12 θα είναι 24 ώρες παρακαλώ η λειτουργία.

Κατά τα άλλα, τα επιτελεία ετοιμάζονται φυσικά για τις εξαγγελίες τους, εκτός από την κυρία Καρισιανού, η οποία λέει την κλέβουν, οπότε δεν θα κάνει εξαγγελίες, δεν θα αναφερθεί σε θέσεις του κομματός της. Αλλά τα υπόλοιπα κόμματα ετοιμάζονται για την έκθεση. Φέρετε, έχει να γεννεί πάλι. Και εμείς ετοιμαζόμαστε, παιδιά, εδώ, καλώδια, κονσόλες, μικρόφωνα, χαμός γίνεται. Θα μας βρείτε στο γνωστό μας στέκι στην ΔΕΘ και θα γίνει χαμός, θα βρεθούμε, θα τα πούμε, θα γελάσουμε, θα περάσουμε όμορφα. Φυσικά δεν θα λείψουν οι παρελάσεις πολιτικών από τα μικρόφωνα του στάτους, όπως κάθε χρόνο άλλωστε.

πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής. Επιστρέφουμε, παρέθα είμαστε έως τις 2. Ευχαριστώ πολύ για τις καλημέρες σας. 69-08-357-800 το Viber. Τηλεφωνικές γραμμές. Ζεσταίνεστε, το ξέρω, όλα τι να κάνουμε, παιδιά, έτσι είναι αυτά.

0: Ώρα Ελλάδος, 11:30. Ώρα για απόλυτη γεύση μαγιονέζας από την Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,59 το κιλό. Παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 3,19. Ημίσκληρο τυρί Mega Pack 750 γραμμάρια μόνο με 5,99. Iced Tea 2 λίτρα μόνο με 89 λεπτά. Skip σκόνη Giga Pack 77 μεζούρες ή υγρό 84 μεζούρες μόνο με 11,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Υποδεχόμαστε τους stars της γεύσης. Το κολλιό στραγγιστό 5%. Απολαυστικό με κάθε συνδυασμό. Το κολλιό στραγγιστό 2%. Ελαφρύ και γευστικό. Το κολλιό στραγγιστό High Protein. Για εσένα που στο fitness είσαι in. Και το κολλιό στραγγιστό Lactose Free. Γεύση από λακτόζη ελεύθερη. Τώρα και κολλιό στραγγιστό 0%. Ανακαλύψτε τους και αφήστε τους να πρωταγωνιστήσουν στην καθημερινότητά σας. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
3: Υπάρχει μια στιγμή που δεν αποφασίζεις απλώς πού θα σπουδάσεις. Αποφασίζεις ποιος θέλεις να γίνεις. Στο AFS University of Science and Technology μαθαίνεις να σκέφτεσαι, να ερευνάς και να καινοτομείς. Αμερικανικές σπουδές στη Θεσσαλονίκη σε συνεργασία με το Iowa State University για μια διεθνή επαγγελματική σταδιοδρομία. Οι αιτήσεις για το πρώτο ακαδημαϊκό έτος ξεκίνησαν. Διαθέσιμες υποτροφίες. Μάθε περισσότερα στο afsuniversity.edu.gr.
4: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
5: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
6: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα, έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
4: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
5: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
0: Οι εκπτώσεις συνεχίζονται στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπες στο epipla.gr.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
8: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
7: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
9: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
10: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μάτια.
9: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
11: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
12: Γοητευτικός, απαιτητικός, απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
13: Aren Men's Grooming. Η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άντρα για εξεζητημένο grooming.
12: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική, όπως κάθε τέλειος άντρας. Aren Men's Grooming της Farcom Professional.
13: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια.
14: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
15: Αρετή εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρο, 27,99. Έσεξ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 4,70.
14: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
15: Χαρίνο γαλοπούλα καπνιστή το κιλό, 5,99. Δοϊράνι γευστικό το κιλό, 5,99.
14: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
15: Κολλιό αγελαδινό το κιλό, 5,95. Αμύτα Motion 1 λίτρο 1,99.
14: Ελληνικά Μάρκετ. Το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
16: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται στους δρόμους. Δεν έχουμε φοβερά και τρομερά προβλήματα. Ένα πρόβλημα που κληρονομήσαμε από την εκπομπή του Δημήτρη Βενιέρη και της Βυργινίας Δημαρέσης είναι στη Θέρμη και στη γέφυρα της Θέρμης με μέτωπο προς την Θεσσαλονίκη, στη Μουδανιό, που είχαμε ένα ατύχημα. Κρατάει καλά εκεί το σημείο. Έχουμε ζόρισμα, να ξέρετε. Πριν τη γέφυρα της Θέρμης σταματάτε. Μετά τη γέφυρα της Θέρμης ανοίγει. Ένα μικρό πρόβλημα από την Τριανδρία μέχρι και τα Κωνσταντινοπολίτικα στον περιφερειακό. Στα Μάλγαρα έχει κινησούλα, αλλά είναι του πενταλέπτου η καθυστέρηση, όπως και στην ανάληψη στα Διόδια. Επίσης, στη Μεθόνη, στο σημείο εκεί στη Νέα Αγαθούπολη που έχουμε τα έργα, παραμένουν τα ζητήματα κάθε μέρα. Βέβαια, άλλοτε είναι πιο σημαντικά, άλλοτε όχι. Αυτά είναι που μας απασχολούν στους δρόμους. Και μιας και είμαστε στους δρόμους, να υπενθυμίσουμε ότι σήμερα κλείνει τμήμα της περιφερειακής οδού από τις 11 το βράδυ έως τις 5 το πρωί της Πέμπτης, στο ρεύμα προς Καβάλα Κατερίνη, μεταξύ των κόμβων Ευκαρπίας Μετεώρων. Επαναλαμβάνουμε, 11 συγγνώμη, το βράδυ σήμερα με 5 το πρωί, μεταξύ των κόμβων Ευκαρπίας Μετεώρων με κατεύθυνση Καβάλα Κατερίνη. Μπορείτε να πάτε από Λεωφόρο Παπα-Νικολάου και Ανδρέα Παπανδρέου από Νεάπολη. Όσοι έρχεστε από δυτικά προς ανατολικά, δεν θα αντιμετωπίσετε πρόβλημα, μόνο προς δυτικά.

Είχαμε και μια μεγάλη απώλεια στον διεθνή χώρο. Ντόλι Πάρτον έφυγε από την ζωή σε ηλικία 80 ετών. Μια τραγουδίστρια που είχε τις περισσότερες πωλήσεις σε δίσκους, μια εκπληκτική φωνή, μια τραγουδίστρια η οποία πέρασε πολλά κατά τη διάρκεια της ζωής της. Βέβαια είχε την τύχη να έχει δίπλα της έναν άνθρωπο με τον οποίο μάλλον μοιράστηκε σχεδόν 6 δεκαετίες μαζί του, παντρεμένη. Και ένα από τα πιο διάσημα τραγούδια τα οποία έχει ερμηνεύσει η Ντόλι Πάρτον είναι εμπνευσμένο από τη ζήλια της για μια μικρή, μια νεαρή κοκκινομάλα τραπεζικό υπάλληλο, η οποία έδειξε το έντονο ενδιαφέρον της για το σύζυγό της, στην τράπεζα την οποία πήγαινε και έκανε τις συναλλαγές του ο άντρας της, και το έκανε τραγούδι, το έγραψε. Βέβαια καμία Τζολίν δεν μπορούσε ποτέ να τους χωρίσει, γι' αυτό μείνανε και μαζί 60 χρόνια. Ένας γάμος ο οποίος είναι πρότυπο και μάλιστα είχε γίνει και οικογενειακό αστείο όλο αυτό. Πάμε να ακούσουμε λίγο, να θυμηθούμε την υπέροχη Ντόλι Πάρτον.

Εκπληκτική, φοβερή. Λοιπόν, καλημέρα. Πάμε να δούμε λίγο τις καλημέρες, γιατί σας άφησα λίγο πίσω. Γεια σου Χρήστο μου, να είσαι καλά. Στο Γιώργο, στη Δήμητρα, στη Λίτσα. Γεια σου Τασούλα μου, καλό πρωινό και σε σένα. Τι λες Άκη, καλημέρα. Πότε πέφτει η θερμοκρασία? Ούτε Ιούλιο είχαμε τέτοια ζέστη. Λοιπόν, πέφτει αύριο και μεθαύριο. Φανταστείτε τώρα, θα πάει 35, εκεί θα είμαστε. Και μετά λέει το Σάββατο ξανά μανά προς τη δόξα τραβά. Κοίταξε παιδιά, τα τελευταία της είναι. Πού θα πάει δηλαδή? Θα έχει ζέστη, αλλά δεν μπορεί να έχει σαραντάρια μέχρι και τα μέσα Σεπτέμβρη. Υπομονή. Όταν έρθουν τα κρύα και ανάβουμε τα καλοριφέρ, θα λέμε όπα. Γιατί είδατε, ακούσατε χθες ότι οι προβλέψεις για το αέριο είναι εφιαλτικές, λέει, για το Δεκέμβριο, αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση.

Ακούτε στάτους 107. Ναι, έχουμε παιδιά και τα πανηγύρια, έτσι. Όχι τα πανηγύρια του 15 Αύγουστου, τα άλλα τα πανηγύρια του Αγίου Μάμα, ας πούμε, και του Αιγινίου, που είναι δύο από τα μεγαλύτερα πανηγύρια. Γίνεται πάντα χαμός και πανικός. Πάρα πολύ θα επισκέπτεστε. Τα έχω επισκεφτεί και εγώ. Βέβαια, να σας πω τώρα κάτι, το Αιγινίου είναι ελαφρώς καλύτερο. Δηλαδή, εντάξει. Μέσα εκεί στον Άγιο Μάμα έχει πολύ χώμα, ρε παιδί μου, πολύ πράγμα. Και άμα βρέξει κιόλα γίνεται λάσπη. Α, αφήστε να πάνε. 28 Αυγούστου τέλος πάντων ανοίγει, πρεμιέρα έχουμε για την εμποροπανήγυρη του Αγίου Μάμα. Θα γίνει χαμός φυσικά, ξέρετε, από οτιδήποτε θελήσετε. Τα πάντα. Από μπαταρίες μέχρι ελικόπτερα μπορεί να πουλάνε εκεί πέρα. Πολύ υπάγει. Φυσικά πολλά τα σημεία για να φας, για να πιεις. Και εννοείται ότι κοσμοπλημμύρα και στα δύο πανηγύρια αυτά. Το θέμα είναι να κάνεις παζάρια. Γιατί αν δεν κάνεις παζάρια, δεν γίνεται δουλειά. Άμα πάει και το πάρεις κατευθείαν, σε στραβοκυτέλος. Θέλει παζάρι, ρε παιδί μου. Έχετε πάει ποτέ στην εμποροπανήγυρη, είτε του Αιγινίου, είτε του Αγίου Μάμα?

Υπάρχουν πολλά παιδιά που δεν έχουν ακόμα αποφασίσει τι θα κάνουν για το μέλλον τους, εννοώ. Πολλά παιδιά στρέφονται προς τις στρατιωτικές σχολές και με αφορμή

στρατό ξηράς, 300 θέσεις ΕΠΟΠ στο πολεμικό ναυτικό, 50 θέσεις ΕΠΟΠ στο πολεμικό ναυτικό ειδικότητας επιχειρήσεων επικοινωνιών, 250 θέσεις ΕΠΟΠ στην πολεμική αεροπορία, εδώ ακούστε λίγο, 25 θέσεις ΕΠΟΠ στο κοινό σώμα πληροφορικής των ενόπλων δυνάμεων και 5 θέσεις ΕΠΟΠ στο κοινό σώμα, νομικό σώμα των ενόπλων δυνάμεων. Για 20 μέρες, επαναλαμβάνουμε, μπορείτε να μπείτε να κάνετε την αίτησή σας με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά στις αντίστοιχες ηλεκτρονικές εφαρμογές των γενικών επιτελείων. 1000 θέσεις. Για όσους δεν τους φοβίζει ο στρατός, νομίζω είναι μια πολύ καλή λύση. Σπεύσατε 20 μέρες.

Γεια σου Κωνσταντίνε μου. Πανηγύρι λέει το Υγιεινείο είναι όντως καλύτερο. Πάντως παιδιά μπορείτε να βρείτε τα πάντα. Αυτό το πράγμα εκεί που ψάχνεις και έχει τα πάντα όμως. Δεν ξέρω πώς το καταφέρνουνε. Και έχει και πολύ ωραίους μεζέδες. Δηλαδή εκεί τα καταστήματα που είναι για την σύντηση, για να πας να φας, να κάτσεις λίγο να ξεκουραστείς, έχουν κάτι μεζεκλικιά, απίστευτα. Βέβαια πρέπει να προσέχετε, γιατί δεν είναι όλα καλά, τουλάχιστον όσον αφορά τη διατροφή. Γιατί για τα προϊόντα τα υπόλοιπα τα βλέπετε, παίρνετε ό,τι θέλετε, αλλά για τη διατροφή να προσέχετε πάρα πολύ. 19 Σεπτεμβρίου είναι η Λευκή Νύχτα στον Εύωσμο. Ναι, το ξέρω, 19 Σεπτεμβρίου. Έχει και Κλαβδία φέτος, αν δεν κάνω λάθος, ε. Συναυλία Κλαβδίας. Γεια σου Γρηγόρη μου, να είσαι καλά κι εσύ. Γεια σου Ντίνο, κανένα πρόβλημα λέει στους δρόμους. Ευχαριστούμε πολύ για την παρέα. Άσε τα αμάξια, πάρε το ποδήλατο. Τίποτα, σε ένα φίλο μου στο Άμστερνταμ μιλάω. Γιατί εδώ δεν είναι.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7. Ο κόσμος στον Status FM.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 12 στο μικρόφωνο ο Λεοντής Μαχαιράς. Ο χειμώνας δεν θα είναι εύκολος, γιατί στη γειτονιά μας γίνονται δύο πόλεμοι, έχουν αυξηθεί οι τιμές του πετρελαίου και θα αυξηθούν κι άλλο. Εμείς δίνουμε επιδότηση και θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε το εισόδημα των Ελλήνων, δήλωσε νωρίτερα στον Στάτους και στον Δημήτρη Βενιέρη και τη Βιργινία Δημαρέση ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Τάκης Θοδωρικάκος. Ερωτηθείς για την τοποθέτηση του Άδωνη Γεωργιάδη, ότι δεν μειώνουμε το ΦΠΑ γιατί τον πληρώνουμε εκατομμύρια τουρίστες που έρχονται στη χώρα μας, τη χαρακτήρισε βάσιμη, καθώς όπως είπε, αν κανείς μείωνε τον ΦΠΑ θα έχανε πολλά έσοδα. Είδα τις απόψεις Τσίπρα για την ακρίβεια και δεν είδα να προτείνει μείωση του ΦΠΑ, συμπλήρωσε ακόμη ο Υπουργός. Το μυστικό της αντιμετώπισης του κόστους ζωής είναι η ανταγωνιστικότητα που φέρνει αύξηση μισθών. Η μάχη κατά της ακρίβειας δεν είναι εύκολη και θα έχει διάρκεια, δήλωσε ο κ. Θοδωρικάκος. Το 90% των χρημάτων του αναπτυξιακού πηγαίνει στη βιομηχανία. Δημιουργήθηκαν 60.000 νέες θέσεις εργασίας στη βιομηχανία, εκ των οποίων πολλές στη Μακεδονία και τη Θράκη. Η βιομηχανία δίνει καλύτερους μισθούς, καλύτερες δουλειές με εξειδίκευση και πρέπει να στρέψουμε τους νέους σε αυτό το τομέα, τόνισε ο κύριος Θοδωρικάκος. Ελληνοϊταλική συμφωνία για την αγορά δύο σύγχρονων φρεγατών Μπεργαμίνη ανακοίνωσε σήμερα το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Την 3η 8 Σεπτεμβρίου θα υπογραφεί στη Ρώμη εφαρμοστική ρύθμιση για την απόκτηση δύο Ιταλικών φρεγατών από την Ελλάδα. Στη Θεσσαλονίκη θα βρεθεί αύριο ο Πρωθυπουργός, όπου θα συναντηθεί με δεκάδες εκπροσώπους φορέων, όλους τους δημάρχους της Μακεδονίας και της Θράκης, αλλά και όλο το πολιτικό προσωπικό της Νέας Δημοκρατίας που θα ρηχθεί στη μάχη των εκλογών. Ο κ. Μητσοτάκης στις 9.30 αύριο το πρωί θα παραστεί στα εγγένεια της επέκτασης του μετρό στην Καλαμαριά. Την ίδια μέρα, στις 3 το μεσημέρι, ξεκινά και επίσημα η εμπορική λειτουργία του. Στην έναρξη της καταβολής των νέων αυξημένων συντάξεων χειρίας, αναφέρεται με ανάρτησή του ο κ. Μητσοτάκης, υπενθυμίζοντας την νομοθετική ρύθμιση για την οριστική κατάργηση των περικοπών του νόμου Κατρούγκαλου. Όπως επισημαίνει ο Πρωθυπουργός, η διαδικασία θα έχει ολοκληρωθεί έως την Παρασκευή, με 8.500 δικαιούχους να βλέπουν σημαντική αύξηση στις συντάξεις τους, ακόμη και μέχρι τα επίπεδα που ίσχυαν πριν από τις περικοπές. Τον Μάιο του 27 θα παραδοθεί το flyover, δήλωσε ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Σταχιάος. Σύμφωνα με τον Υπουργό, το έργο έχει ήδη ξεπεράσει το 60% σε πρόοδο. Χαρακτηρίζει τους ρυθμούς κατασκευής πολύ γρήγορους. Συνεχίζεται η διασπορά του ιού του Δυτικού Νείλου σε διάφορες περιοχές της χώρας, με την κορύφωση των κρουσμάτων να υπολογίζεται στα τέλη Αυγούστου. Νέα κρούσματα επιβεβαιώθηκαν σε ακόμα δύο δήμους της Αττικής. Στη διεθνή επικαιρότητα, τραγωδία κυρίες και κύριοι στο Πακιστάν. Τουλάχιστον 15 νεογνά έχασαν τη ζωή τους όταν ξέσπασε φωτιά στη μαιευτική κλινική νοσοκομείου, όπου ξεκίνησε από μονάδα κλιματισμού.
0: Ο καιρός στον Status FM.
1: Έθριος ο καιρός αυτή την ώρα, οι άνεμοι πνέουν μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία στους 36 βαθμούς, στην Βέρεια και τα Γιαννιτσά 36 επίσης, στο Κιλκής 34, στην Κατερίνη και το Πολύγυρο 32, στις Έρες 36, στα Γρεβενά και στην Καστοριά 35 βαθμοί. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 12, επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε! Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα! Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας! Αλλά...
3: Κάπου όπα! Ας είναι αυτή η επιδρομή! Αυτό το επεισόδιο! Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα!
2: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο. Οικιακό και επαγγελματικό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Ελευθεριάδης Ιντέριο. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά στην περιοχή του Τιτάν και στην προέκταση Ανδριανοπόλεως Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602. Ελευθεριάδης Ιντέριο. Τώρα εκπτώσεις έως 50%.
6: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
7: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
8: Οι συσκευές ψήξης που συνδυάζουν κομψό σχεδιασμό και προηγουμένες λειτουργίες για κάθε ανάγκη είναι Μιντέα. Γιατί η Μιντέα διαθέτει μια τεράστια ποικιλία από δίπορτα ψυγεία, τετράπορτους ψυγειοκαταψύκτες και ψυγεία ντουλάπες που προσφέρουν τη μέγιστη πρακτικότητα και άνεση για να αποθηκεύσετε τα τρόφιμά σας τακτοποιημένα και εύκολα προσβάσιμα. Στην Ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολαίδης στην Κορδελιό θα δείτε μια πλήρη γκάμα από συσκευές ψήξης Μιντέα και θα τις αποκτήσετε στη χαμηλότερη τιμή και με 3 χρόνια εγγύηση. Ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολαίδης. Τρεις γενιές εμπιστοσύνη σε όλες τις συσκευές.
9: Μαλλιάρης παιδεία σχολικά.
10: Ποιότητα, ποικιλία, εξυπηρέτηση.
9: Τσάντες, τετράδια, κασετίνες και βιβλία με τις καλύτερες τιμές.
10: Μαλλιάρης παιδεία σχολικά.
9: Τα εξειδικευμένα βιβλιοπωλεία της Θεσσαλονίκης σε σχολικά είδη και βιβλία. Κοντά στο μαθητή όλο το χρόνο.
10: Μαλλιάρης παιδεία. Δημητρίου Γούναρη 39 Καμάρα και στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 51.
11: Θέλεις να ζήσεις αξέχαστες στιγμές? Έλα στη Λίμνο. Ζήσε στη γη του Ηφαίστου και των Καβύρων. Ανακάλυψε την άγρια γοητεία του ηφαιστιακού τοπίου. Κολύμπησε σε χρυσαφένιες παραλίες και γίνε ένα με το κύμα. Γεύσου λιμνιό κρασί από τα αμπέλια των θεών. Απόλαυσε τη γαλήνη και την υπέροχη θέα από το κάστρο. Πάμε Λίμνο για διακοπές αλλιώς. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
12: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
13: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
14: Καραγιάννη, τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Διαλεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο, 5 λίτρα, 27,99. Βιολέτα, παγωτό, 2 λίτρα, 3,99.
13: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
14: Εβίτα, χαρτί υγεία, σχέδια χρώμα, τρίφυλλο, 10 ρολά, 2,40. Dixan Gel, φρεσκάδα ωκεανού, 70 μεζούρες. Και Dixan Σκόνη πλυντηρίου, φρεσκάδα άνοιξης, 68 μεζούρες, 9,99. Χένιγκερ, κουτί, 330 ml, 5-1 δώρο, 4,15.
13: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
0: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

0: Εδώ μας επιστρέψαμε δεύτερη ώρα εκπομπής. Κάποιοι είμαστε εδώ, κάποιοι είναι στις παραλίες, κάποιοι γυρνάνε από τις παραλίες, κάποιοι γυρνάνε και από τις διακοπές τους. Καλή επιστροφή, Βαλαντάκο, να προσέχεις τον δρόμο. Να προσέχεις και τη Ματίνα και τον Παυλάρα και το Κατερινιό σου. Γυρίζετε από Θάσο, έμαθα, ε. Και εγώ έψαχνα, πού είναι αυτά τα παιδιά, ωραί.
1: Τώρα που να πάω.
0: Βαλάτε τον νου στο τιμόνι, έτσι.
1: Μόνος περπατάω.
0: Δεν πιστεύω να τρέχεις. Γιατί είσαι γκαζιάρης εσύ, όχι τίποτα άλλο.
1: Πώς να ηρεμήσω, αφού σ' αγαπάω.
0: Καλή επιστροφή, ελπίζω να γεμίσετε μπαταρίες, παιδιά. Γιατί, εντάξει, χειμώνας, φθινόπωρο, χειμώνας και όλα αυτά, μέχρι τις επόμενες διακοπές μας, θέλει χρόνο. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, καλή επιστροφή. Ελπίζω να έχετε ακόμα μια εβδομάδα άδεια. Αν και από ό,τι βλέπω και από άλλα μηνύματα, πολλοί κόσμος πήρε άδεια, αυτό που λέγαμε στην αρχή, 15 και τέλος. Τι ευχαριστής, ρε Ματινάκη, τι ευχαριστής. Αδερφός.

Τι να κάνω, Γρηγόρη μου, όλα καλά εδώ. Εδώ παρέα με τους φίλους ακροατές, τα λέμε. Προσπαθούμε να βάλουμε κάποια πράγματα στη σειρά. Να βάλουμε λίγο και τη ζωή μας στη σειρά, γιατί ξέρετε, μετά από διακοπές θέλεις λίγο χρόνο να εγκλιματιστείς. Το ζήτημα είναι ότι από την άλλη εβδομάδα έχουμε μεγάλη επιστροφή. Κάθε κατρεγάρι στον πάγκο του, που λέει και η παροιμία. Και στα τέλη της ερχόμενης εβδομάδας ξεκινάνε και τα σχολεία, έτσι. Εκεί να δείτε τι έχει να γίνει. Ετοιμάστε τσέπες, ετοιμάστε κάρτες, διότι τα παιδιά είναι με κακές διαθέσεις. Θέλω και αυτό, θέλω και εκείνο, θέλω και τόνα, θέλω και τ' άλλο. Καλά ήμασταν μέχρι τώρα.

Βαλάντε ριζοσπάστη την άλλη εβδομάδα με το Διογέννη, να ξέρεις. Την άλλη Τρίτη ξεκινάει ο Διογέννης, παιδιά. Βέβαια έχουμε και τις προετοιμασίες της έκθεσης. Θα δούμε πώς θα γίνει το όλο πλάνο. Ρε Μάριε, άντε πάνε να κάνεις τη δουλειά σου εκεί με τον Γρηγόρη. Τι είναι αυτά, αργείς. Τι επαγγελματίας είσαι. Λοιπόν, όπως είπαμε, ξεκινάει και η ΔΕΘ. Αλλά έχουμε και άλλη έκθεση, έτσι. Και έκθεση για κατασκευαστές εισαγωγής και αντιπροσώπους. Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για όσους λοιπόν είναι κατασκευαστές εισαγωγής και αντιπροσώποι ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης, με επίκεντρο λοιπόν τις καινοτομίες που μετασχηματίζουν τον τομέα της ενέργειας και επαναπροσδιορίζουν το μέλλον του, η έκθεση φέρνει κοντά τους βασικούς παίκτες της αγοράς και τις λύσεις της επόμενης ημέρας, προσφέροντας ουσιαστικές ευκαιρίες ενημέρωσης, δικτύωσης και εμπορικής ανάπτυξης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 με 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Η επιτυχία είναι σίγουρη, διότι η οργάνωση είναι T-Press. Είσοδος ελεύθερη, παρακαλώ.

Μπάμπη, αυτό πιο κολπάκι είναι, μετά, είναι σίγουρα μετά την Ολυμπιάδα. Πες μου λίγο πιο κολπάκι είναι, γιατί βλέπω πολύ εκεί αυτοσχέδια πράγματα, έτσι. Νόμιμο δεν νομίζω να είναι κάτι, αλλά τέλος πάντων το παραβλέπω. Έχει υπέροχη παραλία, υπέροχα νερά. Λογικά είναι το δεύτερο ή το τρίτο κολπάκι αυτό που βλέπω. Είδες που ξέρω που είναι, τι νομίζεις? Χαλκιδική και δεν την ξέρουμε, είναι δυνατόν? Γεια σου Αντρίκο, δεν γυρίζω πίσω λέει. Να μην γυρίσει, που είσαι δε μας δες. Μια υπέροχη φωτογραφία από μια παραλία, αλλά δεν ξέρω που είναι. Δεν γυρίζω λέει πίσω. Ούτε εγώ θα γυρνούσα όμως στη ίδια παραλία. Τι να κάνουμε, έτσι είναι αυτά. Λοιπόν, πάμε τώρα να στείλουμε χαιρετίσματα στην Αμουλιανή, σε όλους εκεί που είναι παρέτσια και ακούνε Στάτους.

Κοιτάξτε, μέχρι και, γιατί ρωτάτε, μέχρι και τις πρώτες μέρες του Σεπτέμβρη θα έχουμε πολύ υψηλές θερμοκρασίες, έτσι. Τώρα σταδιακά λογικά θα πέσει, αλλά είναι πολύ μακροχρόνιο αυτό. Πάντως οι επόμενες μέρες θα πάνε με υψηλές θερμοκρασίες, εκτός από αύριο και μεθαύριο που θα έχουμε μια μικρή πτώση. Αλλά από το Σάββατο πάλι αρχίζει και ανεβαίνει. Και αυτό το κοκτέιλ, ξέρετε, γιατί ανεβαίνει και η ένταση των ανέμων, οπότε τα πράγματα θα είναι ακόμα πιο δύσκολα όσον αφορά τουλάχιστον τις πυρκαγιές. Παρασκευή, Σάββατο λοιπόν και Κυριακή, η ζέστη θα παραμείνει έντονη. Υδράγυρος θα είναι με 38 με 40 βαθμούς, κυρίως όμως στη δυτική και νότια Ελλάδα. Αύριο θα αρχίσουμε να έχουμε και μελτεμάκι, λέει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, οπότε καταλαβαίνετε τα πράγματα αρχίζουν και δυσκολεύουν. Ιδιαίτερη προσοχή δε από την Παρασκευή και το Σάββατο, οι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάσουν τα 7 και τα 8 μποφόρ, ενώ στην Κρήτη θα αγγίξει και τα 10, οπότε καταλαβαίνετε μετά από τέτοια παρατεταμένη ζέστη τα πράγματα θα είναι πάρα πολύ επικίνδυνα, το νου μας όπου και αν βρισκόμαστε.

Αυτό που κάποιοι ξέρετε τι είπε ο επικεφαλής της CIA στη Μόσχα, τι κουβέντιασε δηλαδή, τι υπόθηκε και τι συμφωνήσαν, με ξεπερνάει, παιδιά. Δηλαδή πρέπει να είστε πολύ γατόνια. Έχετε άκρηση και στη Μόσχα δηλαδή, ε. Έχετε άκρηση και στην Ουάσιγκτον. Χαλαρώστε λίγο, παιδιά, εντάξει. Εδώ δεν ξέρουμε, δεν ξέρει κανένας τι είπανε. Το σίγουρο είναι ότι υπάρχει επικοινωνία, ξέρει ο ένας τι κάνει ο άλλος και όλα τα υπόλοιπα είναι λίγο για το θεαθήνε, θα πω εγώ. Αλλά το τι ακριβώς υπόθηκε και το τι συμφωνήσαν και όλα αυτό που το ξέρετε, με ξεπερνάει και διεθνολόγοι. Μετά θα γίνουμε οικονομολόγοι, άμα ξεσπάσει καμία επιδημία, επιδημιολόγοι, χημικοί, αναλόγως την περίσταση, ρε παιδί μου, έχουμε πολλές ιδιότητες σαν λαός.

0: 12:30. Ώρα για αυθεντική γεύση μουσταρδομαγιονέζας από την Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
1: Η φύση προσφέρει η Μευγάλ δημιουργεί. Λαχταριστά άρμονι, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονι Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
0: Οι εκπτώσεις συνεχίζονται στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπες στο epipla.gr.
2: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα Smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
0: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310 55 55 56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
3: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310 492 492.
0: Πρώτη φορά από τη Θεσσαλονίκη απευθείας πτήση για το Κάιρο. Το Greco Travel σε προσκαλεί να ζήσεις τη μαγεία της Αιγύπτου. Γνώρισε τη χώρα των Φαραώ. Θαύμασε το νέο μεγάλο Αιγυπτιακό μουσείο. Φωτογραφήσου μπροστά στις επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας και ταξίδεψε στα νερά του θρυλικού Νείλου. Προγράμματα 5 έως 8 ημερών από μόλις 740 ευρώ. Greco.gr. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310 55 55 56.
4: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
5: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
4: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies.
6: Βάκχες, 4 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Γης. Προπόληση more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
7: Η ηλεκτροκίνηση αλλάζει τα πάντα. Το ερώτημα είναι εσείς με την EV Plus, ο χώρος στάθμευσης της επιχείρησής σας. Γίνεται πηγή εσόδων, μελέτη, εγκατάσταση, εξοπλισμός, λογισμικό, υπηρεσίες φόρτισης. Όλα σε μια ολοκληρωμένη λύση. Μια αξιόπιστη πρόταση που δουλεύει για εσάς και για τους πελάτες σας. EV Plus, ο συνεργάτης σας στην ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης. Δείτε περισσότερα στο evplus.gr ή καλέστε στο 2311 829 729.
8: Μερκούρια 2026.
9: Group Therapy της Πέννης Φυλακτάκη.
8: Από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος.
9: Σκηνοθεσία Λευτέρης Πλασκοβίτης. Group Therapy.
8: Μία κομμωδία ανατρεπτική. Ψυχοθεραπευτική.
9: 30 Αυγούστου.
8: Στο Ανοιχτό Θέατρο Σικεών.
9: Σας περιμένουμε.
10: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
0: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
11: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
12: Αρετή εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρο, 27,99. Έσεξ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 4,70.
11: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
12: Χαρίνο γαλοπούλα καπνιστή το κιλό, 5,99. Δοϊράνι γευστικό το κιλό, 5,99.
11: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
12: Κολλιώσα γελαδινό το κιλό, 5,95. Αμύτα Motion 1 λίτρο, 1,99.
11: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
13: στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

0: Έτσι και ας μπαίνουμε λίγο σιγά σιγά και στα πολιτικά, να ζητανόμαστε λίγο. Ένας μεγάλος οικονομολόγος της ελληνικής πολιτικής σκηνής, κύριος Παπάς. Μεγάλη μορφή. Ακούστε τι είπε.
1: Δεν έχουμε καμία υποχρέωση να προπληρώσουμε δάνεια τα οποία κανονικά από το πρώτο μνημόνιο ήταν πληρωθούν μεταξύ του 2029 και του 2041. 2 δις το χρόνο. Και τι έρχεται και κάνει. Δίνει 5 με 6 δις το χρόνο από τώρα. Κανένας λόγος, απολύτως. Ας πούμε ότι λοιπόν εγώ με εσάς είχαμε μια διαφωνία και εσείς είστε φανατικοί υπέρμαχος της πρόοδης αποπληρωμής χρεών. Mm-hmm. Εάν ήσασταν λογικοί, θα λέγατε να αποπληρώσω ακριβά δάνεια. Όχι φτηνά δάνεια. Αποπληρώνεις αυτά που έχουν μεγάλο τόκο. Όχι αυτά που έχουν τον μικρό τόκο για να κάνεις πολιτική δοσοληψία. Έχει κάποια δάνεια τα οποία είναι συμφωνημένα, είναι δάνεια με πολιτική διαπραγμάτευση, είναι δάνεια για τα οποία έχει υποστεί η Ελλάδα πολιτικές λιτότητες για να τα εξασφαλίσει. Δάνεια τα οποία έχουν επιτόκιο, το επαναλαμβάνω, σύμφωνα με τον ΟΔΙΧ, 1,5%. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα δανείζεται με 4. Γλιτώναμε πολύ περισσότερους τόκους αν πληρώνουν τα ακριβά δάνεια. Είναι γύρω στα 300 εκατομμύρια μέσα μας βάζει η επιλογή της κατέτος. Εάν η χώρα δανείζεται με 4% αυτή τη στιγμή περίπου στις αγορές και πας και αποπληρώνεις πρόωρα τα δάνεια που έχεις με 1,5%, έχεις αυτή τη στιγμή χρεώσει τον Έλληνα πολίτη με 300 εκατομμύρια ευρώ. Αν εσείς είχατε ένα καταναλωτικό δάνειο και ένα στεγαστικό ενυπόθηκο, θα αυξάνατε το καταναλωτικό σας δάνειο για να αποπληρώσετε το στεγαστικό? Τα στεγαστικά έχουν 3,5% επιτόκιο και τα καταναλωτικά 12%. Αυτό κάνει η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή.
0: Πάμε να ακούσουμε την απάντηση από τον αρμόδιο υπουργό, γιατί αλλιώς τα λέει.
2: Οι εύκολες αποφάσεις κοιτάζουν αποκλειστικά το σήμερα. Οι δύσκολες κοιτάζουν την επόμενη γενιά. Γι' αυτό και αξίζει να μιλήσουμε λίγο ακόμη για το χρέος.
0: Για τα φθηνά δάνεια, για να δούμε.
2: Τα δάνεια του πρώτου μνημονίου δεν έχουν επιτόκιο 1,5%. Έχουν κειμενόμενο επιτόκιο Euribor συν 0,5%. Αυτό σημαίνει περίπου 3%.
0: Οπότε, στη λακκούβα. Ο κύριος Παπάς.
2: Όχι. Αναχρηματοδοτούμε απλώς.
0: Αυτό είναι τώρα, απαντάει στο αν δανειζόμαστε ακριβά για να αποπληρώσουμε τα υπόλοιπα δάνεια.
2: Όχι. Αναχρηματοδοτούμε απλώς τις λήξεις και διατηρούμε έτσι την παρουσία μας στις αγορές. Φέτος θα δανειστούμε περίπου 8 δις ευρώ, όταν οι κανονικές αποπληρωμές είναι 8,9 δις. Τα 12,8 δις ευρώ των πρόωρων αποπληρωμών δεν χρηματοδοτούνται από νέο δανεισμό.
0: Τότε με ποια χρήματα λέει κάνουμε τις πρόωρες αποπληρωμές? Γιατί όλα αυτά τα είπε ο κ. Παπάς.
2: Τις κάνουμε με τα ταμιακά διαθέσιμα και με το πλεόνασμα που ήδη έχουμε και λόγω των ευρωπαϊκών κανόνων δεν μπορούμε να δαπανίσουμε σε παροχές. Και επειδή αυτά τα χρήματα αποδίδουν λιγότερο από όσο μας κοστίζει το χρέος, μας συμφέρει να το μειώνουμε. Το 2032 θα αντιμετωπίζαμε μία πραγματική δημοσιονομική νάρκη. 25 έως 30 δις ευρώ από αναβαλλόμενους στόκους της κρίσης θα άρχιζαν να προστίθενται στο χρέος. Ακόμη και μετά την κατανομή τους, σε βάθος 20 ετίας, θα έπρεπε να πληρώνουμε περίπου 1,5 δις ευρώ επιπλέον κάθε χρόνο. Με τις πρόωρες αποπληρωμές εξουδετερώνουμε αυτή την άρκη από τώρα. Εξοικονομούμε περίπου 800 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο από τόκους, δηλαδή τα μισά, και κλείνουμε οριστικά ακόμη μία εκκρεμότητα της κρίσης.
0: Λοιπόν, εγώ πιστεύω τον κύριο Πικερακάκη. Γιατί πολύ μπακαλίστηκα τα είπε ο κύριος Παπάς. Ο κύριος Πικερακάκης εδώ τα ανέλησε και κατέριψε όλα όσα είπε πριν ο κύριος Παπάς.
3: Πες μου που πας τα άδεια πρωινά μου.
0: Η γραμμή έπεσε.
3: Μαχαίρι

0: Έχει γίνει ατύχημα στο Δερβαίνι με μέτωπο προς την πόλη, είπατε?
1: Ναι, στο ύψος του Τιτάν. Έχουν κρυμίσει δύο αυτοκίνητα πολύ άσχημα, αλλά φαίνεται να μην έχει τραυματίες.
0: Ευτυχώς.
1: Ένας περιέργος φαίνεται, οι καμπίνες φαίνονται να είναι καλά δηλαδή.
0: Ναι.
1: Οπότε εγώ τώρα που πέρασα, φάνηκε ότι δεν περνούσαν καθόλου αμάξι. Τώρα δεν κοιτούσε πολύ τα αυτοκίνητα τα κρυμμένα και δεν πρόσεξα. Αλλά θα γίνει και να περνάνε, άντε να περνάνε, να γίνει μια λωρίδα δηλαδή.
0: Πάντως αυτή τη στιγμή δεν έχει κάτι πάνω, δεν έχει ποτήλια αυτή τη στιγμή που μιλάμε.
1: Έχει, σίγουρα έχει ποτήλια. Γιατί τώρα έγινε, αλλά έχει ποτήλια.
0: Είναι κλειστά όλα τα ρεύματα.
1: Έχω την εντύπωση ότι ήταν όλα, αλλά άντε για να μην υπερβάλλω, ας πούμε ότι είχε ένα...
0: Ένα. Μάλιστα. Τώρα το βλέπω και εγώ άρχισε να δημιουργεί ουρά προς τα πίσω. Έχετε απόλυτο δίκιο και είναι και αρκετά μεγάλη ουρά σιγά σιγά. Μεγαλώνει.
1: Είναι το ένα αυτοκίνητο στη μέση και το άλλο είναι στο δεξί ρεύμα.
0: Οπότε μόνο το αριστερό είναι ελεύθερο.
1: Ναι, αλλά επειδή θα τα μαζέψουν τώρα εκεί, δεν ξέρω κατά πόσο θα είναι και εκείνο ελεύθερο. Άμα κάποιος δηλαδή μπορεί να φύγει από κάπου αλλού, ας φύγει.
0: Από πού, από εδώ και πού είστε, πού να φύγει?
1: Από εκεί να φύγει και μείνει για Ωραιόκαστρο και να βγει ξανά από τη Θεσσαλονίκη.
0: Σωστά, από λιτή να φύγετε.
1: Ούτε ναι. Πολιτεία, να βγει δεξιά για Ωραιόκαστρο, εκεί που είναι οι εταιρείες κάτι.
0: Α, πριν το... Ναι, σωστά, έχετε δίκιο.
1: Και να πάει να πει...
0: Πριν το Τιτάν, ναι.
1: Να βγει κάτω, ναι.
0: Σωστά, έχετε δίκιο. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, έχουμε ατύχημα δύο αυτοκινήτων στο ύψος του Τιτάν, περίπου στο μέτωπο προς Θεσσαλονίκη. Ήδη έχει αρκετά μεγάλο μποτιλιάρισμα από ό,τι βλέπω και εδώ, από ό,τι μας είπε και ο φίλος ακροατής. Αποφύγετε το σημείο, στρίψτε δεξιά για Ωραιόκαστρο για να φύγετε από την έξοδο εκεί πέρα πριν το Τιτάν. Γιατί όντως θα δημιουργηθεί μεγάλο ζήτημα, ήδη μεγαλώνει πάρα πολύ. Επίσης έχουμε ζήτημα από την κάθοδο της, από την άνοδο, συγγνώμη, μετά την Ευκαρπία μέχρι και την έξοδο των Πεύκων. Έχουμε ζήτημα εκεί, τα αυτοκίνητα είναι σχεδόν σταματημένα στην ανηφόρα της Νεάπολης. Μετά την έξοδο των Πεύκων ανοίγει όμως, αλλά όσοι βρίσκεστε εκεί στο σημείο της ανηφόρας, στα νοσοκομεία, είστε σταματημένοι και θα πάτε έτσι σιγά σιγά σημειωτών μέχρι και την έξοδο της Νεάπολης. Επίσης έχουμε ένα ζήτημα, το κλασικό πλέον ζήτημα στην ανηφόρα του Αγίου Παύλου, με μέτωπο τα δυτικά, αλλά και έχουμε χαμηλές ταχύτητες. Δεν έχουμε σταματήματα προς το παρόν. Να επαναλάβουμε, όσοι έρχεστε από Καβάλα, έχουμε ατύχημα κοντά στο Τιτάν, στο μέτωπο προς Θεσσαλονίκη. Αν μπορείτε να αποφύγετε το σημείο, κάντε το. Και όσοι έρχεστε για τον περιφερειακό, πάτε από κέντρο, πάτε από Μίκη Θεοδωράκη, είναι τελείως άδεια.

Λοιπόν, παιδιά, επειδή ρωτάτε, επαναλαμβάνουμε ότι το τροχαίο έχει γίνει στο ρεύμα εισόδου προς τη Θεσσαλονίκη, στο Δερβαίνη, κοντά στο Τιτάν. Γι' αυτό έχετε το νου σας, έχει αρκετά μεγάλο μποτιλιάρισμα αυτήν την ώρα. Και τα αυτοκίνητα κινούνται σχεδόν σταματημένα. Δεν είναι σημειωτώντα η κίνηση προς την Θεσσαλονίκη. Τώρα, επαναλαμβάνω, πάρτε. Γιατί έρχεστε από εκεί και μου λέτε από πού να πάμε, από κέντρο ή από περιφερειακό. Πάτε από κέντρο, διότι ο περιφερειακός από τα Νταμάρια μέχρι και την έξοδο της Νεάπολης είναι κόκκινος. Είναι δηλαδή τα πάντα σταματημένα εκεί πέρα. Δεν γίνεται καθόλου τα αυτοκίνητα. Δεν έχει γίνει κάτι. Δεν μας έχετε πει κάτι ότι έχει γίνει. Έχει πάρα πολλά αυτοκίνητα. Βγαίνουν και αυτοκίνητα από την Νεάπολη και έτσι δημιουργείται το πρόβλημα προς τα ανατολικά. Αρχίζει και ζορίζει τώρα και το πράγμα στην ανηφόρα του Αγίου Παύλου προς τα δυτικά αυτή τη φορά. Έχουμε σε σημεία-σημεία σταματήματα. Επίσης, τα Μάλγαρα, το τελευταίο τέταρτο, έχουμε πρόβλημα προς την πόλη, όπως έχουμε πρόβλημα και στη Μεθόνη, στο μέτωπο προς Κατερίνη. Το μποτιλιάρισμα είναι στο 1,5 χιλιόμετρο περίπου. Είναι και εκεί τα πράγματα δύσκολα. Θέλει υπομονή, οπλισείτε με υπομονή, θα περάσει. Τι να κάνουμε. Φέρα, δεν μπορούμε αυτά να τα αποφύγουμε.

Λοιπόν, φινάλε. Φινάλε στο θέμα με το ποσό υπεξαίρεσης χασίματος του Δήμου Θεσσαλονίκης επί Δημαρχίας Βασίλη Παπαγεωργόπουλο. Η Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου λοιπόν απέρριψε στο σύνολό της την αίτηση ανέρεσης του πρώην Δημάρχου Θεσσαλονίκης Βασίλη Παπαγεωργόπουλο, επικυρώνοντας τη δημοσιονομική του ευθύνη για το έλλειμμα που διαπιστώθηκε στα ταμεία του Δήμου κατά το οικονομικό έτος 2006. Να υπενθυμίσουμε ότι το έλλειμμα ήταν ύψος 8.218.152,22 ευρώ. Μαζί με τις προσαυξήσεις, έτσι. Έτσι λοιπόν η Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου τον έκρινε συνυπεύθυνο. Τώρα τι γίνεται. Το ποσό που καταλογίζεται βεβαιώνεται ως δημόσιο έσοδο και εισπράτεται σύμφωνα με τις διατάξεις του κώδικα έσπραξης δημοσίων εσόδων. Τι σημαίνει αυτό? Σε περίπτωση μη εξόφλησης ή μη ρύθμισης του χρέους επιβάλλεται αναγκαστική εκτέλεση επί της ατομικής του περιουσίας.

0: Λοιπόν, οδεύουμε προς δελτίο ειδήσεων με τρία ζητήματα στους δρόμους. Ένα στο ύψος του Τιτάν με μέτωπο προς Θεσσαλονίκη. Είχαμε τροχαίο ατύχημα, έχει αρκετό μποτιλιάρισμα. Το δεύτερο είναι στο μέτωπο του περιφερειακού προς τα ανατολικά. Πραγματικά γίνεται, παιδιά, χαμός. Έχει φτάσει ανταμάρια το μποτιλιάρισμα, έχει μπει και στην εσωτερική περιφερειακή. Μετά την έξοδο της Νεάπολης ανοίγει, αλλά είστε σταματημένοι. Επιλέξτε, επαναλαμβάνουμε, τη Μίκη Θεοδωράκη, επιλέξτε τη Λαγκαδά, επιλέξτε το κέντρο. Ζήτημα έχουμε και στην ανηφόρα του Αγίου Παύλου, αυτή τη φορά με μέτωπο προς τα δυτικά, με χαμηλές ταχύτητες και ενίοτε σταματήματα. Φεύγουμε από την πόλη, στα Μάλγαρα τέταρτο θα κάνετε να περάσετε τα Μάλγαρα προς Θεσσαλονίκη, ενώ έχουμε και ζήτημα μεγάλο λόγω των έργων εκεί στη Νέα Αγαθούπολη, συγγνώμη, στη Μεθόνη. Όσοι κινήσετε λοιπόν προς Κατερίνα, ξέρετε ότι είναι αρκετά μεγάλο το μποτιλιάρισμα και εκεί. Πάμε δελτίο ειδήσεων.
1: Status FM, σταθμός στους 107 και 7. Ο κόσμος στον Status FM.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους Τιμία στο μικρόφωνο Λεοντής Μαχαιράς. Ο χειμώνας δεν θα είναι εύκολος, γιατί στη γειτονιά μας γίνονται δύο πόλεμοι. Έχουν αυξηθεί οι τιμές του πετρελαίου και θα αυξηθούν κι άλλο. Εμείς δίνουμε επιδότηση και θα συνεχίζουμε να στηρίζουμε το εισόδημα των Ελλήνων, δήλωσε νωρίτερα στον Στάτους ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Τάκης Θεοδωρικάκος. Ερωτηθείς για την τοποθέτηση του Άδωνη Γεωργιάδη ότι δεν μειώνουμε το ΦΠΑ γιατί τον πληρώνουν εκατομμύρια τουρίστες που έρχονται στη χώρα μας, τη χαρακτήρισε βάσιμη, καθώς όπως είπε, αν κανείς μείωνε τον ΦΠΑ θα έχανε πολλά έσοδα. Ελληνοϊταλική συμφωνία για την αγορά δύο σύγχρονων φρεγατών Μπεργαμίνη ανακοίνωσε σήμερα το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Την 3η 8 Σεπτεμβρίου θα υπογραφεί στη Ρώμη η εφαρμοστική ρύθμιση για την απόκτηση δύο Ιταλικών φρεγατών από την Ελλάδα. Στη Θεσσαλονίκη θα βρεθεί αύριο ο Πρωθυπουργός, όπου θα συναντηθεί με δεκάδες εκπροσώπους φορέων, όλους τους δημάρχους της Μακεδονίας και της Τράκης, αλλά και όλο το πολιτικό προσωπικό της Νέας Δημοκρατίας, που θα ρηχθεί στη μάχη των εκλογών. Ο κύριος Μητσοτάκης στις 9.30 αύριο το πρωί θα παραστεί στα εγγένεια της επέκτασης του μετρό στην Καλαμαριά. Την ίδια μέρα, στις 3 το μεσημέρι, ξεκινά για το κοινό η επίσημη λειτουργία του μετρό προς την Καλαμαριά. Στην έναρξη της καταβολής των νέων αυξημένων συντάξεων χειρίας, αναφέρεται με ανάρτησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης, υπενθυμίζοντας την νομοθετική ρύθμιση για την οριστική κατάργηση των περικοπών του νόμου Κατρούγκαλου. Όπως επισημαίνει ο Πρωθυπουργός, η διαδικασία θα έχει ολοκληρωθεί έως την Παρασκευή, με 8.500 δικαιούχους να βλέπουν σημαντική αύξηση στις συντάξεις τους, ακόμη και μέχρι τα επίπεδα που ίσχυαν πριν από τις περικοπές. Τον Μάιο του 2027 θα παραδοθεί το flyover, δήλωσε ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, αρμόδιος για θέματα υποδομών, Νίκος Ταχιάος. Σύμφωνα με τον κύριο Υπουργό, το έργο έχει ήδη ξεπεράσει το 60% σε πρόοδο, χαρακτηρίζει τους ρυθμούς κατασκευής πολύ γρήγορους. Συναγερμός έχει σημάνει στις κτηνιατρικές υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης μετά και τον εντοπισμό νέου ύποπτου κρούσματος ευλογιάς των εγωπροβάτων σε κτηνοτροφική μονάδα στην περιοχή των Κρανιδίων. Πρόκειται για μονάδα με περίπου 250 πρόβατα, στα οποία σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες η κλινική εικόνα είναι ιδιαίτερα ανησυχητική.
1: Καιρός για χρωμοδομή. Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
2: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
1: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Έθριος ο καιρός σήμερα στο κέντρο, η άνεμη είναι μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία στους 36 βαθμούς. Μέγιστη θερμοκρασία το μεσημέρι στη Βέρεια και τα Γιαννιτσά 35 βαθμοί, Κιλκής 34, Κατερίνη και Πολύγυρος 32, Σέρες 36, Γρεβενά και Καστοριά 35 βαθμοί.

0: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
1: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
0: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
1: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
0: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
2: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στη Μία. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,59 το κιλό. Παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 3,19. Ημί σκληρό τυρί Mega Pack 750 γραμμάρια μόνο με 5,99. Iced Tea 2 λίτρα μόνο με 89 λεπτά. Skip σκόνη Giga Pack 77 μεζούρες ή υγρό 84 μεζούρες μόνο με 11,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
4: Οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. MC Chargers, η ελληνική εταιρεία κατασκευής σταθμών φόρτισης με έδρα τη Θεσσαλονίκη που ανέπτυξε τον πρώτο ελληνικό φορτιστή. MC Chargers, πλήρης γκάμα πιστοποιημένων σταθμών φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα που καλύπτουν ανάγκες φόρτισης για το γραφείο, το σπίτι, το ξενοδοχείο, την επιχείρησή σας. Το έμπειρο και εξειδικευμένο τμήμα έρευνας και ανάπτυξης καινοτομεί και πρωτοπορεί στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. MC Chargers, οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. Περισσότερες πληροφορίες στο mcpavlachargers.com. Αναζητήστε τα προϊόντα μας σε καταστήματα ηλεκτρολογικού υλικού.
5: Γοητευτικός, απαιτητικός, απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
6: Aren Men's Grooming. Η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άντρα για εξεζητημένο grooming.
5: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική, όπως κάθε τέλειος άνδρας. Aren Men's Grooming, της Farcom Professional.
6: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια.
7: Οφέλεια, ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
8: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

Παιδιά, έχετε κατακλείσει τα τηλέφωνα για το θέμα των δρόμων. Κοιτάξτε, τα πράγματα, τουλάχιστον όσον αφορά το κέντρο, είπαμε, είναι ζορισμένα σε τρία σημεία. Αυτά είναι. Άμα πάρετε το κέντρο, δηλαδή Εγνατία και Λαγκαδά, δεν θα αντιμετωπίσετε πρόβλημα. Πάντως και το ζήτημα στην ανηφόρα του Νεάπολης σιγά σιγά αποσυμφορίζεται. Ακούτε Στάτους 107 και 7, στο μικρόφωνο παρέα σας ο Άρης Παπηδάκης. Είπα και εγώ θα έχουμε μια ήσυχη μέρα σήμερα, αλλά πού.

Επειδή ρωτάτε για τις συντάξεις, όσοι είσαι στο ΙΚΑ την Παρασκευή θα καταβληθούν οι συντάξεις. Βέβαια θα φαίνονται στους λογαριασμούς σας την Πέμπτη το απόγευμα, έτσι. Από σήμερα ξεκινάει η καταβολή, αλλά για τους συνταξιούχους του ΙΚΑ την Παρασκευή, οπότε Πέμπτη απόγευμα.

Λοιπόν, ετοιμαστείτε για όσο ακόμα έχουμε αυτή τη βουλή που έχουμε, διότι μετά την αποχώρηση της Όλγας Γεωργοβασίλη από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, ποιαν προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ για αντιπρόεδρο? Την

0: Δε χάνω βουλή. Έλενα Ακρίτα, Πλεύση Ελευθερίας, Κωνσταντοπούλου, Άδωνης. Ρε, τι έχει να γίνει. Και όσο πάμε προς εκλογές, εκεί να δείτε τι έχει να γίνει.
1: Σε θέλω, θες, δεν θες.
0: Θα κάνει κάτι νούμερα το κανάλι της Βουλής.

Αρμαγέντιν. Έχει περάσει πολλά. Ο χειρότερος της φόβος είναι η μοναξιά. Όταν δεν είναι καλά, χάιδεψέ τη στα μαλλιά. Πες της γλυκόλογα στα αυτή και κράτησε τη σφιχτά. Μη μου την κάνεις να κλαίει, τέτοιο πλάσμα είναι κρίμα. Τα ματάκια της τύχει από το πιο όμορφο πείμα. Και από τέ σου θυμώσει, δώσ' της μόνο αγάπη. Κοίταξε, μη ραγίσει, γιατί

Άλλο είπα εγώ. Εγώ είπα τι νούμερα θα κάνει το κανάλι της Βουλής. Όχι τι νούμερα έχει Βουλή. Αυτό να το ξέρουμε, φαίνεται. Εντάξει, δεν χρειάζεται. Χωριό που φαίνεται, λέει, κολλάζω, δεν θέλει. Γεια σου, Ανή. Ο καημένος Σπαθάρης λέει, έφυγε, αλλά άφησε το πόδι του πολλά καραγκιουζάκια. Και δεν έχουμε τίποτα με τον λαϊκό ήρωα, έτσι. Πάντως, αν είσαι στεναχωρημένος, ρε παιδί μου, εσύ έχεις προβλήματα, ρίχνεις μια ματιά στην ολομέλεια της Βουλής, ειδικά αν είναι όλοι αυτοί μαζεμένοι. Για λίγο το... Και περνάει η ώρα τόσο ευχάριστα. Popcorn, πίτσα, μπύρα, σαν να βλέπεις, δηλαδή, τελικό Champions League είναι. Ειλικρινά. Και χαίρομαι ιδιαίτερα, γιατί και εμείς πρέπει να ζήσουμε, παιδιά, τι να γίνει. Ειδικά Διογένης, καλύτερη του. Τέτοια θέλει.

Δευτέρη μου, έχεις απόλυτο δίκιο, δική μου παράληψη. Εκτός λέει από το κανάλι της Βουλής, είναι παιδιά και το Δημοτικό Συμβούλιο. Βέβαια, το βλέπει και ο Τσουλφάς. Ναι, αρκετές φορές είναι παιδική χαρά, δηλαδή αυτά που ακούγονται και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αχ, από πού να κρυφτείς και από πού να φυλαχτείς. Από πού να το πιάσεις και πού να τα αφήσεις.

Έχω κάνει, λέει, τις τελευταίες 15 μέρες περίπου 4.000 χιλιόμετρα. Και αυτό που έχω παρατηρήσει στην Παθέα, όπως και στην Κορίνθο, όπως και στην Κρήτη, είναι ότι κανένας δεν βιάζεται. Όλοι μέχρι το 100. Όλη η οικονομία στο καύσιμο, ελάχιστα αυτοκίνητα, πολλά φορτηγά. Δεν είναι μόνο η οικονομία στο καύσιμο. Και εγώ το έχω παρατηρήσει αυτό, ότι αρκετός κόσμος πλέον δεν πατάει. Είναι, παιδιά, και τα πρόστιμα, έτσι. Άμα δηλαδή υπερβεί το όριο, τα πρόστιμα είναι πλέον πολύ τσουχτέρα. Είναι και η οικονομία. Λογικό είναι, άμα μετά τα 120-130 βλέπεις τον depósito να κατεβαίνει, σε πιάνει ασπιρετός. Τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής. Επιστρέφουμε για τις τελευταίες στροφές. Έχουμε και αθλητικά. Σήμερα ΑΕΚ, αύριο ΠΑΟΚ και ακόμα περισσότερα σε λίγο.

0: Ώρα Ελλάδος, 1:30. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση και τσαπομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα. Οι εκπτώσεις συνεχίζονται στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπες στο epipla.gr.
1: Υποδεχόμαστε τους stars της γεύσης. Το κολλιό στραγγιστό 5%. Απολαυστικό με κάθε συνδυασμό. Το κολλιό στραγγιστό 2%. Ελαφρύ και γευστικό. Το κολλιό στραγγιστό High Protein. Για εσένα που στο fitness είσαι in. Και το κολλιό στραγγιστό Lactose Free. Γεύση από λακτόζη ελεύθερη. Τώρα και κολλιό στραγγιστό 0%. Ανακαλύψτε τους και αφήστε τους να πρωταγωνιστήσουν στην καθημερινότητά σας. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
2: Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Προγράμματα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τηλέφωνο 2130-278-279.
3: Υπάρχει μια στιγμή που δεν αποφασίζεις απλώς πού θα σπουδάσεις. Αποφασίζεις ποιος θέλεις να γίνεις. Στο AFS University of Science and Technology μαθαίνεις να σκέφτεσαι, να ερευνάς και να καινοτομείς. Αμερικανικές σπουδές στη Θεσσαλονίκη σε συνεργασία με το Iowa State University για μια διεθνή επαγγελματική σταδιοδρομία. Οι αιτήσεις για το πρώτο ακαδημαϊκό έτος ξεκίνησαν. Διαθέσιμες υποτροφίες. Μάθε περισσότερα στο afsuniversity.edu.gr.
4: Καλοκαίρι, ουζάκι, τσιπουράκι και νόστιμα με ζεδάκια. Και το τραπέζι πρέπει οπωσδήποτε να έχει πιπεράκια. Τα θέλετε τηγανιτά, μια χαρά. Τα θέλετε ψητά, μια χαρά. Τα θέλετε σπεντζοφάι ή ομά, τέλεια. Αρκεί να είναι πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
5: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Αρετή εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρο, 27,99. Έσεξ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 4,70.
5: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
6: Χαρίνο γαλοπούλα καπνιστή το κιλό, 5,99. Δοϊράνι γευστικό το κιλό, 5,99.
5: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
6: Κολλιώσα γελαδινό το κιλό, 5,95. Αμύτα Motion 1 λίτρο, 1,99.
5: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
7: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
0: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.
8: Φίλοι, τι μέρα έχουμε?
9: Αύγουστο, με τιμές θαύμαστον Κάντζα. Φέτα Βέρειας Pop, μόνο 9,96 το κιλό. Μερέντα 360 γραμμάρια, 2,54. Αλεύρι Ελωμάς 1 κιλό, μόνο 68 λεπτά.
8: Όλα τα μπισκότα Λατίνι σε τιμή θαύμα. Colgate οδοντόκρεμα, μόνο 1,25. Και Ariel Σκόνη 45 μεζούρες, 9,47.
9: Μέχρι την Τετάρτη, χοιρινή τηγανιά, μόνο 6,30 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, χοιρινό μπούτι και σπάλα, μόνο 5,90 το κιλό.
8: Supermarket Kansas.
9: Για ένα καλοκαίρι, θαύμα.
10: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

παραμένουν τα προβλήματα στα τρία σημεία των δρόμων της πόλης, στο Δερβαίνι δηλαδή, στην ανηφόρα της Νεάπολης και στην ανηφόρα του Αγίου Παύλου, αλλά εμφανώς μειωμένα, οπότε η καθυστέρηση είναι πολύ μικρή. Μπορείτε με λίγη αναμονή, τα περνάτε, μπορείτε να επιλέξετε και τον περιφερειακό. Αν κάτι μας έχει ξεφύγει, 2310 500 13000, 2311 82 1050, οι τηλεφωνικές γραμμές και στο Viber 69 083 57 800, για να μας πείτε τι γίνεται. Εμείς αυτό που βλέπουμε είναι ότι στο Δερβαίνι είναι μικρό το πρόβλημα, όπως και μειώνεται αισθητά και στην ανηφόρα της Νεάπολης προς τα ανατολικά, και το μποτιλιάρισμα στην ανηφόρα του Αγίου Παύλου προς τα δυτικά είναι μειωμένο, πλέον είναι καθυστερήσεις. Αν κάτι έχει αλλάξει, εδώ είμαστε να μας ενημερώσετε, να ενημερώσουμε και τους υπόλοιπους.

Εχθές λοιπόν είχαμε αγώνες για τα play-off, για το ποιες ομάδες θα παρακολουθούν στην facelift, στη face league, συγγνώμη, του Champions League. Σαμπάχ Μπέρσεβα 5-2, προκρίθηκε η Σαμπάχ. Μπόντο Ναϊμέχεν 3-0, προκρίθηκε η Μπόντο. Λάσκ Σέρτικ Γλασκόβης 5-1, προκρίθηκε, συγγνώμη, η Λάσκ. Σήμερα η ΑΕΚ στις 10 η ώρα, μετά το 0-0 της Σόφιας, παίζει με τη Λεύσκη Σόφιας στην Αθήνα. Και με νίκη φυσικά μπαίνει στη League Phase του Champions League. Τα υπόλοιπα παιχνίδια για το Champions League: Λιόν Φενέρμπαχτσε, Βίγνικ Δυναμό και Τσέλιες Σλόβαν Μπρατισλάβας, όλοι οι αγώνες στις 10. Ο ΠΑΟΚ πέταξε για την Νορβηγία, όπου θέλει να κάνει την υπέρβαση και να προκριθεί στο Conference League. Όσον αφορά τώρα την απόκτηση του Μπαγκάνσκα, το προδάτημα είναι στην Τωρίνο. Στη Celtic, στη Sporting βέβαια, περιμένουν και την τελική προσφορά του ΠΑΟΚ. Στο μπάσκετ του Δικεφάλου συνεχίζεται η προετοιμασία στο Μέτσοβο του Δικεφάλου υπό το βλέμμα του ιδιοκτήτη της ΚΑΕ, του κυρίου Μιστακίδη.

Στον Όφι τώρα, λίγο μετά τη μία, έφτασε η αποστολή στη Σόφια για τη ρεβάνθ με την Τσεσκά. Με το 1,5 πόδι Όφι στη League Phase του

Στην Αθήνα ο Φραμ Γκραντ για συνάντηση με τον Καρυπίδη. Ο οποίος θα βρεθεί και στη Θεσσαλονίκη στον Κλειάδης Βικελίδης για τον αγώνα με τον Όφι. Επιστρέφουμε στον ΠΑΟΚ. Το πρόγραμμα στη League Face του Κυπέλου Ελλάδος. Ο ΠΑΟΚ παίζει πρώτη αγωνιστική με τον Όφι, τρίτη αγωνιστική Ατρόμητος ΠΑΟΚ, τέταρτη αγωνιστική ΠΑΟΚ ΑΕΚ και πέμπτη αγωνιστική Καλαμάτα ΠΑΟΚ. Το πρόγραμμα του Άρη τώρα στη League Face του Κυπέλου. Λεβαδιακός Άρης, Άρης Μαρκό, Παναθηναϊκός Άρης και Άρης Πανσεραϊκός. Ένταση στην ομάδα του Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος έγινε αλλαγή και όπως ήθιστε εκνευρισμένος πέταξε το περιβραχιόνιο και αποχώρησε από το γήπεδο τελείως.

Εύβοι μου, προς ανατολικά δεν υπάρχει πλέον ζήτημα στην ανηφόρα της Νεάπολης. Θα καθυστερήσετε λίγο από την Τριανδρία μέχρι περίπου και τα Κωνσταντινοπολίτικα. Με χαμηλές ταχύτητες, χωρίς σταματήματα. Οπότε αυτή τη στιγμή που μιλάμε, νομίζω ότι μπορείς να πάρετε τον περιφερειακό. Βέβαια και το κέντρο, λέει, από Λαγκαδά μέχρι και Εγνατία δεν έχει ζήτημα, αλλά πάρε τον περιφερειακό. Παραλαμβάνω, από την Τριανδρία μέχρι περίπου και τα Κωνσταντινοπολίτικα είναι χαμηλές οι ταχύτητες. Κατά τα άλλα, το μέτωπο προς τα ανατολικά είναι μια χαρά και το μέτωπο προς δυτικά είναι καλά. Λίγο εκεί είπαμε καθυστερήσει την ανηφόρα του Αγίου Παύλου, πριν την Τριανδρία, από την Τούμπα δηλαδή, μέχρι περίπου και τις Οικές, αλλά με χαμηλές ταχύτητες και εκεί. Είναι προσβάσιμος δηλαδή ο περιφερειακός προς το παρόν. Αλλά περιφερειακός είναι, αυτός που δεν ξέρεις.

Όσον αφορά την κίνηση, δεν έχουμε ζήτημα πλέον. Στο Τιτάν, κανένα πρόβλημα, δεν δημιουργείται κανένα μποτιλιάρισμα, αλλά από το τροχαίο που είχαμε νωρίτερα, όπως μας είπε και ο φίλος ακροατής, ήταν αρκετά σφοδρό. Είχαμε 4 τραυματίες. Σύμφωνα με πληροφορίες, ηλικιωμένος που κινεί το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη, αισθάνθηκε αδιαθεσία και ακινητοποίησε το όχημα στη μέση του δρόμου. Με αποτέλεσμα, όχημα που ερχόταν από πίσω, επίσης με ένα ηλικιωμένο ζευγάρι, να μην προλάβει να σταματήσει και να πέσει πάνω του. Στο κέντρο και τη συνοικία. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου. 4 στον αριθμό.

Και σιγά σιγά δεύουμε προς το τέλος και για σήμερα. Τετάρτη μεσοβδόμαδα είμαστε. Όσοι είστε διακοπές, καλά κάθεστε και είστε. Μην κουνηθείτε, μην το κουνήσετε ρούπι από εκεί. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για την παρέα και σήμερα. Θα τα πούμε αύριο στις 11 το πρωί. Να είστε καλά, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων. Τα σέβη μου.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7. Ο κόσμος στον Status FM.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων στις 2 από τον Status FM 107 και 7. Στο μικρόφωνο η Εύα Βερνάρδου. Αύριο 5η 27 Αυγούστου μπαίνουν οι πρώτοι επιβάτες του Μετρό Θεσσαλονίκη στη διαδρομή από και προς την Καλαμαριά. Σε λειτουργία τίθενται οι 5 νέοι σταθμοί, Νομαρχία, Καλαμαριά, Αρετσού, Νέα Κρίνη και Μίκρα και επανέρχεται το πλήρες ωράριο λειτουργίας της γραμμής. Επισημαίνεται ότι ειδικά την Παρασκευή 4/9, το Σάββατο 5/9, καθώς και την Παρασκευή και το Σάββατο 11 και 12 Σεπτεμβρίου αντιστοίχως και την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού και των επισκεπτών της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης, η λειτουργία του δικτύου προβλέπεται να είναι

0: 24 ώρες. Αύριο το πρωί στις 9.30 ο Πρωθυπουργός θα παραστεί στα εγγένεια της επέκτασης του μετρό Θεσσαλονίκης στην Καλαμαριά. Ενώ αμέσως μετά ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί με δεκάδες εκπροσώπους φορέων, όλους τους δημάρχους της Μακεδονίας και της Θράκης, αλλά και όλο το πολιτικό προσωπικό της Νέας Δημοκρατίας που θα ρηχτεί στη μάχη των εκλογών στη Βόρεια Ελλάδα. Περαιτέρω αύξηση του πετρελαίου αναμένεται το χειμώνα που μας έρχεται εξαιτίας των διεθνών εξελίξεων στην περιοχή μας, δήλωσε στον Status FM ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Τάκης Θεοδωρικάκος. Ωστόσο, θα δοθεί εκ νέου επιδότηση, καθώς η κυβέρνηση στηρίζει το εισόδημα των Ελλήνων, επισήμανε ο Υπουργός. Το 90% των χρημάτων του αναπτυξιακού πηγαίνει στη βιομηχανία. Δημιουργήθηκαν 60.000 νέες θέσεις εργασίας, εκ των οποίων πολλές στη Μακεδονία και τη Θράκη, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, καθώς η βιομηχανία δίνει καλύτερους μισθούς, καλύτερες δουλειές και μεγαλύτερη εξειδίκευση. Και πρέπει να στρέψουμε τους νέους σε αυτόν τον τομέα, επισήμανε στο δημοσιογράφο του Status FM Δημήτρη Βενιέρη, ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Για τα μεγάλα έργα υποδομής στην υγεία που βρίσκονται σε εξέλιξη, με ιδιαίτερη αναφορά στο Πανεπιστημιακό Παιδιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης στο Φίλιρο, το οποίο υλοποιείται μέσω δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, μίλησε ο Υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους. Σε λιγότερο από έναν χρόνο από σήμερα θα έχει ολοκληρωθεί εκτίμηση, χαρακτηρίζοντας το έργο ως ένα νοσοκομείο εφάμιλο σχεδόν σε παγκόσμιο επίπεδο. Παράλληλα, αναφέρθηκε και στα άλλα έργα που υλοποιούνται στη Θεσσαλονίκη, προαναγγέλλοντας ότι σε λίγο καιρό αρχίζει η κατασκευή του νέου Ογκολογικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης. Για τη θέση Αντιπροέδρου της Βουλής προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ την Έλενα Ακρίτα, όπως έκανε γνωστό η Ρένα Δούρου με δήλωσή της. Η θέση έμεινε καινή μετά την αποχώρηση της Όλγας Γεροβασίλη από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ και την παρέτησή της από τη θέση της Αντιπροέδρου της Βουλής. Μυστήριο εξακολουθεί να περιβάλλει τη σημερινή επίσκεψη του διευθυντή της CIA, John Ratcliffe, στη Μόσχα με πτήση μεταγωγικού αεροσκάφους της πολεμικής αεροπορίας των ΗΠΑ. Τα σενάρια που προέκυψαν ήταν αρκετά, ενώ δεν έχει γνωστοποιηθεί ακόμα με ποιους συναντήθηκε και τι συζήτησε ο Ratcliffe. Το μόνο σίγουρο, σύμφωνα με το Κρεμλίνο, είναι πως δεν συναντήθηκε με τον Βλαντιμίρ Πούτιν.
1: Ο καιρός στον Status FM.
0: Έθριος θα παραμείνει ο καιρός στη Θεσσαλονίκη καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή, 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία έχει φτάσει περίπου στους 36 βαθμούς Κελσίου. Στη Βέρεια και στα Γιαννιτσά θα φτάσει τους 36 βαθμούς. Στο Κιλκί στους 34 βαθμούς Κελσίου. Στην Κατερίνη η μέγιστη θερμοκρασία έχει φτάσει τους 31 βαθμούς Κελσίου και στον Πολύγυρο τους 32. Στις Σέρες και στα Γρεβενά η θερμοκρασία αντιστοίχως έχει φτάσει τους 36 και 35 βαθμούς Κελσίου, ενώ στην Καστοριά τους 33. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Status FM στις 2. Επόμενη ενημέρωση σε μια ώρα.
2: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
3: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Και αν η πόλη σου μπορούσε να γίνει πιο εύκολη? Με το Easy Bike έχεις δωρεάν πρόσβαση σε κοινόχρηστα ποδήλατα κάθε στιγμή. Σε δήμους όπως Καλαμαριάς, Θέρμης, Πηλέας Χορτιάτη, Παύλου Μελά, Κορδελιού Ευόσμου, Αμπελοκήπων Μενεμένης και πολλούς ακόμη. Μετακινήσου έξυπνα, γρήγορα, οικονομικά, χωρίς άγχος και με σεβασμό στο περιβάλλον. Easy Bike. Η πόλη στα πόδια σου. Κατέβασε την εφαρμογή Easy Bike και ξεκίνα σήμερα.
7: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
8: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
7: Μύδια.
8: 10 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη. Θέατρο Δάσους.
7: Προπόληση ticketservices.gr.
9: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
10: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
11: Αρετή εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρο, 27,99. Έσεξ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 4,70.
10: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
11: Χαρίνο γαλοπούλα καπνιστή το κιλό, 5,99. Δοϊράνι γευστικό το κιλό, 5,99.
10: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
11: Κολλιώσα γελαδινό το κιλό, 5,95. Αμύτα Motion 1 λίτρο, 1,99.
10: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
12: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία, σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Hire Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία, αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβίου ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Hire Shops και hireshops.gr. Τηλέφωνο 2310-551-700.
13: Στις σύγχρονες απαιτήσεις και στον ανταγωνισμό της αγοράς, η θαλαμοδομή είναι η λύση. Μελέτη και κατασκευή ψυχτικών θαλάμων με πάνελ πολυουρεθάνης, διαμόρφωση χώρων επεξεργασίας τροφίμων σύμφωνα με τις προδιαγραφές HASP και τις απαιτήσεις του ΕΦΕΤ. Θαλαμοδομή, εμπόριο πάνελ πολυουρεθάνης, εισαγωγή και εμπορία πορτών ψυχτικών θαλάμων. Με επιλεγμένα υλικά από την εγχώρια και την παγκόσμια αγορά και εξειδικευμένη εργασία στην κατασκευή ψυγείων ελεγχόμενης ατμόσφαιρας. Θαλαμοδομή, θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις άνωθεν περιφερειακής Ευόσμου. Ηλεκτρονικά στο www.thalamodomi.gr και στο τηλέφωνο 2314 024 161.
14: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

0: χρώματα, αρώματα, γεύσεις, εμπειρίες. Έλα μαζί με το Greco Travel να ζήσουμε τις χίλιες και μία νύχτες στο μαγευτικό Μαρόκο. Αυτοκρατορικές πόλεις, πολύχρωμα παζάρια, η έρημο Σαχάρα, παραδοσιακές αγορές και εικόνες που θα θυμάσαι για μια ζωή. Προγράμματα 6 έως 10 ημερών από μόλις 1095 ευρώ. Greco.gr. Ταξίδεψε στο Μαρόκο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310 55 55 56.
1: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
2: Φαντάσου το εκθεσιακό σου περίπτερο μέσα σε μια βαλίτσα. Με τα 100% ελληνικά Valis Frames, η συμμετοχή σου σε εκθέσεις και συνέδρια γίνεται παιχνίδι. Ένα φορητό frameless σύστημα αλουμινίου που στείνεις μόνος σου, αλλάζεις διαστάσεις και ανανεώνεις τα υφασμάτινα γραφικά. Τέλος τα περιττά έξοδα. Αγόρασε μία φορά ή νίκιασε το σύστημα Valis Frames για κάθε διοργάνωση σε Ελλάδα και εξωτερικό. Valis.com.gr. Η εκθεσιακή σου παρουσία παντού μαζί σου. Valis. Και μην αμφιβάλλεις.
3: Γοητευτικός. Απαιτητικός. Απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
4: Aren Men's Grooming. Η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άντρα. Για εξεζητημένο grooming.
3: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική. Όπως κάθε τέλειος άντρας. Aren Men's Grooming της Farcom Professional.
4: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια.
5: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Καιρός για χρωμοδομή.
2: Χρωμοδομή. Η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Στη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή μέχρι 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Μέγιστη θερμοκρασία αύριο το μεσημέρι στην Βέρεια 35 βαθμοί, στα Γιάννητσά 36, στο Κιλκίς 35, στη Κατερίνη 32, στον Πολύγυρο 30 και στις Σέρες 36 βαθμοί. Στη Δυτική Μακεδονία η θερμοκρασία σε Γρεβενά και Καστοριά θα φτάσει στους 35 βαθμούς.
2: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
3: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
2: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
3: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready.

0: και cover ready. Κάντο μόνο σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
1: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
2: Εδώ ολοκληρώθηκε η πρόγνωση του καιρού από τον Στάτους της 3. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,59 το κιλό. Παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 3,19. Ημίσκληρο τυρί Mega Pack 750 γραμμάρια μόνο με 5,99. Iced Tea 2 λίτρα μόνο με 89 λεπτά. Skip σκόνη Giga Pack 77 μεζούρες ή υγρό 84 μεζούρες μόνο με 11,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
4: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
5: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
6: Μαλλιάρης παιδεία σχολικά.
7: Ποιότητα, ποικιλία, εξυπηρέτηση.
6: Τσάντες, τετράδια, κασετίνες και βιβλία με τις καλύτερες τιμές.
7: Μαλλιάρης παιδεία σχολικά.
6: Τα εξειδικευμένα βιβλιοπωλεία της Θεσσαλονίκης σε σχολικά είδη και βιβλία. Κοντά στο μαθητή όλο το χρόνο.
7: Μαλλιάρης παιδεία. Δημητρίου Γούναρη 39 Καμάρα και στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 51.
8: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press. Status Express. Διαφορετικό. Ενημερωτικό. Ραδιοφωνικό. Μουσικό. Status Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3 με τον Δημήτρη Βενιέρη. Η εκπομπή Status Express είναι προσφορά της εταιρείας InfoTrust.
9: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr / φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310 492 492.

Έρε φίλε, έρε φίλε. Βλέπω τώρα νέες στάσεις μετρό, νέα γραμμή. Καινούργια πράγματα στην πόλη. 60.000 επιβάτες. Ο κύριος Δήμας το είπε σήμερα. Θα εξυπηρετεί το μετρό της Θεσσαλονίκης.

Βλέπουμε εικόνες, ήμασταν και εμείς εκεί από το πρωί. Μίκρα, Ρετσού, νομαρχία. Ντύθηκε η πόλη στα καλά της. Επίσημα γένεια θα έχουμε αύριο. Μητσοτάκης, υπουργοί, πράγματα, θάματα, παράγοντες. Για να γιορτάσουμε το μεγάλο νέο για τη Θεσσαλονίκη. Και τι είναι ένα μεγάλο νέο τώρα, καλός, κακός, πέρα από την γκρίνια και την μύρλα και την πάρλα. Είναι ένα μεγάλο νέο, ένα καλό νέο για την Θεσσαλονίκη μας. Να ξέρετε ότι έχουν ακροβολιστεί τα μέλη της συμμορίας της Μιζέριας για να βρούνε προβληματάκια και να γράφουν αύριο στα site, στα social κλπ. Είναι ακροβολισμένοι, ψάχνουν ό,τι μπορούν να βρουν. Τούτη την ώρα έχουμε, από ό,τι βλέπω, πρόβλημα στην περιφερειακή. Σιγά σιγά επιστρέφουμε προς τα ανατολικά. Υπάρχουν καθυστερήσεις στο ύψος του 424 και πίσω. Προς δυτικά, στον κόμβο Τριανδρίας έχουμε ένα συμπαθητικό πρόβλημα. Και έχουμε στην Λεωφόρο Νίκης ακινησία. Χαμηλές ταχύτητες και ακινησία. Κατάλληλα, είμαστε μια χαρά. Είμαστε...

Επιχείρηση της ελληνικής αστυνομίας στον Δέντρο Πόταμο. Ελέγχθηκαν 119 πολίτες και καμιά 50 οχήματα. Τον απολογισμό αναλυτικά θα τον έχουμε αργότερα. Τι απέδωσαν, αναπέδωσαν οι έλεγχοι. Είναι στο πλαίσιο προληπτικών μέτρων, περιορισμού της παραβατικότητας, εγκληματικότητας και άλλα τέτοια γνωστά.

Ένα ατύχημα με 4 τραυματίες νωρίτερα σήμερα στο Δερβαίνι εδώ στην Θεσσαλονίκη. Στο ρεύμα εισόδου προς την Θεσσαλονίκη. Ο οδηγός ένιωσε αδιαθεσία, σταμάτησε και πάνω στο σταματημένο αυτοκίνητο έπεσε αυτοκίνητο το οποίο ακολουθεί.

Ο Πρωθυπουργός λοιπόν θα είναι στην Θεσσαλονίκη. Δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα οι κυβερνώντες στην Βόρεια Ελλάδα και έχει υποθεί αρκετές φορές, ενδεχομένως όχι μόνο από εμένα, ότι τα τελευταία χρόνια γίνεται δουλειά εδώ πάνω. Γίνονται έργα, υπάρχουν πραγματάκια τα οποία στο παρελθόν δεν βλέπαμε. Καθώς η κυβέρνηση, η Νέα Δημοκρατία θέλει να επαναπατρίσει κόσμο, ο οποίος παραμυθιάζεται εύκολα από παχιά λόγια και συνθήματα. Διαχρονική παθογένεια ενός μεγάλου μέρους πάντοτε της ελληνικής κοινωνίας. Παραμυθιάζεται, το έγραψε και ο ποιητής. Πάντα ευκολόπιστε και πάντα προδομένα. Έτσι λοιπόν δίνει ιδιαίτερο βάρος η κυβέρνηση στην Βόρεια Ελλάδα με έργα τα οποία ολοκληρώνονται, κάποια ολοκληρώθηκαν, κάποια θα ολοκληρωθούν. Μάθαμε σήμερα ότι ο flyover θα ολοκληρωθεί κάπου εκεί Μάιο του 2027. Θα είναι μια τεράστια ανάσα, μια μεγάλη ανάσα για την πόλη και για τους κατοίκους αλλά και για τους επισκέπτες. Στο ερώτημα εμένα τι με νοιάζει, εγώ μένω επταπύργιο, να του πω του ανθρώπου αυτού η πεύκα είναι άπολη, ότι φυσικά και τον νοιάζει και τον αφορά. Γιατί από τα αυτοκίνητα που σήμερα και φορτηγά χρησιμοποιούν την περιφερειακή οδό, ένας μεγάλος αριθμός, περίπου το 40-50% στο κομμάτι εκείνο θα φεύγει από πάνω. Άρα κάτω και αυτός που μένει Πεύκα, Νεάπολη, Τριανδρία, Σικές, εκείνος ο οποίος θα πάει στο νοσοκομείο, εκείνοι οι οποίοι εργάζεστε στην περιοχή, θα κινείστε πολύ πιο ελεύθερα, πολύ πιο άνετα.

0: Καλησπέρα.
1: Το πρωί είχαμε εδώ την τιμητική μας. Ο Υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, συγγνώμη, δέχτηκε την πρόσκλησή μας και τον είχαμε καλεσμένο και υπόθηκαν πολύ ενδιαφέροντα πράγματα για την ακρίβεια, για την ανάπτυξη, για τον καυγά του Άδωνη, για τη δήλωση, συγγνώμη, του Άδωνη, ο οποίος είπε ότι είμαστε μια χώρα τουριστική και θα ήταν κακό να μειώσουμε τον φόρο προστιθέμενης αξίας, γιατί θα χάναμε τα έσοδα τα οποία έχουμε από τα εκατομμύρια των τουριστών. Και είπε και άλλα ο Θεοδωρικάκος. Τα οποία ενδιαφέρουν αλλά και αφορούν την πλειονότητα, αν όχι όλους εμάς. Που κάναμε και μία-δύο έτσι... Οι τριγαδόρικες ερωτήσεις, έχει ενδιαφέρον τι απάντησε.

Από εβδομάδα ο Στάτους μπαίνει στην επόμενη σεζόν δυνατός και θα είναι ακόμη πιο δυνατός. Έχουμε κάποιες ενδιαφέρουσες αλλαγές στο πρόγραμμά μας και προς τα αφαιρέσεις.

0: Καλό μεσημέρι σε όλες, όλους. 14-15 λεπτά μετά τις 3. Μαζευόμαστε σιγά σιγά. Βλέπω εδώ ότι έχει αυξηθεί πολύ. Θα αυξηθεί ακόμη περισσότερο όταν θα επιστρέψουν όλοι και ο κόσμος ο οποίος διαδικτυακά μας ακούει. Λοιπόν, όπως σας είπε, μας είπε πάρα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα ο Θεοδωρικάκος, υπουργός ανάπτυξης. Ναι, δεν μιλάει συχνά. Ιδίως στα μέσα της περιφέρειας δεν πολύ μιλάνε. Θα πρέπει τα μέσα της περιφέρειας να κάνουν ενδεχομένως καλή δουλειά ώστε να γίνονται αποδεκτές οι προσκλήσεις. Και εδώ οι συνάδελφοι νομίζω τα καταφέρνουν αρκετά καλά. Για να θυμηθούμε, να ακούσουμε, γιατί πραγματικά είπε πολύ ενδιαφέροντα. Υπόθηκαν, μάλλον, πολύ ενδιαφέροντα πράγματα.
1: Κύριε Δημαρέση, είναι ο υπουργός στη γραμμή.
2: Δεν έχει μια διαφήμιση που λέει το ήθελες, το ζήτησες.
1: Ήταν δίκαιο, έγινε πράξη.
2: Έγινε πράξη, μπράβο, ναι, και ναι, τα λοιπά. Έχουμε τον κύριο Θεοδωρικάκο στη γραμμή, υπουργός ανάπτυξης και επενδύσεων. Μην το ξεχνάμε αυτό.
0: Ναι. Αυτά συμβαδίζουν κιόλας τώρα.
2: Κανονικά, ναι, συμβαδίζουν.
0: Δηλαδή, επενδύσεις φέρνουν ανάπτυξη. Κανονικά, και η ανάπτυξη επενδύσεις.
2: Ναι, ναι, ναι,
0: αλλιώς δεν γίνεται. Το ένα δεν αποκόπτεται από το άλλο, νομίζω, δεν ξέρω.
2: Έτσι είναι.
0: Με τα στοιχειώδη οικονομικά, βέβαια, δεν είμαι και Βαρουφάκης να ξέρω να είμαι και το asset της εκπομπής, αλλά εντάξει.
2: Έτσι. Καλά, δεν μαλώνεις και μόνο τον κόσμο. Όπως έκανε ο Γιάννης, στα Eurogroup.
0: Καλημέρα, Υπουργέ.
3: Καλημέρα. Άμα ήσασταν σαν το Βαρουφάκη, θα την είχατε κλείσει την εκπομπή. Παραλίγο να κλείσει η Ελλάδα όταν ήταν αυτό υπουργό οικονομικών.
0: Ναι, αλλά εκείνο περνάει καλά. Δηλαδή και να έκλεινε εκπομπή, αν εγώ και η Βιργινία περνούσαμε καλά.
3: Δεν ξέρω, ένα λεπτό, δεν ξέρω πώς περνάει, αλλά έχει καταγραφεί στην ιστορία της χώρας και στη συνείδηση όλων μας, όλων των Ελλήνων, αριστερών, δεξιών, κεντρών, χωρίς πολιτική ταυτότητα, μεταμοντέρνων, σύγχρονων, παλαιότερων, έχει περάσει ως ένας κίνδυνος για τη χώρα. Αυτή είναι η ομοία αλήθεια. Για
0: να μην, ωστόσο, επειδή...
3: για να μην ξεχνιόμαστε, γιατί, συγγνώμη, σας θεωρώ ότι ανήκετε στους ανθρώπους που έχουν δουλέψει στη ζωή τους, και επειδή ανήκω και εγώ σε αυτή την κατηγορία και έχω 40 χρόνια ένσημα, δεν νομίζω ότι υπάρχει κανένα σοβαρός άνθρωπος σε αυτή τη χώρα, οικογενειάρχης, που να έχει καμία διάθεση να ξαναγυρίζαμε σε τέτοιου είδους εποχές. Το δεύτερο, αν μου επιτρέπετε, είναι κάνατε ένα λογοπαίγνιο, ανάπτυξη, επενδύσεις κλπ. Πολύ σωστά το είπατε, πάρα πολύ σωστά. Και τα δύο λοιπόν αυτά φέρνουν δουλειές για τα Ελληνόπουλα, για όλους τους Έλληνες. Και αν έχει κάτι πετύχει σπουδαίο αυτή η κυβέρνηση τα 7 χρόνια που κυβερνά τον τόπο, είναι 600.000 νέες θέσεις εργασίας. Πάρα πολλές από τις οποίες είναι στη Μακεδονία μας και στη Θράκη.
0: Πάντως, για να μην αδικό.
3: Και αρκετές προέρχονται από την ανάπτυξη της βιομηχανίας, γιατί οι Έλληνες πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι δεν μπορεί να ζούμε μόνο από τον τουρισμό. Θέλουμε καλό ποσοτικά και ποιοτικά τουρισμό και θα συνεχίσουμε να το θέλουμε και να το κάνουμε, αλλά πρέπει να έχουμε και ισχυρή βιομηχανία, και η βιομηχανία μας πάει καλά. Έχουμε σχέδιο που την εξελίσσει και την αναβαθμίζει. Δίνουμε λεφτά για να συμβάλλουμε σε επενδύσεις και η Μακεδονία μας και η Θράκη πρωταγωνιστούν σε αυτή την υπόθεση. Από το Υπουργείο Ανάπτυξης μόνο δίνουμε 510 εκατομμύρια για 282 επενδύσεις στη Μακεδονία και στη Θράκη, από τις οποίες οι περισσότερες είναι στη βιομηχανία. Να δημιουργηθούν πάνω από 5.000 θέσεις εργασίας. Πιστεύω ότι είναι μια θετική συνεισφορά.
0: Να τα βάλουμε σε μια τάξη. Γιατί,
3: ευχαρίστως.
0: Λοιπόν, καταρχάς, επειδή θέλω να είμαι ακριβοδίκαιος, παρόλο που ο Βαρουφάκης μου έφυγε από εκπομπή απαξιώνοντάς με. Ναι, ναι, επανειλημμένες φορές. Δεν αντέχει τον διάλογο μαζί μου. Εν τούτης, είμαστε λίγο άδικοι σε αυτό που είπαμε νωρίτερα. Γιατί ο Βαρουφάκης από μόνος του σήμερα είναι στο 3,1%. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι στο 1,5% και 2%. Δηλαδή, ακόμη και τον ΣΥΡΙΖΑ έχει περάσει. Συνεπώς, για ένα κομμάτι της κοινωνίας, ο Βαρουφάκης έχει αποτύπωμα.
3: Να σας πω κάτι. Ένα λεπτό.
2: Εδώ έχει αποτύπωμα ο πολιτικός του προϊστάμενος, ο πρώην Πρωθυπουργός, ο Αλέξης Τσίπρας.
3: Ένα λεπτό. Δεν είναι ακριβώς το ίδιο όλα αυτά μαζεμένα. Ένα λεπτό. Καταρχήν θέλω να σας πω ότι άλλο δημοσκοπήσεις και άλλο εκλογές. Και αυτό, αν μου το θυμηθείτε την ημέρα των εκλογών, θα δείτε ότι όταν με το καλό θα δούμε πότε, Μάιο, Ιούνιο, δεν ξέρω ακριβώς πότε θα γίνουν εκλογές, αλλά θα γίνουν στο τέλος, τότε περίπου εκεί κοντά. Θα δείτε ότι η Νέα Δημοκρατία θα έχει ακόμη καλύτερα αποτελέσματα από αυτά που δείχνουν οι μετρήσεις κοινής γνώμης.
0: Εντάξει, δεν ξέρω τι θα μεσολαβήσει μέχρι
3: όταν
0: τότε.
3: Όταν μπαίνουν αυτά που θα μεσολαβήσουν, προφανώς κανείς δεν τα γνωρίζει. Συμφωνήσω μαζί σας. Κανείς δεν μπορεί να τα γνωρίζει. Και επίσης θέλω να σας πω, γιατί θέλω να είμαι ρεαλιστής, ότι ο χειμώνας δεν θα είναι εύκολος. γιατί στην ευρύτερη γειτονιά μας διεξάγονται δυστυχώς δύο πόλεμοι, οι οποίοι έχουν πολύ αρνητικές επιπτώσεις στη ζωή όλων μας, στη ζωή όλης της Ευρώπης και όλου του κόσμου. Έχει εκτιναχτεί η τιμή του πετρελαίου και πολύ φοβάμαι ότι θα αυξηθεί ακόμη περισσότερο, και αυτό είναι αδύνατο να μην έχει συνέπειες. Εμείς για να συγκρατήσουμε τις πληθωριστικές πιέσεις, αρκετούς μήνες τώρα δίνουμε επιδότηση ειδικά στο ντίζελ στην Αντλία για να μειώνεται η τιμή, και επίσης βάζουμε 5 σέντς και τα διελιστήρια το λίτρο, γιατί ξέρετε ότι αν ακριβήνει πολύ η τιμή του ντίζελ, αυτό μετακυλείται στα προϊόντα, γιατί το ντίζελ είναι το καύσιμο μεταφοράς των προϊόντων. Άρα το πρόβλημα είναι ακόμα μεγαλύτερο.
0: Είπατε κάτι το οποίο είναι πολύ το κρατώ ήδη, γιατί αυτό βγαίνει και τίτλος. Είπατε ότι ο χειμώνας θα είναι δύσκολος. Πολλοί λένε ότι επειδή ακριβώς ο χειμώνας ενδέχεται να είναι δύσκολος, ανεξαρτήτως τι λέει ο κύριος Μητσοτάκης, τι λέει τώρα ο υπουργός, ο κύριος Θεοδωρικάκος, μπορεί να επισπευθούν πολιτικές εξελίξεις και να κάνει τις εκλογές νωρίτερα για να μην έχει δύσκολο χειμώνα.
3: Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Δεν υπάρχει κανένα τέτοιο θέμα. Το έχει διευκρινίσει πλήρως ο Πρωθυπουργός. Οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας. Mm-hmm. Και στον δύσκολο χειμώνα, η δική μας απάντηση είναι ότι πάντα στα δύσκολα αποδείξαμε ότι ξέρουμε να προασπίζουμε το εθνικό συμφέρον και το κοινωνικό συμφέρον. Mm-hmm. Αυτό θα το κάνουμε σε όλα τα πεδία, και στα εθνικά μας θέματα και στην οικονομία. Θα στηρίξουμε την οικονομία, θα συνεχίσουμε την προσπάθεια να γίνει πιο παραγωγική και πιο ανταγωνιστική η οικονομία μας, προκειμένου να δημιουργούνται καλύτερες δουλειές με καλύτερα πληρωμένες θέσεις εργασίας, ένα πολύ μεγάλο στοίχημα, και δεν θέλω να έχει κανείς επ' αυτού καμία αμφιβολία. Στα δύσκολα δείχνουμε τον καλύτερο εαυτό μας.
0: Για να σας βάλω λίγο στα δύσκολα τώρα, επειδή είπατε νωρίτερα για τον τουρισμό. Ο προκάτοχός σας, ο Άδωνης Γεωργιάδης, είπε ότι ο ΦΠΑ δεν πρέπει να μειωθεί γιατί οι τουρίστες αφήνουν πολλά χρήματα. Τι λέτε γι' αυτό?
3: Αυτό είναι βάσιμο, πολύ που είπε ο Άδωνης. Πάρα πολύ βάσιμο είναι. Η Ελλάδα δέχεται κάθε χρόνο, και φέτος έχει πάει πάρα πολύ καλά η τουριστική περίοδος, καθώς έχει επεκταθεί η τουριστική περίοδος και έχουμε τουρισμό σχεδόν ολόκληρο το χρόνο στη χώρα. Έρχονται δεκάδες εκατομμύρια άνθρωποι οι οποίοι πληρώνουν με βάση τους όρους, τους οικονομικούς που υπάρχει στη χώρα, και ένα βασικό από αυτά είναι το ΦΠΑ. Συνεπώς, εάν κανείς μείωνε το ΦΠΑ, θα μείωνε και τα έσοδα που έχει από τουρίστες, από ξένους πολίτες που έρχονται στη χώρα μας και τους φιλοξενούν.
0: Για να ανεβάσω λίγο level.
3: Το βρίσκω ότι είναι πολύ λογικό επιχείρημα.
0: Για να ανεβάσω λίγο level. Άρα ο Τσίπρας όταν ανέβαζε το ΦΠΑ καλά έκανε τότε?
3: Αναφέρεται σε μια άλλη εποχή, σε μια άλλη κατάσταση. Σε μια άλλη εποχή και σε μια άλλη κατάσταση. Αλλά μια και μου είπατε για τον Τσίπρα, έχω να παρατηρήσω κάτι. Επειδή μου αρέσει να παρατηρώ και να αναλύω τις θέσεις των πολιτικών μας αντιπάλων, είδα τις απόψεις του κ. Τσίπρα σε σχέση με τα θέματα του κόστου ζωής. Δεν είδα να προτείνει ο κ. Τσίπρας μείωση του ΦΠΑ. Το είδατε αυτό?
0: Όχι, νομίζω δεν αναφέρατε σε αυτό.
3: Για ρίξτε μια ματιά σε αυτό, γιατί έχει το ενδιαφέρον του. Είδα άλλου είδους προτάσεις γύρω από αυτό το θέμα, τις οποίες όποτε θέλετε τις συζητάμε, αλλά δεν είδα θέμα μείωση του ΦΠΑ, διότι πράγματι αυτή η ιδιομορφία για τη χώρα έχει εξαιρετική σημασία, ότι ένα μεγάλο μέρος του ΦΠΑ πληρώνεται από ξένους, γιατί είναι τουρίστες.
2: Ναι, αλλά το υπόλοιπο μέρος του ΦΠΑ πληρώνεται...
3: Συγγνώμη, αν μειώσει κανείς οριζόντια το ΦΠΑ, προφανώς θα χάσει σοβαρό έσοδο και από αυτό. Να σας πω κάτι.
0: Βέβαια, μέχρι τότε το επιχείρημα ήταν δεν θα μετακυλιστεί.
3: Ακούστε,
0: ή μάλλον
3: θέλω να είμαι πάρα πολύ ευθύς. Να σας πω τη φιλοσοφία την οποία έχω, την οποία όμως την έχει η παράταξή μας και η κυβέρνηση συνολικά. Που αν θέλουμε να λύσουμε το θέμα κόστος ζωής και να βελτιώσουμε τις συνθήκες, πρέπει διαρκώς να κάνουμε την οικονομία μας πιο παραγωγική και ανταγωνιστική για να δίνει καλύτερους μισθούς. Το μυστικό της αντιμετώπισης του κόστου ζωής είναι η καλύτερη μισθή. Και δουλεύουμε πάνω σε αυτό. Και γι' αυτό έχει αυξηθεί 40% ο κατώτατος μισθός, γι' αυτό έχει φτάσει ο μέσος μισθός στα 1500 μεικτά το μήνα, στη βιομηχανία είναι 30% παραπάνω, και αυτό έχει σημασία γιατί επαναλαμβάνουν, πρέπει να στρέψουμε και τους νέους ανθρώπους και όλη την κουλτούρα όλων μας στο να στηρίξουμε τη βιομηχανία και την καινοτομία, τις νέες τεχνολογίες. Από εκεί θα γίνει πιο ισχυρή η Ελλάδα και θα έχει βιώσιμο μέλλον και θα είμαστε δυνατοί και στην περιοχή και σε ολόκληρο τον κόσμο, και θα είμαστε πιο ελκυστικοί για τη ζωή που θα αφήσουμε στα ίδια μας τα παιδιά. Εκεί πρέπει να στραφούμε, Εκεί είναι το βασικό στίχημα που
0: επειδή,
3: έχουμε να κερδίσουμε.
0: Επειδή, κύριε Θεοδωρικάκο,
3: και σε αυτό δουλεύουμε.
0: Αγαπητέ κύριε Υπουργέ, επειδή δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα και εσείς προσωπικά και η κυβέρνηση τώρα σε, αυτό το, σε αυτή τη συμφωνία κυρίων και κυριών, αν θέλετε, για τις τιμές. Μία φιλελεύθερη κυβέρνηση μπορεί να είναι θειασότης ο παδός μιας λογικής που λέει: εγώ θα βάλω, θα ορίσω εγώ περιθώρια κέρδους, πλαφών, τιμές κλπ. Έχει λογική, ιδεολογικά το θέτω.
3: Για λίγο να με προσέξετε κι εσείς και οι ακροατές αυτό το θέμα. Προφανώς και δεν είναι αυτή η φιλοσοφία της Νέας Δημοκρατίας. Εμείς πιστεύουμε σε μια ελεύθερη, ανταγωνιστική, δίκαιη αγορά. Και αυτό κάνουμε με χίλιους δύο τρόπους. Κάναμε μια σειρά μεταρρυθμίσεις για αυτό το σκοπό. Δημιουργήσαμε και τη νέα ανεξάρτητη αρχή εποπτείας της αγοράς, ελέγχου και προστασίας του καταναλωτή. Πήραμε μια σειρά μέτρα προκειμένου να μπορεί να δουλέψει ο ανταγωνισμός. Ενίσχυσα την ανεξάρτητη αρχή του ανταγωνισμού, προκειμένου να μπορεί την Επιτροπή Ανταγωνισμού, προκειμένου να μπορεί να παίζει σωστά το ρόλο της όπως πρέπει. Αλλά σε κάποιες έκτακτες καταστάσεις, και δυστυχώς στα 7-7,5 χρόνια που κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία, είχαμε πολλές τέτοιες έκτακτες καταστάσεις. Θυμίζω κορονοϊός, πόλεμο στην Ουκρανία, πόλεμο στη Μέση Ανατολή, τα οποία εκτόξευαν τις πληθωριστικές πιέσεις. Εκεί λοιπόν υποχρεωθήκαμε για συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα να βάλουμε πλαφόν στα κέρδη, το οποίο και το τηρήσαμε, επιβάλλοντας και αυστηρά πρόστιμα σε όποιους δεν προσαρμόστηκαν. Αλλά αυτή τη στιγμή το πλαφόν έχει αρθεί, δεν υπάρχει πλαφόν στα κέρδη. Όταν λοιπόν σταματήσαμε αυτό το μέτρο στα τέλη Ιουνίου, καλέσαμε την επιχειρηματικότητα σε σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, στο Μαξίμου, και κουβεντιάσαμε μαζί τους και τους είπαμε ότι το πλαφόν τελειώνει, αλλά πρέπει να δείξετε πολύ μεγάλη κοινωνική ευθύνη αυτή τη στιγμή, γιατί εξαιτίας της συνέχισης των πολέμων και των πληθωριστικών πιέσεων πρέπει να συγκρατηθούν όσο γίνεται τιμές. Ανταποκρίθηκαν οι επιχειρηματίες αυτό? Ναι, ανταποκρίθηκαν, διότι εάν συγκρίνεται Ιούλιο με Ιούνιο, ο πληθωρισμός στα τρόφιμα ήταν -2,3%. Μείον 2,3 σημαίνει ότι δεν αυξήθηκαν οι τιμές, αλλά μειώθηκαν μεσοσταθμικά οι τιμές. Είμαι ο τελευταίος που θα σας πω βέβαια ότι έχει λυθεί το θέμα του κόστου ζωής, γιατί αυτό θα είναι μια συνεχής μάχη για μεγάλο χρονικό διάστημα. Αλλά θέλω να είμαι δίκαιος. Τα του Κέσαρος, το Κέσαρι.
0: Επειδή τώρα γνωρίζω πολύ καλά με ποιον να συνομιλώ, γιατί για χρόνια ήσασταν άνθρωπος της αγοράς, θέλω να σας θέσω ένα ζήτημα. Καταρχάς να σας πω παρεπιπτόντως, τεράστιο ενδιαφέρον η συνέντευξη, το βλέπω στο Viber, πάρα πολλά μηνύματα, πολλά τηλεφωνήματα. Υπάρχει κάτι στο οποίο συνέκλυναν 4-5 ακροατές και θέλω μετά το σχόλιο σας. Λέει, γιατί να μην το κάνουμε για 5-6 μήνες τον ΦΠΑ, να τον κρατήσουμε ψηλά για να πληρώνουν τουρίστες και μετά που δεν έχουμε τουρίστες να τον επαναφέρουμε χαμηλά?
3: Δεν γίνεται, παιδιά.
0: Δεν γίνεται. Το θέτω γιατί έχω 4-5 μηνύματα με τον ίδιο παρονομαστή.
3: Να σας πω κάτι. Το κατανοώ και μια λογική σκέψη που έκανε. Πρακτικά δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Τώρα πρέπει να είμαστε ρεαλιστές.
0: Τώρα το ερώτημα. Έρχονται στιγμές, επειδή εγώ διευθύνω εδώ τον στάτους, έχω αυτή την τιμή. Έρχονται στιγμές, έρχονται κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν δουλειά. Βλέπω εγώ έχουν κάποια κενά και λέω: έλα εδώ να το συζητήσουμε. Οκ, μου αρέσεις, πάμε στο λογιστήριο. Λέω: κοίταξε, να δεις, θα μας κοστίσει, λέω εγώ τυχαία νούμερο, 1000 ευρώ το μήνα. Μου λέει ο λογιστής: όχι 1000, ο υπεύθυνος οικονομικός, όχι 1000, 1400. Αυτό το 400 δεν μπορεί να γυρίσει με κάποιον τρόπο στον εργαζόμενο, όχι στην επιχείρηση αναγκαστικά. Υπουργέ, να μειώσουμε το μη μισθολογικό κόστος ώστε ο εργαζόμενος να πάρει από εκεί χρήματα?
3: Δουλεύουμε για να μειώνεται το κόστος και ειδικά να μειώνεται και το κόστος των ασφαλιστικών εισφορών. Αλλά έχουμε ακόμα δρόμο μπροστά μας. Γενικότερα, αυτό που θέλω να σας πω, κύριε Βενιέρη, και σε όλους τους ανθρώπους που μας παρακολουθούν, όπως κάνουμε όλοι στη ζωή μας, στην οικογενειακή μας ζωή, στην επαγγελματική μας ζωή, σε επιχειρήσεις, σε συστήματα, σε οργανισμούς, πρέπει να έχουμε μνήμη, πρέπει να ξεχνάμε. Θυμίζω ότι πριν 15 χρόνια η Ελλάδα επιτόχευσε. Εάν δεν ήμασταν μέλη της Ευρωζώνης, κανείς δεν ξέρει σε τι καταστροφή θα είχε βρεθεί αυτή η χώρα και τι θα μας είχαν επιφυλάξει και οι γείτονες. Επιβιώσαμε γιατί ήμασταν στην Ευρωζώνη και στη συνέχεια γιατί έκανε σκληρή προσπάθεια και η κυβέρνηση αλλά και όλος ο ελληνικός λαός.
4: Ώρα Ελλάδος, 3:30. Ώρα για ανάλαφρη γεύση μαγιονέζας light από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
3: Θυμίζω ότι αναγκαστήκαμε τότε να μειωθούν πάρα πολύ μισθοί και συντάξεις. Και μετά, όταν ήρθε ο Μητσοτάκης στα πράγματα και η Νέα Δημοκρατία το 19, ξεκινήσαμε να μειώνουμε φόρους, να μειώνουμε ασφαλιστικές εισφορές. Ήρθε και έκατσε η πανδημία του κορονοϊού, έκλεισε η οικονομία για 2 χρόνια και στη συνέχεια πέσαμε πάνω σε 2 πολέμους. Αυτά είναι αναντήρητες αλήθειες. Άρα, τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν με το ρυθμό και τον τρόπο που θέλαμε. Ελπίζουμε αυτόν τον δύσκολο χειμώνα που έρχεται να τελειώσει οριστικά η υπόθεση των πολέμων, ώστε τα επόμενα 4 χρόνια στην πορεία προς το 2030 και εφόσον ο ελληνικός λαός ξαναεμπιστευτεί εμάς, τον Πρωθυπουργό και τη Νέα Δημοκρατία, μπορέσουμε να κάνουμε πράξη με πολύ πιο γρήγορο ρυθμό όλες τις αλλαγές που χρειάζεται για να γίνει ακόμα πιο ισχυρή η οικονομία, να δίνει ακόμα καλύτερους μισθούς, η ανάπτυξη να αφορά το σύνολο της χώρας και την τελευταία γωνιά, και επιμένω πάρα πολύ σε αυτό, της πατρίδας μας, γιατί αν θέλουμε οι νέοι Έλληνες, αγόρια και κορίτσια, να μένουν στις περιοχές που γεννιούνται ή στις περιοχές καταγωγής, αν θέλετε, των γονιών τους, θα πρέπει εκεί να υπάρχουν δουλειές και υποδομές. Και δουλεύουμε σκληρά πάνω σε αυτό με αποτελέσματα.
2: Ένα ωραίο μήνυμα έχουμε εδώ στο Viber.
0: Από τον κύριο Κουγιανό, αν το λέω σωστά.
2: Για το εργοστάσιο για τη βιομηχανία ζάχαρη στο πλατή εδώ. Συγχαρητήρια, λέει, για τη βοήθεια που γίνει ο κύριος Υπουργός στη βιομηχανία. Εμείς στο νομό μας έχουμε, λέει, απτά παραδείγματα αυτής της βοήθειας.
3: Και θα συνεχίσουμε αυτή τη σκληρή προσπάθεια, γιατί από τις 282 επενδύσεις που σας είπα πριν, τα 4/5 είναι στη μεταποίηση, στη βιομηχανία.
2: Αυτό είναι πολύ σημαντικό που το λέτε.
3: Έχουμε
2: γιατί υπάρχει
3: βγάλει...
2: ένας μύθος, συγγνώμη σας διακόπτω.
3: Παρακαλώ.
2: Κυκλοφορεί τέλος πάντων ως μύθος όλο αυτό, ότι δεν γίνονται επενδύσεις παραγωγικές, ότι παίζει μόνο το real estate και ο τουρισμός.
0: Το real estate συμβάλλει σημαντικά, Βιργινία, δεδομένο και
2: ναι,
0: δεν ξέρω κατά πόσο.
2: Έχει την άποψη ο κόσμος ή την εντύπωση ότι είναι μόνο σε αυτούς τους τομείς οι επενδύσεις.
3: Δεν είναι καθόλου μόνο σε αυτούς τους τομείς. 2 χρόνια τώρα κάνουμε μια πολύ επίμονη προσπάθεια, ενώ πριν πήγαιναν το 90% των χρημάτων του αναπτυξιακού νόμου στον τουρισμό, τώρα το 90% των χρημάτων πηγαίνει στη βιομηχανία. Και τα τελευταία χρόνια έχουν δημιουργηθεί σε όλη τη χώρα 60.000 θέσεις εργασίας. Το 1/3 από αυτές πρέπει να είναι στη Μακεδονία μας και στη Θράκη. Και αυτό το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό. Ξέρετε, θέλω να σας μιλήσω πάρα πολύ άνοιχτα. Πριν από δεκαετίες, διαμορφώθηκε ένα στερεότυπο στη χώρα, ότι το να δουλεύεις στη βιομηχανία δεν είναι καλό πράγμα, ότι είναι υποτιμητικό. Διαμορφώθηκε ένα πρότυπο ότι όλοι πρέπει να μπουν στο πανεπιστήμιο. Ζούμε σε μια εποχή που η μόρφωση και η γνώση είναι μια υπόθεση που ξεκινάει την πρώτη μέρα που γεννιόμαστε και σταματάει την ώρα που φεύγουμε από αυτόν τον κόσμο. Άρα δεν είναι συνηθισμένη μόνο ή κυρίως με το να μπει στο πανεπιστήμιο στα 18. Και οι καλύτερες δουλειές σχετίζονται με άλλα πράγματα. Η βιομηχανία δίνει καλύτερους μισθούς, καλύτερες δουλειές, έχει πολλές θέσεις εξειδίκευσης με υψηλό επίπεδο και γνώσεων και οικονομικών δυνατοτήτων, και πρέπει να στρέψουμε τους νέους ανθρώπους προς τα εκεί. Και έχουμε τομείς της βιομηχανίας οι οποίοι πάνε πολύ καλά. Βιομηχανία τροφίμων, φαρμακευτική βιομηχανία, η βιομηχανία αλουμινίου, η χημική βιομηχανία. Ξαναβάλαμε μπροστά, και επιμένω πολύ σε αυτό, την ναυπηγική μας βιομηχανία. Συνεργαζόμαστε με τους Αμερικανούς, που είναι βασικό στρατηγικό σύμμαχος της Ελλάδας, με τους Νοτιοκορεάτες, και προχωράμε σε πολύ σπουδαία πράγματα στο κομμάτι της ναυπηγικής βιομηχανίας. Όλα αυτά αφορούν τους νέους ανθρώπους, αφορούν το αύριο της χώρας, αφορούν τους νέους ανθρώπους στη Μακεδονία μας, όπου εκτός των άλλων ενισχύσαμε και 14 βιομηχανικά πάρκα, προκειμένου να είναι σε θέση να υποδεχτούν εκεί παραγωγικές επενδύσεις. Και όλα αυτά είναι πραγματικότητες.
0: Ωστόσο,
3: δεν ισχυρίζομαι, ένα δευτερόλεπτο, ισχυρίζομαι ούτε ότι όλα έχουν γίνει σωστά, ούτε ότι έχουμε φτάσει στο επίπεδο που θέλουμε. Αλλά είμαστε στο σωστό δρόμο. Έχουμε πάρει απόφαση ότι η οικονομία θα γίνει πιο παραγωγική και πιο ανταγωνιστική, και προχωράμε σε σωστό δρόμο που αφορά το σύνολο της κοινωνίας.
0: Ωστόσο, για να ολοκληρώσουμε, αγαπητέ κύριε Θεοδωρικάκου και κύριε Υπουργέ, ο κόσμος έχει τα δικά του κριτήρια στην κάλπη, το ξέρετε πολύ καλύτερα από εμένα. Χρόνια ήσασταν άνθρωπος που έκανε έρευνα αγοράς με δημοσκοπήσεις κλπ. Το ενδεχόμενο, είπατε νωρίτερα, και ξέρω σχεδόν πώς θα απαντήσετε, αλλά θα ήθελα να αποκλείσω λίγο την απάντηση που λέει στην κάλπη θα συμπεριφερθεί διαφορετικά το εκλογικό σώμα. Το ενδεχόμενο να χρειαστεί συνεργασία με κάποιον πολιτικό φορέα. Χθες στη δημοσκόπηση της Ιντερβιού, ο κόσμος ο οποίος απάντησε είπε ότι θέλει από την πρώτη Κυριακή να τελειώνουμε. Να μην έχουμε δεύτερη Κυριακή. Έτσι όπως τουλάχιστον τα κόμματα της αντιπολίτευσης χειρίζονται θέματα και διατυπώνουν απόψεις. Αφήνει περιθώρια συνεργασίας από την πρώτη Κυριακή.
3: Ακούστε. Καταρχήν είναι προφανές ότι ο στόχος της Νέας Δημοκρατίας
0: είναι η αυτοδυναμία. Σωστό είναι,
3: είναι αυτό. Να έχει κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Από εκεί και πέρα, όταν θα γίνουν οι εκλογές, ο λαός θα μας πει με την ψήφο του τι θέλει. Και είμαστε υποχρεωμένοι να πάρουμε υπόψη πλήρως τη λαϊκή εντολή. Έτσι δεν είναι? Πάντως η Νέα Δημοκρατία έχει αποδείξει, και ειδικά η Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη, ότι είναι μια παράταξη που ξέρει να συνεργάζεται, ξέρει να ενώνει δυνάμεις, ξέρει να ενώνει ανθρώπους με διαφορετικές πολιτικές προελεύσεις, ενδεχομένως και με διαφορετικές αντιλήψεις σε μια σειρά θέματα, πάνω σε μια ξεκάθαρη συνθετική ενωτική γραμμή που αφορά το εθνικό συμφέρον και την ισχυρή οικονομία που έχει ανάγκη η χώρα για να πορεύεται με ασφάλεια στο μέλλον. Άρα, νομίζω ότι το κεντρικό θέμα είναι ότι η Νέα Δημοκρατία πρέπει να μείνει ο βασικός, σε εισαγωγικά, πολιτικός παίκτης που εκπροσωπεί μια κοινωνική πλειοψηφία του μέτρου και της λογικής και μια κοινωνική συμμαχία της επιχειρηματικότητας, της υγιούς επιχειρηματικότητας, με τη μεσαία τάξη, τους επαγγελματίες, τους εργαζόμενους και τη νέα γενιά.
0: Αν δεν ήσασταν υπουργός τούτης της κυβέρνησης και ήσασταν στο μετερίζει που σας γνωρίζαν παλαιότερα και σας ρωτούσε ο Αλέξης Τσίπρας, θα αργήσω να βγάλω διάρρη μπροστά, τι θα του λέγατε?
3: Μα δεν πρόκειται να σας πω τι θα έκανα στον κύριο Τσίπρα.
0: Γιατί ο πόθος του, ο δικός σας είναι η αυτοδυναμία του Τσίπρα να πάει πάνω από 2%, πάνω από 20% σύντομα.
3: Σε καμία περίπτωση, γιατί είμαι υπουργός της Νέας Δημοκρατίας.
0: Ναι, αυτό το παρέλειψα. Λοιπόν, το ξέχασα. Υπουργέ, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Να είστε καλά.
2: Θα τα πούμε και στην έκθεση με τον κύριο Θεοδωρακάκο.
3: Θα έρθουμε πάνω με τον Πρωθυπουργό και ένα μεγάλο κυβερνητικό κλιμάκιο για να συζητήσουμε με τους παραγωγικούς και κοινωνικούς φορείς της Θεσσαλονίκης και της Μακεδονίας μας εν ώψη της Διεθνούς Εκθέσης Θεσσαλονίκης.
0: Θα περάσει από το.
2: Ναι, θα κανονίσουμε.
0: Έχουμε κανονίσει να περάσει από το στούντιο.
2: Έχουμε και μια συνέντευξη στο στούντιο στη Δεύτερη.
0: Ναι, για να κεράσουμε και ένα καφέ, μην μας θεωρήσει ότι είμαστε και τίποτε.
2: Είμαστε φιλόξενοι.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε κύριε Θεοδωρικάκο. Καλημέρα.

σαν τη φιλοξενία της Θεσσαλονίκης υπάρχει. Και καφέ και τρίγωνα πανοράματος και οτιδήποτε θέλει. Ό,τι θέλει εδώ. Καλό σας μεσημέρι, 37 λεπτά μετά τις 3. Ακούσατε την συνέντευξη που παραχώρησε σήμερα στον σταθμό μας και στον Δημήτρη Βενιέρη και τη Βιργινία Δημαρέση ο υπουργός, ο κύριος Τάκης Θοδωρικάκος. Φυσικά μπορείτε να το βρείτε το ηχητικό απόσπασμα στο statusfm.gr, καθώς ό,τι συμβαίνει ανεβαίνει στο κανάλι μας στο YouTube και σε όποιο ειδησιογραφικό site ανοίξετε. Η συνέντευξη φιλοξενείται από το πρωί. Αρκετά προβλήματα βλέπω αυτή την ώρα ότι αντιμετωπίζεται η φίλη οδηγή στον περιφερειακό, μέτωπο προς τα δυτικά, από τα Κωνσταντινουπολίτικα μέχρι και τη στροφή για Ρετζίκη. Στο ανατολικό ρεύμα έχουμε αυτή την ώρα καθυστερήσει στο 424, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης πλέον τα κεφάλια μέσα και τα προβλήματα στους δρόμους, τα προβλήματα που φαίνονται εδώ στους χάρτες. Στην Εγνατία και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, με το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτή την ώρα να είναι στο ύψος της Αριστοτέλους και στην Παραλιακή σε όλο το μήκος της. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, σε λίγο και πάλι εδώ στον Status 107 και 7.

0: Υποδεχόμαστε τους stars της γεύσης. Το κολλιό στραγγιστό 5%. Απολαυστικό με κάθε συνδυασμό. Το κολλιό στραγγιστό 2%. Ελαφρύ και γευστικό. Το κολλιό στραγγιστό High Protein. Για εσένα που στο fitness είσαι in. Και το κολλιό στραγγιστό Lactose Free. Γεύση από λακτόζη ελεύθερη. Τώρα και κολλιό στραγγιστό 0%. Ανακαλύψτε τους και αφήστε τους να πρωταγωνιστήσουν στην καθημερινότητά σας. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
1: Οι εκπτώσεις συνεχίζονται στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπε στο epipla.gr.
2: Οφέλια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλια. Κάθε γεύση και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
3: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
4: Υπάρχει μια στιγμή που δεν αποφασίζεις απλώς πού θα σπουδάσεις. Αποφασίζεις ποιος θέλεις να γίνεις. Στο AFS University of Science and Technology μαθαίνεις να σκέφτεσαι, να ερευνάς και να καινοτομείς. Αμερικανικές σπουδές στη Θεσσαλονίκη σε συνεργασία με το Iowa State University για μια διεθνή επαγγελματική σταδιοδρομία. Οι αιτήσεις για το πρώτο ακαδημαϊκό έτος ξεκίνησαν. Διαθέσιμες υποτροφίες. Μάθε περισσότερα στο afsuniversity.edu.gr.
5: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
6: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουνα μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
5: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
7: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
8: Φίλοι, τι μέρα έχουμε?
9: Αύγουστο, με τιμές θαύμαστον Κάντζα. Φέτα Βέρειας Pop, μόνο 9,96 το κιλό. Μερέντα 360 γραμμάρια, 2,54. Αλεύρι Ελωμάς, 1 κιλό, μόνο 68 λεπτά.
8: Όλα τα μπισκότα Λατίνι σε τιμή θαύμα. Colgate οδοντόκρεμα, μόνο 1,25. Και Ariel Σκόνη 45 μεζούρες, 9,47.
9: Μέχρι την Τετάρτη, χοιρινή τηγανιά, μόνο 6,30 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, χοιρινό μπούτι και σπάλα, μόνο 5,90 το κιλό.
8: Supermarket Kansas.
9: Για ένα καλοκαίρι, θαύμα.

0: Δεν έχει αλλάξει κάτι στα κυκλοφοριακά όταν τα είδαμε πριν φύγουμε σε διαφημίσεις. Παραμένει το πρόβλημα δυτικά στο περιφερειακό, μετά τα Κωνσταντινοπολίτικα μέχρι για να στρίψετε για Ρετζίκη και ανατολικά στο 424. Και στην παραλιακή βλέπω ότι έχουμε θεματάκια από την Παλαιού Σταθμού μέχρι και το Λευκό Πύργο. Βέβαια αυτά δεν είναι προβλήματα. Μπροστά σε αυτούς που δεν πίστευαν ότι το μετρό στην Καλαμαριά, τόσο η βασική γραμμή φυσικά, αλλά και το μετρό στην Καλαμαριά, ότι θα παραδοθεί. Να τελικά που παραδίνεται αύριο. 9.30 τα εγκαίνια. Στις 3 ξεκινάει επίσημα η λειτουργία για τους Θεσσαλονικείς και όχι μόνο, για όλους όσους θα το χρησιμοποιήσουν. Και κάτι μας λέει ότι πρώτη από τις 2 και 59 θα περιμένουν να ανοίξουν τα στόρια που λένε για να μπουν αυτοί που το κοροϊδεύαν, που το χλέβαζαν, που παρακαλάνε μέχρι και την προηγούμενη μέρα, μέχρι και σήμερα δηλαδή, κάτι να στραβώσει. Κάτι ρε παιδί μου, ένα ρελέ να πέσει. Ένα λάθος φουγκάρισμα να φέρει ένα τραυματισμό. Τα ζητάνε κι αυτά. Αλλά το μετρό Θεσσαλονίκης και η επέκταση προς την Καλαμαριά είναι γεγονός. Ναι, καλό αυτό. Καλό αυτό και σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη. Παραλιακή λέει προχωράει μια χαρά, δεν έχει προβλήματα. Άρα πρέπει να κάνουμε update και τον χάρτη. Ο άτιμος ο χάρτης που μας βγάζει ότι έχει προβλήματα ενώ δεν έχει. Étoiles, 50 λεπτά δείχνει το ρολόι. Θα σας οδηγήσουμε μέχρι τις 4. Το δικό μας ραδιοφωνικό ραντεβού είναι 5 με 8 αυτή την εβδομάδα. Και από τη Δευτέρα έχουμε και νέο πρόγραμμα εδώ στον Status 107 και 7. Οι ανακοινώσεις θα γίνουν, αν όχι σήμερα το απόγευμα, αύριο. Τι κάνετε, κύριε Χατζηνόπουλε?
1: Καλά, κύριε Μαχαιρά, εσείς πώς είστε?
0: Εξαιρετικά. Έμαθα σήμερα ότι πήγατε στο μετρό.
1: Έκανα τη βόλτα μου.
0: Ωραίο το μετρό της Καλαμαριάς.
1: Έκανα την πρώτη βόλτα. Και θα έχω να το λέω.
0: Την πρώτη, όχι.
1: Τέλος πάντων, από τις πρώτες. Κοίταξε, αν το σκεφτείς, είναι η πρώτη βόλτα. Είναι η τελευταία βόλτα πριν τα εγκαίνια. Γιατί ξέρεις τι γίνεται με μας δημοσιογράφους ή τέλος πάντων με αυτούς που έχουν τη δυνατότητα να μπουν στο μετρό και τώρα αλλά και στην βασική γραμμή, στην κόκκινη γραμμή, γιατί πλέον από αύριο θα έχουμε 2 γραμμές, έτσι. Και μου αρέσει πάρα πολύ αυτό, εγώ θα λέω η κόκκινη και η μπλε. Λοιπόν, όλοι λέμε ότι κάνουμε την πρώτη βόλτα. Mm-hmm. Εμείς εντάξει, σήμερα κάναμε την ξενάγηση, την επίσημη ξενάγηση από το Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών. Είχαμε αυτή τη δυνατότητα την τελευταία βόλτα πριν να κάνετε όλοι βόλτες με το μετρό και να είμαστε τσαρτσούρ, που λέει και μια φίλη μου. Πάνε έλα, θα πηγαίνουμε να πίνουμε ωραίες καφεδάρες εκεί στο πολύ ωραίο, έτσι, στην πολύ ωραία πλατεία της Καλαμαριάς, πέρα από Αρετσού και Κρίνη που θα τα σαρώνουμε. Είναι πάρα πολύ ωραία, είναι πολύ εντυπωσιακό φυσικά το αποτέλεσμα, έτσι. Εγώ θα πω ότι είναι ακόμη πιο καλύτερο από την κόκκινη γραμμή, ακόμη πιο καινούριο, παρόλο που ούτε 2 χρόνια δεν έχουμε κλείσει από την κόκκινη γραμμή. Η μπλε είναι πολύ ωραία και αυτή νομίζω ότι θα βοηθήσει πολύ κόσμο, περίπου 60.000 επιβάτες μας είπε.
0: Θα μας τα πεις αυτά μετά.
1: Βέβαια θα τα 5. Πω λεπτομερότατα.
0: Θα πλώσουμε τραχανά.
1: Προς το παρόν να διαβάσουν τα σχετικά ρεπορτάζ στο 107 και 7 Status FM, στην ιστοσελίδα μας.
0: Στο statusfm.gr φυσικά.
1: Έτσι.
0: Αλλά να πούμε και ποιος είχε κατέβει πρώτος.
1: Πρώτος είχε κατέβει, φαντάζομαι, ο κύριος Σταχιάος. Φαντάζομαι, κύριε Μαγερά.
0: Λοιπόν, από εκεί που είμαστε τώρα, λίγο έτσι πιο χαλαροί και για το μετρό, γιατί μας αρέσει το μετρό, αρέσει σε πάρα πολλούς εκεί έξω το μετρό της πόλης μας, και αύριο θα έχουμε και την Καλαμαριά στην παρέα του μετρό. Θα αλλάξουμε κλίμα, θα αλλάξουμε διάθεση, θα χαμηλώσουμε μουσική, γιατί έχουμε δυστυχώς για άλλη μία φορά. Δεν έχω χάσει το μέτρημα, Γαβρίλη, δεν ξέρω αν μετράς εσύ πλέον πόσες γυναικοκτονίες έχουμε και το 2026.
1: Όχι, νομίζω και δεν έχει και κανένα νόημα να μετράμε, δεν, χάνουμε και το μέτρημα. Χάνουμε και το μέτρημα, γιατί είναι πρόσφατα είχαμε στη Νέα Σμύρνη, τώρα έχουμε στη Ροδόπη, πάμε δηλαδή στη Θράκη αυτή τη φορά. Δυστυχώς ένα πάρα πολύ άσχημο συμβάν, μια γυναικοκτονία όπως είπες και εσύ, Λεοντή. 53χρονος λοιπόν μαχαίρωσε την 44χρονη και σκότωσε προφανώς, γιατί λέμε γυναικοκτονία, και σκότωσε τη 44χρονη σύζυγό του. Να πούμε ότι για την ιστορία ο 53χρονος και η 44χρονη είχε απασχολήσει τις αρχές ο 53χρονος συγκεκριμένα, μετά από καταγγελία που είχε υποβάλει η γυναίκα του πριν από 4 χρόνια. Τότε ζούσαν στο Ηράκλειο της Κρήτης. Να έρθουμε όμως λίγο τώρα στο συμβάν αυτό και θα πούμε και για την καταγγελία που είχε γίνει. Σκότωσε λοιπόν, μαχαίρωσε την 44χρονη σύζυγό του, και μάλιστα ο 53χρονος προσπάθησε να βάλει τέλος στη ζωή του, Λεοντή, αμέσως μετά αυτήν την πράξη, την οποία δεν έχω λόγια για να χαρακτηρίσω πραγματικά, γι' αυτό και δεν βάζω κάποιον επιθετικό προσδιορισμό. Ήπιε πετρέλαιο ο 53χρονος και αυτή τη στιγμή νοσηλεύεται στο νοσοκομείο, προφανώς φρουρούμενος, έτσι δεν το συζητάμε αυτό. Νοσηλεύεται
0: καλά, του δεν και ο ίδιος
1: του, ναι, δεν υπάρχει, ναι. Δεν ξέρω αν η λέξη τραγωδία μπορεί να εκφράσει την ουσία.
0: Χάνονται τα λόγια, δεν βρίσκεις λόγια σε τέτοιες περιστάσεις.
1: Είναι τρομερό. Και σας είπα λοιπόν πριν ότι πριν από 4 χρόνια η 44χρονη είχε καταγγείλει τον 53χρονο σύζυγό της για επεισόδιο που είχε συμβεί στο σπίτι τους, ενδοοικογενειακό προφανώς. Τότε ζούσαν στο Ηράκλειο της Κρήτης, είχε ακολουθηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία και δυστυχώς μετά από 4 χρόνια ο 53χρονος προέβη έτσι στη δολοφονία της ίδιας του, της γυναίκας. Και πριν από λίγο να δώσουμε και άλλη μια είδηση άσχετη με την γυναικοκτονία στη Ροδόπη, είχαμε, Λεοντή, μια σεισμική δόνηση 3,6 Ρίχτερ στη Μήλο, σε αυτό το πολύ ωραίο νησί των Κυκλάδων. Το επίκεντρο του νησιού είναι στα 33 χιλιόμετρα νότιο-δυτικά του νησιού, εστιακό βάθος στα 10 χιλιόμετρα.
0: Σας ευχαριστούμε θερμά. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων με τον Γαβριήλ Χατζινόπουλο. Εμείς θα τα πούμε στις 5. Αυτή την εβδομάδα είμαστε 5 με 8. Οπότε θα μάθεις τα πάντα και για το μετρό και για πόσες κρατήσεις έχουν γίνει στα ξενοδοχεία. Γιατί εκτός από το μετρό, εκτός από την έκθεση, έχουμε και Αντώνη Ρέμο, που έρχονται πάρα πολλά πούλμαν από όλη τη χώρα για τη συναυλία την επαιτειακή του. Καλή σας συνέχεια, δελτίο ειδήσεων. Τα λέμε στις 5 το απόγευμα.

0: Η εκπομπή Status Express είναι προσφορά της εταιρείας InfoTrust.
1: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων, και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310 492 492. Ο κόσμος στον Status FM.
2: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 4, στο μικρόφωνο Γαβρίλ Χατζινόπουλος. Πρώτη βόλτα σήμερα με το μετρό στην Καλαμαριά για τον Υπουργό Μεταφορών Χρήστο Δήμα, τον Υφυπουργό Νίκο Ταχιάου και τη Δήμαρχο Καλαμαριάς Χρύσα Ράπογλου. Αύριο τα εγγένεια της επέκτασης στο σταθμό Μίκρα, παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Από τις 3 αύριο το μεσημέρι, οι πολίτες θα μπορούν να επιβιβάζονται στους σειρμούς από και προς την Καλαμαριά. Έως και 60.000 οι επιβάτες που θα εξυπηρετούνται καθημερινά σε 20 λεπτά με το μετρό στο κέντρο της Θεσσαλονίκης από τη Μίκρα. Μεταβριανά εγγένεια της επέκτασης του μετρό στην Καλαμαριά, κυρίες και κύριοι, άρχισε την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών στη Θεσσαλονίκη. Σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ο ίδιος αναφέρθηκε στα έργα της κυβέρνησης για τη βελτίωση των μετακινήσεων στη Θεσσαλονίκη συνολικά. Σύνθημα της κυβέρνησης, όπως είπε, ο συγκοινωνιακός χάρτης της Θεσσαλονίκης αλλάζει και αυτή η αλλαγή μεταφράζεται σε καλύτερη καθημερινότητα για τους κατοίκους της Θεσσαλονίκης. Αλλάζουμε θέμα. Την 44χρονη σύζυγό του μαχαίρωσε και σκότωσε 58χρονος άνδρας στη Ροδόπη και στη συνέχεια επιχείρησε να βάλει τέλος στη ζωή του. Μετά τη δολοφονία της άτυχης 44χρονης, ο 58χρονος ήπιε πετρέλαιο. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου και νοσηλεύεται. Το 2022 είχε καταγραφεί περιστατικό μεταξύ του ζευγαριού στο Ηράκλειο της Κρήτης. Η γυναίκα είχε τότε υποβάλει μήνυση σε βάρος του σύζυγου της για απειλή. Ο άνδρας είχε συλληφθεί για την υπόθεση και είχε οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα. Ιστορικός τόπος χαρακτηρίζεται το Πάρκο Εθνικής Αντίστασης του Δήμου Νεάπολης Σικαίων στη Θεσσαλονίκη με απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη. Όπως αναφέρει η ανακοίνωση του Υπουργείου, ο χαρακτηρισμός συνδέεται με την αποκάλυψη ομαδικών τάφων και ανθρώπινων σκελετών κατά τη διάρκεια των εργασιών ανάπλασης του πάρκου, που αποκάλυψε μια άγνωστη και ιδιαίτερα σημαντική.

0: σημαντική πτυχή της νεότερης ιστορίας της Θεσσαλονίκης και της χώρας μας. Πυρκαγιά σε εξέλιξη σε δασική έκταση στην τοπική κοινότητα Παρασκευή στο Δήμο Δεσκάτης Γρεβενών. Στο σημείο επιχειρούν 28 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 6 οχήματα. Από αέρος επιχειρούν 2 ελικόπτερα σε εξέλιξη διερεύνηση των συνθήκων υπό τις οποίες εκδηλώθηκε η φωτιά. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου δήλωσε σήμερα ότι δεν είναι εφικτή καμία διπλωματική συμφωνία με τους Ιρανούς αξιωματούχους, τους οποίους χαρακτήρισε άγριους, χαιρετίζοντας την έκστρατεια οικονομικής πίεσης επί της Τεχεράνης, την οποία ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.
1: Ο καιρός στον Status FM.
0: Έθριος με λίγη συννεφιά για αύριο, καιρός στη Θεσσαλονίκη, ανέμοι μεταβλητή μέχρι 4 μποφόρη, θερμοκρασία από 23 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Στη Βέρεια και στα Γενιζά ο υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 37, στο Κυλκής και στις Σέρες στους 36, στην Κατερίνη στους 33 και στον Πολύγυρο στους 32 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει τους 34 και στα Γρεβένα τους 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 4. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,59 το κιλό. Παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 3,19. Ημί σκληρό τυρί Mega Pack 750 γραμμάρια μόνο με 5,99. Iced Tea 2 λίτρα μόνο με 89 λεπτά. Skip σκόνη Giga Pack 77 μεζούρες ή υγρό 84 μεζούρες μόνο με 11,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
2: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
3: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα, ετοιμοπαράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
1: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
2: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
4: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
5: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
6: Στη σύγχρονη επιχείρηση, κάθε διαδρομή μετράει. Με την εφαρμογή συνεπιβατισμού Join to Go από την Brainbox, μετατρέπετε τις καθημερινές μετακινήσεις των εργαζομένων σας σε πλεονέκτημα. Λιγότερο κόστος μετακίνησης. Πραγματική ενίσχυση ESG. Καλύτερη καθημερινότητα για τους εργαζομένους σας. Ένα έξυπνο HR εργαλείο που φέρνει τους εργαζομένους πιο κοντά. Join to Go. Γρήγορα, έξυπνα, μαζί. Μάθε περισσότερα στο brainbox.gr ή στο 2310 829 729.
7: Θέλεις να ζήσεις αξέχαστες στιγμές? Έλα στην Ικαρία. Νιώσε την απλότητα της ζωής και ξέχνα τα άγχη σου. Αυθεντικά τοπία με άγρια ομορφιά σε περιμένουν να τα γνωρίσεις. Εξερεύνησε κρυμμένους οικισμούς και κολύμπησε σε κρυστάλλινα νερά. Ακολούθησε τους κατοίκους της στα φημισμένα πανηγύρια. Πιες δυνατό κόκκινο κρασί και απόλαυσε τη στιγμή. Χόρεψε στο ρυθμό του Ικαριώτικου και αγνόησε το χρόνο. Πάμε Ικαρία για διακοπές αλλιώς. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
8: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.
9: Στάτους FM. Χαμηλώνουμε τη μουσική όταν υπάρχει λόγος.

0: Ώρα Ελλάδος, 4:30. Ώρα για αυθεντική γεύση μουσταρδομαγιονέζας από την Κοντίτο, όπως Ελλάδα. Πρώτη φορά από τη Θεσσαλονίκη, απευθείας πτήση για το Κάιρο. Το Greco's Travel σε προσκαλεί να ζήσεις τη μαγεία της Αιγύπτου. Γνώρισε τη χώρα των Φαραώ. Θαύμασε το νέο μεγάλο Αιγυπτιακό μουσείο. Φωτογραφήσου μπροστά στις επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας και ταξίδεψε στα νερά του θρυλικού Νείλου. Προγράμματα 5 έως 8 ημερών από μόλις 740 ευρώ. Greco's.gr. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56.
1: Θέλετε την καλύτερη τιμή για την ασφάλειά σας? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130-278-279.
2: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Αίρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
3: Το κλιματιστικό που καταλαβαίνει πότε ζεσταίνεστε ή πότε κρυώνετε είναι το Midea. Γιατί το κλιματιστικό Midea είναι εξοπλισμένο με το AI EcoMaster, τον ισχυρό αλγόριθμο τεχνητής νοημοσύνης που έχει την ικανότητα να προβλέψει τις μεταβολές της εξωτερικής θερμοκρασίας ώστε να προσαρμόσει τη λειτουργία του κλιματιστικού πετυχαίνοντας τις υψηλότερες αποδόσεις και τη μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας. Στην ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολαίδης στο Κορδελιό θα βρείτε τα νέα έξυπνα κλιματιστικά Midea και θα τα αποκτήσετε στη χαμηλότερη τιμή και με 10 χρόνια εγγύηση. Ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολαίδης. Τις γενιές. Ηλεκτρικές συσκευές.
4: Γοητευτικός, απαιτητικός, απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
5: Aren Men's Grooming. Η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άντρα για εξεζητημένο grooming.
4: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική, όπως κάθε τέλειος άντρας. Aren Men's Grooming της Farcom Professional.
5: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια.
6: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνη.
7: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
8: Καραγιάννη, τυρί αρνέα στο κιλό 9,99. Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 27,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
7: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
8: Εβίτα χαρτί υγεία σχέδια χρώμα τρίφυλλο 10 ρολά 2,40. Dixan Gel φρεσκάδα ωκεανού 70 μεζούρες και Dixan Σκόνη πλυντηρίου φρεσκάδα άνοιξης 68 μεζούρες 9,99. Χένιγκερ κουτί 330 ml 5+1 δώρο 4,15.
7: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
0: Status FM. Χαμηλώνουμε τη μουσική όταν υπάρχει λόγο.

0: Ο κόσμος στον Status FM.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 5, στο μικρόφωνο ο Γαβρίλ Χατζινόπουλος. Πρώτη βόλτα σήμερα με το μετρό στην Καλαμαριά για τον Υπουργό Μεταφορών Χρήστο Δήμα, τον Υφυπουργό Νίκο Ταχιάου και τη Δήμαρχο Καλαμαριάς Χρύσα Ράπογλου. Αύριο τα εγκαίνια της επέκτασης στον σταθμό Μίκρα. Παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Από τις 3 το μεσημέρι αύριο οι πολίτες θα επιβιβάζονται στους σειρμούς από και προς την Καλαμαριά. Έως 60.000 επιβάτες θα εξυπηρετούνται καθημερινά σε 20 λεπτά με το μετρό στο κέντρο της Θεσσαλονίκης από τη Μίκρα. Ιστορικός τόπος χαρακτηρίζεται το Πάρκο Εθνικής Αντίστασης του Δήμου Νεάπολης Οικαιών στη Θεσσαλονίκη με απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου, ο χαρακτηρισμός συνδέεται με την αποκάλυψη ομαδικών τάφων και ανθρώπινων σκελετών κατά τη διάρκεια των εργασιών ανάπλασης του πάρκου, που αποκάλυψε μια άγνωστη και ιδιαίτερα σημαντική πτυχή της νεότερης ιστορίας της Θεσσαλονίκης και της χώρας μας. Την 44χρονη σύζυγό του μαχαίρωσε και σκότωσε 58χρονος άνδρας στη

0: Ροδόπη και στη συνέχεια επιχείρησε να βάλει τέλος στη ζωή του. Μετά τη δολοφονία της 44χρονης, ο 58χρονος ήπιε πετρέλαιο. Ο ίδιος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου και νοσηλεύεται. Τριετές μνημόνιου συνεργασίας υπέγραψαν σήμερα ο Δήμος Θεσσαλονίκης και το Kids Safe Lives με στόχο την εκπαίδευση παιδιών και ενηλίκων στην Κάρπα και τις πρώτες βοήθειες στην ανάπτυξη δικτύου αποεινιδωτών και εθελοντών πρώτων ανταποκρινόμενων και την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών. Το μνημόνιο υπέγραψαν οι αντιδήμαρχοι Δημήτρης Κούτας και Σπύρος Τζελέπης και ο πρόεδρος και ιδρυτής του Kids Safe Lives Αναστάσιος Στεφανάκης. Κλείνει απόψε και για 6 ώρες τμήμα του περιφερειακού της Θεσσαλονίκης το ρεύμα προς δυτικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K6 Μετεωρών και K5 Παπαγεωργίου λόγω των εργασιών για το flyover. Ο αποκλεισμός θα τεθεί σε ισχύ από τις 11 το βράδυ έως τις 5 αύριο το πρωί. Στη διεθνή επικαιρότητα, οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν σήμερα ότι επιτεύχθηκαν ορισμένες συμφωνίες με το Ομάν σχετικά με τη διαχείριση των στενών του Ορμούς, συμπεριλαμβανομένης της κατανομής των εσόδων από την αυσιπλοεία στη θαλάσσια οδό, τονίζοντας ωστόσο ότι τα στενά δεν θα ανοίξουν ξανά αν οι ΗΠΑ δεν αποδεχτούν τους όρους της συμφωνίας αυτής.
1: Καιρός για χρωμοδομή.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Έθριος με λίγη συννεφιά για αύριο καιρό στη Θεσσαλονίκη, άνεμη μεταβλητή έως 4 μποφόρη, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 37 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύγυρο, υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 32, στην Κατερίνη στους 33, στο Κλικισκέ, στις Σέρες στους 36, στη Βέρεια και στα Γιαννιτσά στους 37 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία η θερμοκρασία στα Χρεβενά θα φτάσει τους 36 και στην Καστοριά τους 34 βαθμούς Κελσίου.
2: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
3: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
2: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
3: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν' το μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 5. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Υποδεχόμαστε τους stars της γεύσης. Το κολλιό στραγγιστό 5%. Απολαυστικό με κάθε συνδυασμό. Το κολλιό στραγγιστό 2%. Ελαφρύ και γευστικό. Το κολλιό στραγγιστό High Protein. Για εσένα που στο fitness είσαι in. Και το κολλιό στραγγιστό Lactose Free. Γεύση από λακτόζη ελεύθερη. Τώρα και κολλιό στραγγιστό 0%. Ανακαλύψτε τους και αφήστε τους να πρωταγωνιστήσουν στην καθημερινότητά σας. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
2: Υπάρχει μια στιγμή που δεν αποφασίζεις απλώς πού θα σπουδάσεις. Αποφασίζεις ποιος θέλεις να γίνεις. Στο AFS University of Science and Technology μαθαίνεις να σκέφτεσαι, να ερευνάς και να καινοτομείς. Αμερικανικές σπουδές στη Θεσσαλονίκη σε συνεργασία με το Iowa State University για μια διεθνή επαγγελματική σταδιοδρομία. Οι αιτήσεις για το πρώτο ακαδημαϊκό έτος ξεκίνησαν. Διαθέσιμες υποτροφίες. Μάθε περισσότερα στο afsuniversity.edu.gr.
3: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο. Οικιακό και επαγγελματικό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Ελευθεριάδης Ιντέριο. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά στην περιοχή του Τιτάν. Και στην προέκταση Ανδριανοπόλεως Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602. Ελευθεριάδης Ιντέριο. Τώρα εκπτώσεις έως 50%.
4: Αποφάσισες να ανακαινήσεις το σπίτι, να κάνεις επισκευές ή να διαμορφώσεις τον κήπο. Και θα το κάνεις μόνος. Έλα στα πιο εξοπλισμένα καταστήματα για ενοικίαση μηχανημάτων ή εργαλείων. Έλα στα Hire Shops και ξεκίνα. Νίκιασε ό,τι χρειάζεσαι για την ανακαίνιση ή συντήρηση εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου. Από χορτοκοπτικά και κομπρεσέρ μέχρι μηχανή λίανσης δαπέδου και πιεστικό νερού. Το νοικιάζεις, το χρησιμοποιείς, το επιστρέφεις. Hire Shops και hireshops.gr. Μάθε περισσότερα στο 2310 551 700.

Εδώ είμαστε, καλό σας απόγευμα, 14 λεπτά μετά τις 5, στο στάτους 107 και 7 είστε συντονισμένοι. Έως και τις 8 και αυτό το απόγευμα της Τετάρτης, για αυτή την εβδομάδα. Γραμμές είναι ανοιχτές έτσι κι αλλιώς καθόλου τη διάρκεια της ημέρας εδώ στον σταθμό μας, το 2-3-10-5-13-000, 23-11-82-10-50 και μέσω Viber τα μηνύματα 6-908-357-800. Βλέπω ότι έχουμε, δεν ξεκινάμε καλά, ναι, δεν ξεκινάμε καλά, το γράφει εδώ τώρα και η Αναστασία. Έχουμε ένα μικρό θεματάκι, μικρό, μπορούσε να το χαρακτηρίσει μικρό, στον περιφερειακό, το οποίο ωστόσο παραμένει, γιατί τα είδαμε και λίγη ώρα νωρίτερα, δυτικά από Κωνσταντινουπολίτικα μέχρι και λίγο πριν τις Οικές πλέον, και ένα δεύτερο πρόβλημα στην περιφερειακή ανατολικά από το 424 μέχρι και το ύψος της Νεάπολης. Στην Εγνατία τώρα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας έχουμε αρκετά αυτοκίνητα. Στην παραλιακή και στην άνοδο και στην κάθοδο της Μίκη Θεοδωράκη.

Λοιπόν, κύριε Χατζινόπουλε, δεν έρχεστε μέσα στο στούντιο να πλώσουμε το τραχανά που λέγαμε νωρίτερα, έτσι το μεσημεράκι που βγήκαμε εκτάκτως λίγο στο κλείσιμο του Express, να δούμε τι και πώς πήγατε σήμερα στο μετρό της Καλαμαριάς, σας έκανε ξενάγηση ο κύριος Δήμας, ο κύριος Σταχιάος, να δούμε, να πούμε τι τα σχετικά.

0: Βρε καλό στο Μετροπόντικα.
1: Καλό, μ' άρεσε.
0: Μόνο καλά λέμε σε αυτήν εδώ την ώρα, κυρία Χατζηνόπουλε.
1: Πολύ ωραία. Κοίταξε να δεις, ήταν μια πάρα πολύ ωραία εμπειρία και οφείλω να πω ότι ήταν άλλη μια ωραία εμπειρία που κάνουμε, το ξέρεις και εσύ πολύ καλά αυτό, γιατί είχες μπει στο μετρό της Καλαμαριάς πριν ακόμη μπούμε εμείς. Είναι μια, ακόμα μια εμπειρία που έτσι έχουμε αυτό το προνόμιο εμείς που κάνουμε αυτή τη δουλειά, να ξετρυπώνουμε έτσι σε μέρη πριν από τους υπόλοιπους πολίτες. Οπότε σήμερα είχα μια πολύ ωραία ευκαιρία να είμαι ανάμεσα στους δημοσιογράφους εδώ της Θεσσαλονίκης αλλά και των Αθηνών, γιατί ήρθαν και συνάδελφοι από εκεί μετά από κάλεσμα του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών, να ξαναγηθούμε έτσι από τον αρμόδιο, από τον πλέον αρμόδιο, από τον κύριο Δήμα, από τον Υπουργό, αλλά και από τον κύριο Ταχιάο, τον Υφυπουργό, στο μετρό της Καλαμαριάς, στην επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά, για να είμαι ακριβής, γιατί ο κύριος Ταχιάος είπε σήμερα στις δηλώσεις του ότι δεν είναι κάτι ξεχωριστό το μετρό προς την Καλαμαριά, δηλαδή ήθελε να πει ότι είναι ένα ενιαίο έργο το οποίο έτσι διευκολύνει κατά πολύ, σε πολύ μεγάλο βαθμό, την καθημερινότητα όλων των Θεσσαλονικαίων αλλά και φυσικά των επισκεπτών αυτής της πόλης. Πολύ ωραίες οι εγκαταστάσεις.
0: Μία είδηση της τελευταίας στιγμής απλά σου να πούμε και θα επιστρέψουμε στα του μετρό.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και έρχεται από την Βουλή. Έχουμε μπλόκο στην Έλενα Ακρίτα για την Αντιπροεδρία της Βουλής. Δεν αναμένεται να βρει τις απαιτούμενες ψήφους. 75 θετικές χρειάζεται η κυρία Ακρίτα. Και οι πληροφορίες που επικαλείται ο Sky αναφέρουν ότι δεν θα γίνει αντιπρόεδρος. Συγγνώμη, κύριε Χατζηνόπουλε, απλά έτσι να το πούμε αυτό.
1: Αλίμονο. Η επικαιρότητα, είπαμε πολλές φορές, μας κατευθύνει κάπου αλλού από εκεί που έχουμε το μυαλό μας. Οπότε, τι έλεγα, ναι, εξαιρετικές οι εγκαταστάσεις. Είναι υπέροχος ο σταθμός εκεί στη Μίκρα. Είναι όλα έτοιμα για αύριο. Γιατί όταν πήγαμε εμείς να κάνουμε την ξενάγηση, ήδη το stage έχει μπει στη θέση του, οι καρέκλες είναι εκεί, έτσι, τα φώτα, όλα είναι έτοιμα και εννοείται όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα. Ήδη τις τελευταίες μέρες θα πω, αλλά πόσο μάλλον από αύριο κιόλας, προς τη Μίκρα, εκεί όπου θα γίνουν και τα εγκαίνια του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. 5 λοιπόν νέοι σταθμοί μπαίνουν. Η μπλε γραμμή, το είπα και στην αρχή ότι εγώ θα χρησιμοποιώ έτσι την ακριβή ορολογία, κόκκινη γραμμή και η μπλε γραμμή. 5 σταθμοί λοιπόν, έχουμε Νομαρχία, έχουμε αμέσως μετά Καλαμαριά, έχουμε Αρετσού, Νέα Κρίνη και Μίκρα. Τώρα τα μπέρδεψα λίγο, πιστεύεις? Όχι, μια τράμπα νιώθω. Πρώτα είναι η Νέα Κρίνη. Τέλος πάντων, 5 ναι. Σταθμοί, παιδιά. Θα μπούμε και θα τα πούμε. Μπερδεύτηκα. Λοιπόν, οπότε θα έχουμε μια πολύ ωραία ευκαιρία αύριο από τις 3 το μεσημέρι.
0: Σωστό.
1: Ναι, από τις 3 το μεσημέρι. Δηλαδή, μην κοιτάμε που θα γίνουν τα εγκαίνια στις 9.30 από τον Κυριάκο το Μητσοτάκη, τον Πρωθυπουργό. Από τις 3 και μετά θα μπορούμε να μπαίνουμε στο μετρό και να παίρνουμε την μπλε γραμμή και να γυρνάμε κιόλας από την Καλαμαριά. Δηλαδή, δεν είναι μόνο.
0: Κάντο εικόνα.
1: Το κάνω εικόνα, ξέρεις.
0: Φεύγεις από Κρίνη.
1: Άσε την Κρίνη. Εμένα μ' αρέσει πολύ η πλατεία της Καλαμαριάς. Μπροστά στο Δημαρχείο, όλη εκείνη η έκταση.
0: Ωραία.
1: Πολύ μ' αρέσει εκείνη η περιοχή. Και λέω τώρα, από εδώ θα ξεκινάω από τα δυτικά, που είμαι εγώ. Θα παίρνω το μετρό μου, το ωραιότατο. Είτε θα παίρνω την μπλε γραμμή που είναι κατευθείαν του Γρού για Μίκρα. Είτε δεν με βολεύει, δεν μπορώ να περιμένω.
0: Κάντο εικόνα.
1: Το κάνω, θα κατεβαίνω
0: 25. Φεύγεις από Κρίνη.
1: Άντε πάλι.
0: Παίρνεις από Κρίνη.
1: Άντε, ας φύγω από την Κρίνη.
0: Μπράβο.
1: Ναι.
0: Και έρχεσαι δυτικά.
1: Ναι.
0: Γιατί έχεις δουλειά στην Αγίων Πάντων.
1: Και θέλεις να πας, φας μια μπουγάτσα.
0: Ναι, πηγαίνεις στο Κατσέλι, ρε παιδί μου. Ναι. Κάνω και διαφήμιση. Ναι, non-sponsored. Ναι, ναι. Και πηγαίνεις με μετρό.
1: Και όχι μόνο με μετρό. Και σε χρόνο.
0: Ρεκόρ. 25
1: Ρεκόρ.
0: Λεπτά.
1: Δεν θα το πιστεύουμε, παιδιά. Έτσι όπως έγινε και πριν 20 μήνες με την
0: κόκκινη γραμμή. 25 λεπτά για να ξεκινήσει από την Κρίνη.
1: Ήταν μέχρι να βάλω μπρος το αυτοκίνητο.
0: Μέχρι να φτάσει σε αρχές Βασίλισσης Όλγας. Ναι. Ποια να βάλει μπρος το αυτοκίνητο.
1: 25 και πια. Είναι δύσκολη η κατάσταση με το κυκλοφοριακό.
0: Πολλά μπράβο.
1: Και οπότε, όπως μας είπε λοιπόν ο κύριος Δήμας, να έρθουμε στα πιο πρακτικά. 60.000 λέει επιβάτες θα χρησιμοποιούν το τμήμα της Καλαμαριάς. Και αναμένουμε τουλάχιστον έως και 16.000 οχήματα λιγότερα να κινούνται στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
0: Άρα, ερχόμαστε σε αυτά που έλεγα εγώ και δεν με πιστεύανε.
1: Δεν σε πίστευαν.
0: Δεν με πιστεύανε, κύριε Χατζηνόπουλε.
1: Καλά τώρα. Οι γκρινιάριδες αυτής της πόλης θα αναβιώσουν αυτές τις μέρες, θα αναβιώνουν έτσι κι αλλιώς. Και νομίζω ότι και αύριο θα συνεχιστεί. Διάβαζα πάλι κάτι σχόλια.
0: Ναι,
1: τέλος πάντων, και έχει εγκαινιαστεί.
0: Έχουν
1: το
0: κουράσει
1: 100 φορές. Και
0: κουράσει.
1: Άλλη μια φορά. Δεν μπορώ, πραγματικά δεν μπορώ. Η αυριανή μέρα είναι μέρα γιορτής για τη Θεσσαλονίκη και πάλι. Μπορεί για κάποιους να ακούγεται κλισέ, αλλά δεν είναι καθόλου κλισέ. Είναι μια γιορτινή μέρα, μια μεγάλη μέρα για την πόλη. Και για τους πολίτες κυρίως, αυτοί είναι που θα απολαμβάνουν το μετρό και νομίζω αυτοί είναι που θα διευκολυθούν κιόλας και η ποιότητα της ζωής τους θα αναβαθμιστεί, ειδικά και εκεί στην Καλαμαριά, και για τους επιχειρηματίες που λόγω των έργων δυσκολεύτηκαν όλα αυτά τα χρόνια, δυσκολεύτηκαν πολύ, και η μοναδική εκκρεμότητα, όπως είπε ο κύριος Ταχιάος, για λίγο ακόμη,
0: το flyover.
1: Η διάνοιξη της Πόντου.
0: Εντάξει, η οδός Πόντου, πάμε στο επόμενο καλοκαιράκι που θα γίνει. Μας τα είχε πει και εδώ έτσι κι αλλιώς.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ερχόμαστε γιατί έχουμε νέα ντοκουμέντα. Τα κρατάμε κρυφά τα ντοκουμέντα. Για τον flyover θα ρίξουμε βόμβα.

0: Δείξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Οι εκπτώσεις συνεχίζονται στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπες στο epipla.gr. Αν πιστεύεις ότι το ταξίδι στο εξωτερικό είναι πολυτέλεια, μάλλον δεν έχεις δει τις τιμές στις εκδρομές του Greco's Travel. Δαλματικές ακτές, Dubrovnik, 6 ημέρες από 280 ευρώ. Βουδαπέστη, Βιέννη, Μπρατισλάβα από 285 ευρώ. Βουκουρέστη, Καρπάθια Όρη από 179 ευρώ. Μικρό πανόραμα Κεντρικής Ευρώπης, 7 ημέρες από 425 ευρώ. Greco's.gr. Το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κλείσε τώρα στο 2310-55-55-56.
2: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα Smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, White Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
1: Σκέφτεσαι ήδη το επόμενο τριήμερο μετά το καλοκαίρι? Η 28η Οκτωβρίου είναι η ιδανική ευκαιρία για μια μοναδική απόδραση. Με το Greco's Travel ταξίδεψε αεροπορικός από Θεσσαλονίκη σε Πράγα, Βιέννη, Μάλτα, Παρίσι, πανόραμα Ιταλίας, ελληνόφωνα χωριά, δαλματικές ακτές και δεκάδες ακόμη προορισμούς. Είτε αναζητάς ένα πλούσιο πρόγραμμα γεμάτο εμπειρίες, είτε μια πιο χαλαρή απόδραση, στο Greco's.gr θα βρεις το ταξίδι που σου ταιριάζει. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56 ή επισκέψου μας στην Αβάχου Κουντουριώτη 19, στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης.
3: Στα φροντιστήρια Μπαχαράκη, εδώ και 65 χρόνια, διδάσκουμε την επιτυχία για την ιατρική, το πολυτεχνείο, την νομική, την ψυχολογία, την πληροφορική, τις οικονομικές επιστήμες. Καταξιωμένοι καθηγητές με πολυετή διδακτική και συγγραφική εμπειρία. Βιβλία πανελλήνιας αναγνώρισης και κυκλοφορίας. Βιβλία σε όλα τα μαθήματα. Εκπαιδευτική υπεροχή με τεχνολογία εχμής και σύγχρονες διδακτικές μεθόδους.
4: Φροντιστήρια Μπαχαράκη. Η εκπαίδευση στις καλύτερες στιγμές της.
5: Χρωμοδομή. Η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
6: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
7: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
8: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
9: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
10: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
11: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
10: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
12: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
13: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
14: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
15: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
16: Η ηλεκτροκίνηση
15: κίνηση αλλάζει τα πάντα. Το ερώτημα είναι εσείς με την EV Plus, ο χώρος στάθμευσης της επιχείρησής σας, γίνεται πηγή εσόδων, μελέτη, εγκατάσταση, εξοπλισμός, λογισμικό, υπηρεσίες φόρτισης. Όλα σε μια ολοκληρωμένη λύση. Μια αξιόπιστη πρόταση που δουλεύει για εσάς και για τους πελάτες σας. EV Plus, ο συνεργάτης σας στην ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης. Δείτε περισσότερα στο evplus.gr ή καλέστε στο 2311 829 729.
16: Φαντάσου το εκθεσιακό σου περίπτερο μέσα σε μια βαλίτσα. Με τα 100% ελληνικά Valis Frames, η συμμετοχή σου σε εκθέσεις και συνέδρια γίνεται παιχνίδι. Ένα φορητό frameless σύστημα αλουμινίου που στήνεις μόνος σου, αλλάζεις διαστάσεις και ανανεώνεις τα υφασμάτινα γραφικά. Τέλος τα περιττά έξοδα. Αγόρασε μία φορά ή νίκιασε το σύστημα Valis Frames για κάθε διοργάνωση σε Ελλάδα και εξωτερικό. Valis.com.gr. Η εκθεσιακή σου παρουσία παντού μαζί σου. Valis. Και μην αμφιβάλλεις.
17: Μερκούρια 2026.
18: Group Therapy της Πέννης Φυλακτάκη.
17: Από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος.
18: Σκηνοθεσία Λευτέρης Πλασκοβίτης. Group Therapy.
17: Μία κομμωδία ανατρεπτική. Ψυχοθεραπευτική.
18: 30 Αυγούστου.
17: Στο Ανοιχτό Θέατρο Σικεών.
18: Σας περιμένουμε.
19: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
20: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
21: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home?
22: Θαλασσινός Pro.
21: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου?
22: Θαλασσινός Pro.
21: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις?
22: Θαλασσινός Pro.
21: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
22: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
21: Επικοινωνήστε στο 2310 204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
22: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.
23: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
24: Αρετή εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρο, 27,99. Έσεξ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 4,70.
23: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
24: Χαρίνο γαλοπούλα καπνιστή το κιλό, 5,99. Δοϊράνι γευστικό το κιλό, 5,99.
23: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
24: Κολλιώσα γελαδινό το κιλό, 5,95. Αμύτα Motion 1 λίτρο, 1,99.
23: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
25: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
26: Status Update με τον Λεοντή Μαχερά. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Status 107 και 7.

Εδώ είμαστε, επιστροφή στα 44 λεπτά μετά τις 5. Καλό σας απόγευμα, είναι Τετάρτη. Είναι 26 Αυγούστου και είστε στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο συντονισμένοι. Εγώ δείχνω την καλύτερη επιλογή που μπορείτε να κάνετε και δεν είναι άλλη από τα έπιπλα Μαρμαρίδης. Εκπτώσεις στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπες στο έπιπλα.gr.

0: Λοιπόν, για το μετρό τα είπαμε. Είπαμε και τι ώρα θα είναι διαθέσιμο από αύριο. Γιατί γράφει εδώ πέρα τώρα ο Κοσμάς, καλά, μόνο τα μεσημέρια θα είναι ανοιχτό. Αύριο στις 3 ξεκινάει και δεν σταματάει, φίλε. Στο 6908-357-800 στέλνετε τα μηνύματά σας, την καλησπέρα σας. Να δούμε και ότι δεν είμαστε μόνοι μας. Αν και όταν βγαίνει στα μικρόφωνα του Στάτους 107 και 7, το γνωρίζεις πάρα πολύ καλά. Γνωρίζουμε μάλλον πάρα πολύ καλά.
1: Δεν μπορώ. Μα δεν μπορώ.
0: Ότι δεν είμαστε ποτέ μόνοι μας. Ό,τι ώρα κι αν είναι αυτό. Ό,τι ώρα κι αν σκάσουμε μύτη που λένε. Είτε είναι 5 το απόγευμα, είτε είναι 5 το πρωί, είτε είναι 2 το μεσημέρι, είτε είναι 2 το βράδυ.
2: Μη μου λες, μη μου λες πως δεν μ' αγαπάς. Εσύ κοιτάς το καιρό σου να
0: περνά. Μπορείς να βάλεις έναν Αντώνη Ρεμό, σε ευχαριστώ. Ναι ρε φίλε, έναν Αντώνη Ρέμο χρειαζόμαστε τώρα, γιατί έρχεται πάνω εδώ στη Θεσσαλονίκη, έρχεται πάνω εδώ στον Βορρά και κάνει λίγο χαμούλη, καθώς έχουμε και την επετειακή του συναυλία

Καλό απόγευμα και στο Πέτρο και στην Ιωάννα και στην Αφροδίτη εδώ πέρα, στην Βιβί. Τι γίνεται, παιδιά? Οι άντρες της παρέας πού είναι? Σας έχουν φάει λάχανο οι γυναίκες, να το ξέρετε αυτό.

Στην τιμητική τους λοιπόν έχουν τα ξενοδοχεία της πόλης μας τα δύο Σαββατοκύριακα της ΔΕΘ που θα διαρκέσει φέτος από τις 5 έως και τις 13 Σεπτεμβρίου με τις κρατήσεις να δίνουν την εικόνα μιας sold out πόλης στην οποία αν θέλει κάποιος να βρει κατάλημα μάλλον θα πρέπει η αλήθεια είναι να στραφεί στα Airbnb οι επιλογές τα οποία επίσης τα διακαστερεύουν στην κινητικότητα του δεύτερου Σαββατοκυριακού ωστόσο μερίδιο φαίνεται να έχει και η μεγάλη δωρεάν επετειακή συναυλία του Αντώνη Ρέμου. Στην παραλία, το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ. Αν και όπως εξηγεί ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Τουριστικής Ανάπτυξης του Δήμου, ο κ. Γάκης, δεν υπάρχει εκτίμηση για το πόσοι θα παρακολουθήσουν τη συναυλία, ωστόσο οι διοργανωτές της έχουν ζητήσει μεγάλο χώρο από το Βασιλικό Θέατρο μέχρι και το Μακεδονία Παλάς. Δεν το λες μικρό το, την απόσταση, τον όγκο που ζητάνε οι διοργανωτές του Αντώνη του Ρέμου, γεγονός που και καταδεικνύει πως η κινητοποίηση του κόσμου προκειμένου να ακούσει τον αγαπημένο του τραγουδιστή αναμένεται να είναι μεγάλη. Η συναυλία έχει διαφημιστεί τόσο στην Ελλάδα αλλά και στην Κύπρο, υπάρχουν πολλές αεροπορικές κρατήσεις ενώ και οι πληρότητες στα ξενοδοχεία είναι υψηλές. Υπάρχει ενδεχόμενο να ξεπεράσουν λέει και τα όρια του Μακεδονία Παλάς. Πού θα φτάσεις ρε εσύ Αντώνη στη Μηχανιώνα?

Και μιας και ακούμε Αντώνη Ρέμο, νομίζω ότι εντάξει, η ώρα τώρα δεν είναι και για τέτοια καψούρα, αλλά νομίζω είναι ότι πρέπει να ανοίξεις το ραδιόφωνο σου, να σταματήσω εγώ να μιλάω, ευκαιρία δηλαδή, και να το απολαύσεις.

0: Status Update με το Λεοντή Μαχαιρά. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Status 107.7.
1: Και σύμφωνα με δημοφιλή πλατφόρμα κρατήσεων, δωματίων έτσι, το πρώτο Σαββατοκύριακο της έκθεσης, δηλαδή 5 και 6, η πληρότητα στα ξενοδοχεία, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία, είναι στο 99%. Ενώ το δεύτερο Σαββατοκυριακό, 12 και 13, είναι στο 98%. Το εκατοστάρι το έχουμε σίγουρα. Με τον Θοδωρή Φέρη θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, δελτίο ειδήσεων βεβαίως με τον κύριο Γαβρίλη Χατζινόπουλο και επιστρέφουμε εδώ στην αγαπημένη σας συχνότητα.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 6, στο μικρόφωνο ο Γαβρίλ Χατζινόπουλος. Στις 9.30 αύριο το πρωί τελετή παράδοσης του έργου της επέκτασης του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά στο σταθμό Μικρά, παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Αμέσως μετά ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί με βουλευτές Νέας Δημοκρατίας και στη συνέχεια θα μιλήσει σε εκδήλωση για την εθνική στρατηγική για την περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη στο Μέγαρο Μουσικής. Μπαρά συναντήσεων του Πρωθυπουργού με εκπροσώπους φορέων εν όψη της 90ης ΔΕΘ στη Φλόρινα μεταβαίνει αύριο το βράδυ ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Το πράσινο φως για την έκδοση στην Τουρκία 39χρονου Τούρκου Υπηκόου, ο οποίος έχει καταδικαστεί για διακίνηση μεταναστών, έδωσε το Συμβούλιο Εφετών Θεσσαλονίκης. Όπως μετέδωσε το earthnews.gr, οι τουρκικές αρχές ζήτησαν την έκδοσή του προκειμένου να εκτίσει το υπόλοιπο ποινής κάθριξης 15 ετών που τέχει επιβληθεί για διακίνηση μεταναστών. Ο ίδιος αρνείται να εκδοθεί, υποστηρίζοντας ότι σε βάρος του απόφαση είναι κατασκευασμένη και ότι διώκεται για πολιτικούς λόγους εξαιτίας αναρτήσεων που είχε κάνει από την Ελλάδα κατά του τουρκικού κράτους και της κυβέρνησης. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις πυρόσβεσης στην πυρκαγιά που μένεται σε χαμηλή βλάστηση της κοινότητας Παρασκευής στο Δήμο Δεσκάτης Γρεβενών. Αυτή την ώρα επιχειρούν στο σημείο 50 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων και 16 οχήματα. Από αέρο συνδράμουν με ρήψεις νερού 3 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη. Τριετές μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψαν σήμερα ο Δήμος Θεσσαλονίκης και το Kids Save Lives με στόχο την εκπαίδευση παιδιών και ενηλίκων στην Κάρπα και τις πρώτες βοήθειες, την ανάπτυξη δικτύου απεινιδωτών και εθελοντών πρώτων ανταποκρινόμενων και την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών. Το μνημόνιο υπέγραψαν οι αντιδήμαρχοι Δημήτρης Κούτας και Σπύρος Τζελέπης και ο πρόεδρος και ιδρυτής του Kids Save Lives Αναστάσιος Στεφανάκης. Κλείνει απόψε και για 6 ώρες τμήμα του περιφερειακού της Θεσσαλονίκης στο ρεύμα προς δυτικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K6 Μετεώρων και K5 Παπαγεωργίου λόγω των εργασιών για το flyover. Ο αποκλεισμός θα τεθεί σε ισχύ από τις 11 το βράδυ μέχρι και τις 5 αύριο το πρωί. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι δεν πιστεύει ότι ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν για το Λάχμος Ντάμπα Χαμενεΐ, ο οποίος δεν έχει εμφανιστεί δημόσια από τα τέλη Φεβρουαρίου, είναι νεκρός. Τραυματίστηκε πολύ σοβαρά στην επίθεση που σκότωσε τον πατέρα του, αλλά δεν νομίζω ότι είναι νεκρός, δήλωσε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών σε συνέντευξη που παραχώρησε σε εκπομπή. Ο καιρός στον

0: Κράτους FM.
1: Έθριος με λίγη συννεφιά για αύριο καιρό στη Θεσσαλονίκη, άνεμη μεταβλητή μέχρι 4 μποφόρη, θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 23 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύγυρο Ιδρά Αργυρός θα σκαρφαλώσει στους 32, στην Κατερίνη στους 33, στον Κλικής και στις Σέρες στους 36, στη Βέρεια και στα Γιαννιτσά στους 37 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει τους 34 και στα Γρεβένα τους 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 6. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,59 το κιλό. Παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 3,19. Ημίσκληρο τυρί Mega Pack 750 γραμμάρια μόνο με 5,99. Ice Tea 2 λίτρα μόνο με 89 λεπτά. Skip σκόνη Giga Pack 77 μεζούρες ή υγρό 84 μεζούρες μόνο με 11,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Η φύση προσφέρει η Μευγάλ δημιουργή. Λαχταριστά άρμονι, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονι Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
2: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
3: Φυσική χυμή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χυμή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
4: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492.
5: Οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. MC Chargers, η ελληνική εταιρεία κατασκευής σταθμών φόρτισης με έδρα τη Θεσσαλονίκη που ανέπτυξε τον πρώτο ελληνικό φορτιστή. MC Chargers, πλήρης γκάμα πιστοποιημένων σταθμών φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα που καλύπτουν ανάγκες φόρτισης για το γραφείο, το σπίτι, το ξενοδοχείο, την επιχείρησή σας. Το έμπειρο και εξειδικευμένο τμήμα έρευνας και ανάπτυξης καινοτομεί και πρωτοπορεί στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. MC Chargers, οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. Περισσότερες πληροφορίες στο mcpavlachargers.com. Αναζητήστε τα προϊόντα μας σε καταστήματα ηλεκτρολογικού υλικού.
6: Ο Γιάννης Πάριος, 19 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Δάσους. Μια μοναδική συναυλία γεμάτη αναμνήσεις και αγαπημένα τραγούδια.
7: Μοιάζει με ένα ψέμα.
6: Έρωτας είναι θαρρό. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Δάσους. Artinfo.gr.
8: Χορηγός επικοινωνίας Status FM. Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press. Status Update με το Λεοντή Μαχερά. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Status 107 και 7.

0: Επιστροφή στον αέρα του Στάτους 107 και 7. Βαράνει καμπάνες εδώ πέρα του Κωνσταντίνου του Αργυρού. Έρχονται όμως κι άλλες καμπάνες.
1: Πες μου το ναι.
0: Πες μου το... Έρχονται spoiler. Έχω να σας κάνω spoiler για το νέο πρόγραμμα του Στάτους 107 και 7.

Γράψτε στο Viber να κάνω spoiler. Στο 6908-357-800 να κάνω spoiler για το νέο πρόγραμμα του σταθμού, το οποίο ξεκινά τη Δευτέρα 31 Αυγούστου.

Κάποιοι δεν μας πίστευαν. 16 ναι μου έχουν έρθει. Θα το κάνω λοιπόν το spoiler. Από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου και καθημερινά εδώ στον στάτους 107 και 7. Άσε με ρε, κάνω λίγο αναμονή τώρα. Κάνω αναμονή κοινού. Τα πρωινά αλλάζουν. Έτσι κι αλλιώς πρωί είναι, θα περάσει. Αυτός είναι ο τίτλος της νέας εκπομπής του στάτους 107 και 7. Πρωί είναι, θα περάσει.

νιώθω και λίγο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ανακοινώνω τώρα τη σύνθεση της νέας κυβέρνησης. Κάτσε να συνδεθούν όλα τα κανάλια να είμαστε έτοιμοι.

Όχι, λέει, μην το πεις. Θα το πω. Πρωί είναι θα περάσει από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου και καθημερινά 6 το πρωί με 8 με τον Άρη Παπηδάκη.

Καλή αρχή στον Άρη μας. Από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου πρωί είναι θα περάσει και καθημερινά 6 με 8 στο νέο πρόγραμμα του Status 107 και 7.

Με τον Άρη μας λοιπόν θα ξεκινάτε την ημέρα σας από τη Δευτέρα και καθημερινά 6 με 8 στο νέο πρόγραμμα του σταθμού μας. Τίτλος πρωί, ναι, θα περάσει.

Λοιπόν, πάμε flyover. Σε λίγο θα κάνω δεύτερο spoiler για το νέο πρόγραμμα, το οποίο ξεκινά από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου, από τη Δευτέρα δηλαδή που μας έρχεται. Ωστόσο, τον Μάιο του 2027 τοποθετεί την καταληκτική ημερομηνία παράδοσης του flyover ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, ο κύριος Νίκος Ταχιάος, αποκλείοντας το ενδεχόμενο το έργο να ολοκληρωθεί νωρίτερα. Μιλώντας στο ΑΠΕ, στο Πρακτορείο Ειδήσεων, στο Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο κύριος Ταχιάος υπογραμμίζει ότι το έργο έχει ήδη ξεπεράσει το 60% σε πρόοδο, χαρακτηρίζοντας τους ρυθμούς κατασκευής πολύ γρήγορους, και επισημαίνει ότι στόχος είναι να παραδοθεί ένας δρόμος ασφαλής και πλήρως λειτουργικός. Ακούστηκα στον αέρα. Τι να κάνω, ρε Βιργινία. Ζητώ συγγνώμη. Ξέρεις τι, ποιο είναι το θέμα, ότι αισθάνομαι ότι είμαι μόνος μου. Που είμαι μόνος μου, έχω το Χατζηνόπουλο έξω, εντάξει. Και ξαφνικά βλέπω να μπαίνει μια σκιά. Ωραία σκιά. Αλλά είναι σκιά.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Είσαι ταξιδιώτης της τελευταίας στιγμής και δεν βρίσκεις διακοπές σε φυσιολογική τιμή? Μην αγχώνεσαι. Στο Greco Travel έχουμε φροντίσει να εξασφαλίσουμε για εσάς χιλιάδες θέσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη, με προνομιακές τιμές σε αεροπορικά εισιτήρια και ξενοδοχεία. Είτε θέλεις οργανωμένη εκδρομή, είτε να ταξιδέψεις μόνος σου, έχουμε τη λύση που ψάχνεις. Greco.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56 ή μπες στο Greco.gr.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
2: Ποιος είναι!
4: Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
6: Ψάχνετε οικονομική και αξιόπιστη ασφάλιση? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130 278 279.
7: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
8: Αυτός έχει ρόδες.
9: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
7: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
8: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
10: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο. Οικιακό και επαγγελματικό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Ελευθεριάδης Ιντέριο. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά στην περιοχή του Τιτάν. Και στην προέκταση Ανδριανοπόλεως Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602. Ελευθεριάδης Ιντέριο. Τώρα εκπτώσεις έως 50%.
11: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
12: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
11: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
13: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
14: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μάτια.
13: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
15: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
16: Θέλεις να ζήσεις αξέχαστες στιγμές? Έλα στα νησιά του Βορείου Αιγαίου. Η Λέσβος, η Λίμνος και ο Άγιος Ευστράτιος. Η Χίος, οι Ινούσες και η ηρωική νήσος Ψαρών. Η Σάμος, η Ικαρία, η Φούρνη και η Μικρή Θήμενα. Εδώ που το κάλος του Αιγαίου συναντά την ιστορία. Εδώ που το γαλάζιο της θάλασσας σμίγει με το πράσινο της φύσης. Γνώρισε σπάνιους τόπους. Γίνε ένα με τη μουσική, την ποίηση και την επιστήμη. Πέτα το ρολόι σου και απόλαυσε τη φιλοξενία. Ετοιμάσου για ένα γευστικό ταξίδι στην παράδοση που θα σε συναρπάσει. Το Βόρειο Αιγαίο σε περιμένει για μια μοναδική εμπειρία. Πάμε Βόρειο Αιγαίο για διακοπές αλλιώς. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
17: Status Update με το Λεοντή Μαχαιρά. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Status 107 και 7.

Σε περίπτωση που το έχεις ξεχάσει, στο στάτους 107 και 7 είσαι συντονισμένος και παραμένει το πρόβλημα που έχουμε αυτή την ώρα στην περιφερειακή μέτωπο ανατολικά. Παρακαλώ θερμά, αν κάποιος περνάει τώρα από τον περιφερειακό, από το 424 μέχρι και τις Οικές, αν έχει συμβεί κάτι, λίγο να μας δώσετε μία εικόνα. Στο 2315-13000, στο 2311-82-1050 και φυσικά στα μηνύματά σας στο Viber, στο 6908-357-800. Κάτι πρέπει να έχει συμβεί στη περιφερειακή μέτωπο ανατολικά. Από 424 μέχρι και Σικές.

Εδώ στη Θεσσαλονίκη, τα ψώνια του σπιτιού τους και μάλιστα για αρκετές μέρες έκαναν με μία μόνο επίσκεψη σε σούπερ μάρκετ δύο νεαροί που επέλεξαν, αντί να μπουν ως πελάτες κατά το ωράριο λειτουργίας, να μπουκάρουν τη νύχτα και να κλέψουν όλα όσα χρειάζονταν, ρε παιδί μου. Ήθελαν οι άνθρωποι μαλακτικό, υγρό, φρυγανιές, ζαμπόν, κασέρι, τα σχετικά. Καταλαβαίνετε ότι παίρνει ένα νοικοκυριό. Μάλιστα, οι δράστες είχαν και ιδιαίτερες προτιμήσεις, καθώς μέσα στον τελευταίο μήνα φέρονται να διέριξαν 17 φορές σούπερ μάρκετ της ίδιας αλυσίδας, γιατί σου λέει αυτούς ξέρουμε, αυτούς εμπιστευόμαστε. Οι δύο δράστες που χτυπούσαν συνεχώς τα ίδια σούπερ μάρκετ δυτικής Θεσσαλονίκης αναζητούνται από την αστυνομία. Τα πιο πρόσφατα χτυπήματά τους έγιναν σήμερα μετά τις 3 τα ξημερώματα. Πρώτα διέριξαν ένα σούπερ μάρκετ στην Άνω Ηλιούπολη, λίγο αργότερα χτύπησαν στον Εύωσμο και κατέληξαν να βρίσκονται στην πρώην Λαγκαδά.

Σάκη, σε υπέρ ευχαριστώ ρε φίλε. Γνωρίζουμε έτσι κι αλλιώς ότι είστε παντού. Δεν έχει συμβεί κάτι, έχει απλά αρκετά αυτοκίνητα. Να είσαι καλά και πραγματικά ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους εσάς. Και από το πρώτο spoiler που κάναμε για το νέο πρόγραμμα του σταθμού έχουν έρθει πάρα πολλά μηνύματα. Και θα τα στείλω και στον Άρη έτσι να χαρεί. Θα κάνουμε και δεύτερο σποιλεράκι πριν πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Ωστόσο θέλω να πάμε σε κάτι πάρα πολύ σοβαρό, το οποίο το αναφέρουμε και από το πρωί, από τα δελτία, μέσα από τα δελτία ειδήσεων του σταθμού μας. Έχει σημάνει συναγερμό στις κτηνιατρικές υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης μετά για τον εντοπισμό νέου ύποπτου κρούσματος ευλογιάς των εγωπροβάτων σε κτηνοτροφική μονάδα στην περιοχή των Σερβίων. Πρόκειται για μια μονάδα περίπου με 250 πρόβατα, στα οποία η κλινική εικόνα είναι ιδιαίτερα ανησυχητική, καθώς εμφανίζουν συμπτώματα που παραπέμπουν στην ευλογιά. Χρειάζεται αρκετή προσοχή. Έχουμε συναγερμό στην Κοζάνη. Φυσικά μπορείτε να δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις και αυτές που λέμε εδώ στον αέρα του Status και αυτές που δεν προλαβαίνουμε λόγω χρόνου στο statusfm.gr, γιατί ό,τι συμβαίνει ανεβαίνει.

0: Δεν υπάρχει φιλή, δεν υπάρχει συγγνώμη.
1: Φυσικά Χρήστο μου, εννοείται 100% όχι, για όλους όσους έγραψες. Θα τα μαθαίνετε από εδώ, από την συχνότητά μας.

0: Κάτι το οποίο αναφέραμε και εχθές και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι για αυτό. Σήμερα έγινε πραγματικότητα. Τριετές μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψαν σήμερα ο Δήμος Θεσσαλονίκης και το Kids Saves Lives με στόχο την εκπαίδευση παιδιών και ενηλίκων για την κάρπα, για τις πρώτες βοήθειες, την ανάπτυξη δικτύου απεινιδωτών και εθελοντών πρώτων βοηθειών και την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών. Το μνημόνιο υπέγραψαν οι αντιδήμαρχοι Δημήτρης Σκούτας και ο κύριος Σπύρος Τζελέπης και ο πρόεδρος και ιδρυτής του Kids Saves Lives, ο κύριος Αναστάσιος Στεφανάκης. Πάρα πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε από πρώτες βοήθειες, γιατί ποτέ δεν ξέρεις πότε θα σου χτυπήσει η πόρτα.
1: Ό,τι άλλαξα σε σένα, καταστάξα σε σένα.
0: Δήμητρά μου, φυσικά είσαι και το όνομα της μητέρας μου, είναι δυνατόν να μην σε εξυπηρετήσω. Αύριο στις 9.30 το πρωί θα γίνουν τα εγγένεια του μετρό μας στην Καλαμαριά και από τις 3 το μεσημέρι, επαναλαμβάνω 3 το μεσημέρι, θα μπορούμε να έχουμε το μετρό στη διάθεσή μας και στην Καλαμαριά.

Γεωργία μου, καλό απόγευμα και σε σένα. Πολύ χαιρόμαστε έτσι που σου αρέσουν σιγά σιγά οι αλλαγές και δεν έχετε ακούσει τίποτε ακόμη. Γιατί νομίζω ήρθε η ώρα. Ήρθε η ώρα να πάμε να περάσουμε και στο δεύτερο spoiler. Σήμερα σας είπα ήρθα με πολύ κέφι και θα κάνουμε ανακοινώσεις.

0: Από τη Δευτέρα λοιπόν, 31 Αυγούστου, καθώς είναι η πρεμιέρα του νέου προγράμματος του Στάτους 107 και 7.
1: Χιλιόμετρα, χίλια, χίλια και άλλα, τόσα μιλιώτα σε εδώ θα σου δώσω. Χίλια φιλιά στα χίλια, εις τη χίλια ύψωσέ τα. Αν μπορείς μέτρησέ τα, κι ύστερα χώρεσέ τα, στου ουρανού την ποδιά.
0: Ξεκινάει το status update. Από μία ώρα πηγαίνουμε δύο ώρες. Αέρα, είχε προσφορά, γι' αυτό το ζήτησα. Νύχτα, από τη Δευτέρα λοιπόν, 31 Αυγούστου, καθημερινά το status update θα είναι στη ζώνη 5 το απόγευμα με 7.
1: Δεν είσαι μόνη σε κόσμο που πληγώνει. Που έμαθε να λιώνει, αισθήματα που έμαθε να σκοτώνει. Τι κι αν το ψέμα τρυπώνει.
0: Καλή μας αρχή.
1: Σκονεί όταν

Ανέβηκε και η δική μας η κάρτα. Άντε βρε, καλωρίζει και στο 5-7. Διαφημίσεις δελτίο ειδήσεων με τον κύριο Γαβρίλη Χατζινόπουλο και επιστρέφουμε, γιατί σήμερα που έχω πάρει φόρα μπορεί να ανακοινώσω κι άλλα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στις 7 στο μικρόφωνο Γαβριήλ Χατζινόπουλος. Αύριο η μεγάλη μέρα για την Καλαμαριά, στις 9.30 το πρωί τελετή παράδοσης του έργου της επέκτασης του μετρό Θεσσαλονίκη στο σταθμό Μίκρα, παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Αμέσως μετά ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί με βουλευτές Νέας Δημοκρατίας και στη συνέχεια θα μιλήσει σε εκδήλωση για την περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη στο Μέγαρο Μουσικής. Μπαρά συναντήσεων του Πρωθυπουργού με εκπροσώπους φορέων εν ώψη της 90ης ΔΕΘ. Κλείνει απόψε και για 6 ώρες τμήμα του περιφερειακού της Θεσσαλονίκης το ρεύμα προς δυτικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K6 Μετεώρων και K5 Παπαγεωργίου λόγω των εργασιών για το flyover. Ο αποκλεισμός θα τεθεί σε ισχύ από τις 11 το βράδυ έως τις 5 αύριο το πρωί. Η Νέα Δημοκρατία δεν προτίθεται να υπερψηφίσει την Έλενα Ακρίτα για τη θέση της Αντιπροέδρου της Βουλής, την οποία προτείνεται από τον ΣΥΡΙΖΑ, όπως ξεκαθαρίζουν πηγές του κυβερνώντος κόμματος. Η θέση έμεινε κενή μετά την αποχώρηση της Όλγας Γεροβασίλη από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ και την παρέτησή της από τη θέση της Αντιπροέδρου της Βουλής. Για να μην με ψηφίζει η Νέα Δημοκρατία, κάτι καλό έχω κάνει, το πρώτο σχόλιο της βουλευτή. Το πράσινο φως για την έκδοση στην Τουρκία 39χρονου Τούρκου υπηκόου, ο οποίος έχει καταδικαστεί για διακίνηση μεταναστών, έδωσε το Συμβουλίο Εφετών Θεσσαλονίκης. Όπως μετέδωσε νωρίτερα το artnews.gr, οι τουρκικές αρχές ζήτησαν την έκδοσή του προκειμένου να εκτίσει το υπόλοιπο ποινής κάθειρξης 15 ετών που του έχει επιβληθεί. Ο ίδιος αρνείται να εκδοθεί, υποστηρίζοντας ότι η σε βάρος του απόφαση είναι κατασκευασμένη και ότι διώκεται για πολιτικούς λόγους εξαιτίας αναρτήσεων που είχε κάνει από την Ελλάδα κατά του τουρκικού κράτους και της κυβέρνησης. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις πυρόσβεσης στην πυρκαγιά που μένεται σε χαμηλή βλάστηση της κοινότητας Παρασκευής στο Δήμο Δεσκάτης Γρεβενών. Αυτήν την ώρα επιχειρούν στο σημείο 50 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων και 16 οχήματα. Από αέρος συνδράμουν με ρήψεις νερού 3 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη. Στη διεθνή επικαιρότητα, ένας άνθρωπος κατέληξε σε νοσοκομείο της Ολλανδίας έχοντας προσβληθεί από τον ιό του Δυτικού Νείλου στη χώρα, ανακοίνωσε σήμερα το Ολλανδικό Εθνικό Ινστιτούτο Δημόσιας Υγείας και Περιβάλλοντος.
1: Καιρός για χρωμοδομή. Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
2: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
1: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Έθριος με λίγη συννεφιά για αύριο καιρό στη Θεσσαλονίκη, αν μη μεταβλητή μέχρι 4 μποφόρη, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 37 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύκυρο υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 32, στην Κατερίνη στους 33, στις Σέρρες και Σόκλικη στους 36, στη Βέρεια και στα Γιαννιτσά στους 37 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει τους 34 και στα Γρεβενά τους 36 βαθμούς Κελσίου.
1: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.

0: Τομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
1: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
0: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
1: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
2: Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στις 7. Καλό σας απόγευμα.
3: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,59 το κιλό. Παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 3,19. Ημίσκληρο τυρί Mega Pack 750 γραμμάρια μόνο με 5,99. Iced Tea 2 λίτρα μόνο με 89 λεπτά. Skip σκόνη Giga Pack 77 μεζούρες ή υγρό 84 μεζούρες μόνο με 11,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
4: Υποδεχόμαστε τους stars της γεύσης. Το κολλιό στραγιστό 5%. Απολαυστικό με κάθε συνδυασμό. Το κολλιό στραγιστό 2%. Ελαφρύ και γευστικό. Το κολλιό στραγιστό high protein. Για εσένα που στο fitness είσαι in. Και το κολλιό στραγιστό lactose free. Γεύση από λακτόζη ελεύθερη. Τώρα και κολλιό στραγιστό 0%. Ανακαλύψτε τους και αφήστε τους να πρωταγωνιστήσουν στην καθημερινότητά σας. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
5: Οι εκπτώσεις συνεχίζονται στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπες στο epipla.gr.
6: Υπάρχει μια στιγμή που δεν αποφασίζεις απλώς πού θα σπουδάσεις. Αποφασίζεις ποιος θέλεις να γίνεις. Στο AFS University of Science and Technology μαθαίνεις να σκέφτεσαι, να ερευνάς και να καινοτομείς. Αμερικανικές σπουδές στη Θεσσαλονίκη σε συνεργασία με το Iowa State University για μια διεθνή επαγγελματική σταδιοδρομία. Οι αιτήσεις για το πρώτο ακαδημαϊκό έτος ξεκίνησαν. Διαθέσιμες υποτροφίες. Μάθε περισσότερα στο afsuniversity.edu.gr.
7: Καλοκαίρι, ουζάκι, τσιπουράκι και νόστιμα με ζεδάκια. Και το τραπέζι πρέπει οπωσδήποτε να έχει πιπεράκια. Τα θέλετε τηγανιτά, μια χαρά. Τα θέλετε ψητά, μια χαρά. Τα θέλετε σπεντζοφάι ή ομά, τέλεια. Αρκεί να είναι πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
8: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
9: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
10: Μαλλιάρης παιδεία σχολικά.
11: Ποιότητα, ποικιλία, εξυπηρέτηση.
10: Τσάντες, τετράδια, κασετίνες και βιβλία με τις καλύτερες τιμές.
11: Μαλλιάρης παιδεία σχολικά.
10: Τα εξειδικευμένα βιβλιοπωλεία της Θεσσαλονίκης σε σχολικά είδη και βιβλία. Κοντά στο μαθητή όλο το χρόνο.
11: Μαλλιάρης παιδεία. Δημητρίου Γούναρη 39 Καμάρα και στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 51.
12: Γοητευτικός. Απαιτητικός. Απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
13: Aren Men's Grooming. Η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άνδρα. Για εξεζητημένο grooming.
12: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική. Όπως κάθε τέλειος άνδρας. Aren Men's Grooming. Της Farcom Professional.
13: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια.
14: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Hire Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Hire Shops και hireshops.gr. Τηλέφωνο 2310 551 700.
15: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
16: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
17: Αρετή εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρο, 27,99. Έσεξ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 4,70.
16: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
17: Χαρίνο γαλοπούλα καπνιστή το κιλό, 5,99. Δοϊράνι γευστικό το κιλό, 5,99.
16: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
17: Κολλιώσα γελαδινό το κιλό, 5,95. Αμύτα Motion 1 λίτρο, 1,99.
16: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
18: Στις σύγχρονες απαιτήσεις και στον ανταγωνισμό της αγοράς, η θαλαμοδομή είναι η λύση. Μελέτη και κατασκευή ψυχτικών θαλάμων με πάνελ πολυουρεθάνης, διαμόρφωση χώρων επεξεργασίας τροφίμων σύμφωνα με τις προδιαγραφές HASP και τις απαιτήσεις του ΕΦΕΤ. Θαλαμοδομή, εμπόριο πάνελ πολυουρεθάνης, εισαγωγή και εμπορία πορτών ψυχτικών θαλάμων. Με επιλεγμένα υλικά από την εγχώρια και την παγκόσμια αγορά και εξειδικευμένη εργασία στην κατασκευή ψυγείων ελεγχόμενης ατμόσφαιρας. Θαλαμοδομή, θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις άνωθεν περιφερειακής Ευόσμου. Ηλεκτρονικά στο www.thalamodomi.gr και στο τηλέφωνο 2314 024 161.
19: Φίλοι, τι μέρα έχουμε?
20: Αύγουστο, με τιμές θαύμα στον Κάντζα. Φέτα Βέρειας Pop μόνο 9,96 το κιλό. Μερέντα 360 γραμμάρια, 2,54. Αλεύρι Ελωμάς 1 κιλό, μόνο 68 λεπτά.
19: Όλα τα μπισκότα Λατίνη σε τιμή θαύμα. Colgate οδοντόκρεμα μόνο 1,25. Και Ariel Σκόνη 45 μεζούρες, 9,47.
20: Μέχρι την Τετάρτη, χοιρινή τηγανιά, μόνο 6,30 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, χοιρινό μπούτι και σπάλα, μόνο 5,90 το κιλό.
19: Supermarket Kansas.
20: Για ένα καλοκαίρι, θαύμα.
21: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
22: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
21: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies.
23: Βάκχες, 4 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη. Θέατρο Γης. Προπόληση more.com.
24: Χορηγός επικοινωνίας Status FM. Status Update με το Λεοντή Μαχαιρά. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Status 107.7.

Εμείς εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στον Status 107 και 7 για την τρίτη και τελευταία ώρα. Για αυτή την εβδομάδα 5 με 8 θα είμαστε. Μέχρι και να ξεκινήσει το νέο πρόγραμμα του Status 107 και 7, που όπως σας είπαμε και όπως βλέπετε ήδη από τα social media του σταθμού μας, το Status Update επιστρέφει με το νέο πρόγραμμα του Status από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου και κάθε μέρα 5 με 7 το απόγευμα. Έχουμε και τα όσα είπε νωρίτερα ο κύριος Γιουλέκας σχετικά με το μετρό στην Καλαμαριά, μετά και την συνάντηση που είχε με τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, τον κύριο Χρήστο Δήμα. Η αυριανή μέρα είναι πολύ σημαντική για την πόλη μας και ιδιαίτερα για την Καλαμαριά, καθώς με την παράδοση της επέκτασης του μετρό τίθεται σε λειτουργία ακόμη ένα μεγάλο έργο που η πόλη περίμενε για πολλά χρόνια. Η Θεσσαλονίκη αλλάζει σελίδα και σπάει οριστικά τα δεσμά της στασιμότητας, αποκτώντας σταδιακά τις υποδομές μιας σύγχρονης ευρωπαϊκής Μητρόπολης.

Πάρα πολύ καλές οι ταχύτητες σε όλους τους δρόμους. Πλέον δεν έχουμε προβλήματα, τουλάχιστον αυτό βλέπω και εγώ εδώ, αλλά και από το μήνυμα νωρίτερα της Ελένης που πέρασε από την Γεωργική Σχολή. Στο 2-3-15-13.000, στο 2-3-11-82-10-50 και στα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6-900-8-3-57-800. Εδώ είμαστε να σας ακούσουμε για μια καλησπέρα και φυσικά για να μας ενημερώσετε αν συμβεί κάτι έξω. Για τα μεγάλα έργα υποδομής στην υγεία που βρίσκονται σε εξέλιξη με ιδιαίτερη αναφορά στο Πανεπιστημιακό Παιδιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης στο Φίληρο, το οποίο υλοποιείται μέσω δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, μίλησε ο Υφυπουργός Υγείας, ο κύριος Μάριος Θεμιστοκλέους. Σε λιγότερο από έναν χρόνο από σήμερα θα έχει ολοκληρωθεί, εκτίμησε, χαρακτηρίζοντας το έργο ως ένα νοσοκομείο εφάμιλο σχεδόν σε παγκόσμιο επίπεδο, χωρίς καμία υπερβολή. Παράλληλα αναφέρθηκε και στα μεγάλα έργα που υλοποιούνται στην πόλη, προαναγγέλλοντας ότι σε λίγο χρονικό διάστημα αρχίζει και η κατασκευή του νέου ογκολογικού νοσοκομείου Θεσσαλονίκης.

Λοιπόν, έχω μπροστά μου και πρέπει να το πούμε γιατί ενδιαφέρει χιλιάδες οδηγούς από εσάς εκεί έξω. Να σας υπενθυμίσουμε μάλλον ότι σήμερα, Τετάρτη, από τις 11 το βράδυ έως τις 5 το πρωί της Τρίτης, της Πέμπτης, συγγνώμη, θα εφαρμοστεί αποκλεισμός της κυκλοφορίας των οχημάτων στη κατεύθυνση της περιφερειακής προς Καβάλα Κατερίνη μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Ευκαρπίας και Μετεώρων. Για την εκτέλεση εργασιών, τα οχήματα που κινούνται σε αυτή την κατεύθυνση θα εκτρέπονται υποχρεωτικά στις λεωφόρους Παπανδρέου και Παπανικολάου. Επαναλαμβάνω, από σήμερα στις 11 το βράδυ έως και τις 5 το πρωί της Πέμπτης.

0: Τίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Πρώτη φορά από τη Θεσσαλονίκη, απευθείας πτήση για το Κάιρο. Το Greco's Travel σε προσκαλεί να ζήσεις τη μαγεία της Αιγύπτου. Γνώρισε τη χώρα των Φαραώ. Θαύμασε το νέο μεγάλο Αιγυπτιακό μουσείο. Φωτογραφήσου μπροστά στις επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας και ταξίδεψε στα νερά του θρυλικού Νείλου. Προγράμματα 5 έως 8 ημερών από μόλις 740 ευρώ. Greco's.gr. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56.
2: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα Smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, White Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
1: Φέτος ζήσε το Black Friday και τη μαγική χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα της Νέας Υόρκης. Με το Greco's Travel ταξίδεψε με τελική τιμή από 1.849 ευρώ. Ψώνισε τις μεγαλύτερες εκπτώσεις της χρονιάς και γνώρισε την πόλη με τους κορυφαίους ελληνόφωνους ξεναγούς. Και η εμπειρία συνεχίζεται. Εξασφάλισε εισιτήρια με προνομιακή έκπτωση για παραστάσεις στο Broadway και αγώνες NBA με τους New York Knicks, Boston Celtics και Brooklyn Nets. Greco's.gr. Ταξίδεψε στη Νέα Υόρκη με τους ειδικούς. 2-3-10-55-55-56.
3: Και αν η πόλη σου μπορούσε να γίνει πιο εύκολη? Με το Easy Bike έχεις δωρεάν πρόσβαση σε κοινόχρηστα ποδήλατα κάθε στιγμή σε δήμους όπως Καλαμαριάς, Θέρμης, Πηλέας Χορτιάτη, Παύλου Μελά, Κορδελιού Ευόσμου, Αμπελοκήπων Μενεμένης και πολλούς ακόμη. Μετακινήσου έξυπνα, γρήγορα, οικονομικά, χωρίς άγχος και με σεβασμό στο περιβάλλον. Easy Bike. Η πόλη στα πόδια σου. Κατέβασε την εφαρμογή Easy Bike και ξεκίνα σήμερα.
4: Μα το σημάδι.
5: Ο Γιάννης Πάριος, 19 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Δάσους.
4: Όσο σ' αγαπώ.
5: Μια μοναδική συναυλία γεμάτη αναμνήσεις και αγαπημένα τραγούδια.
4: Μοιάζει με ένα ψέμα.
5: Έρωτας είναι θαρρό. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Δάσους. Artinfo.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Status FM.
6: Οφέλια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
1: Status Update με το Λεοντή Μαχαιρά. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Status 107 και 7.

20 λεπτά μας έμειναν περίπου εδώ στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Στον Στάτους και στους 107 και 7. Καλό σας απόγευμα. Το καλοκαιράκι η αλήθεια είναι ότι δεν έχει τελειώσει. Έτσι μη γελιόμαστε τώρα και μεταξύ μας. Αλλά όπως και να το κάνεις, όταν έχουν μπει τα κεφάλια μέσα,

Καλό απόγευμα και σε σένα Μαρκέλα, να είσαι καλά. Χαίρομαι πολύ που είσαι εδώ στην παρέα μας και στην Ελευθερία και στο Χρήστο που έστειλε νωρίτερα, στον Κώστα, στο Θάνο. Dionysus, μάλλον ούτε εσύ έχεις καταλάβει τι γράφεις εδώ πέρα στο Viber. Για ξαναγράψ' το.

Στη Θεσσαλονίκη σίγουρα θα έρθεις να βρεις τα καλύτερα, καθώς έχουμε την 90η έκθεση. Τον σχεδιασμό παρουσίασε η Δέθιελ Expo στα μέλη της Βουλευτικής Επιτροπής κατά τη διάρκεια της πρόσφατης ενημερωτικής συνάντησης. Ο πρόεδρος, ο κύριος Τσεντεμεΐδης, χαρακτήρισε ιστορική τη συγκυρία κατά την οποία το όραμα της ανάπλασης περνά στο στάδιο της υλοποίησης, επισημένοντας ότι σχετικός διεθνής διαγωνισμός τρέχει με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 21η Σεπτεμβρίου, ενώ διατύπωσε την εκτίμηση πως θα υπάρξει μεγάλο ενδιαφέρον από εταιρείες με δεδομένο τον εμβληματικό χαρακτήρα του έργου.

Ρε Κωνσταντίνε, θα με πνίξεις, ρε φίλε. Θα με πνίξεις με αυτά που γράφεις. Βρε, και τα δικά μας έβη έχεις, αλλά προειδοποίησε, ξέρεις, θα στείλω αυτό να ξέρεις. Μη πίνεις νερό. Δηλαδή, τα βασικά.

Δημήτρη μου, κανένα απολύτως πρόβλημα. Ο περιφερειακός δεν έχει θέματα. Και κάτσε να το ξαναδώ, βέβαια. Είμαστε και 100% σίγουροι. Όχι. Είμαστε εξαιρετικά. Και ο Βασίλης νωρίτερα που έστειλε εδώ πέρα στο Viber, κάτσε να το βρω το μήνυμά του, γιατί σήμερα έχω χαθεί και στα μηνύματά σας. Και 45 έστειλε ο Βασίλης, όχι, κανένα απολύτως πρόβλημα. Από το 424 λέει, τώρα που βρίσκομαι δεν έχει κανένα θέμα. Ευχαριστώ και εσένα, Βασίλη.

Η φωνάρα μας ο Γιάννης ο Ρέπιτς έρχεται για τη συνέχεια του προγράμματος εδώ του στάτους 107 και 7. Εννοείται Γιάννης Ρέπιτς εγγύηση. Τρίτο spoiler θα κάνω σήμερα. Είσαστε έτοιμοι? Άνοιξα με spoiler, κλείνω με spoiler. Από τη Δευτέρα, 31 Αυγούστου. Και καθημερινά στο νέο πρόγραμμα του στάτους 107 και 7. Σελεμπών με τον κύριο Γιάννη Ρέπιτς. 10 το βράδυ με 12. Τρίτο σποιλεράκι σήμερα, έτσι δεν έχετε παράπονο. Τρισμέγιστος τιτανοτεράστιος άρχοντας της μουσικής ο Γιάννης ο Ρέπιτς ακολουθεί μέχρι και τις 11 σήμερα. Εμείς πρώτο Θεός θα τα ξαναπούμε αύριο με τα δελτία ειδήσεων το πρωί και φυσικά 5 με 8 μέχρι και την Παρασκευή. Μετά νέο πρόγραμμα, 5 με 7 εμείς θα είμαστε. Καλό σας υπόλοιπο.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
2: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
3: Φαντάσου το εκθεσιακό σου περίπτερο μέσα σε μια βαλίτσα. Με τα 100% ελληνικά Valis Frames, η συμμετοχή σου σε εκθέσεις και συνέδρια γίνεται παιχνίδι. Ένα φορητό frameless σύστημα αλουμινίου που στήνεις μόνος σου, αλλάζεις διαστάσεις και ανανεώνεις τα υφασμάτινα γραφικά. Τέλος τα περιττά έξοδα. Αγόρασε μία φορά ή νίκιασε το σύστημα Valis Frames για κάθε διοργάνωση σε Ελλάδα και εξωτερικό. Valis.com.gr. Η εκθεσιακή σου παρουσία παντού μαζί σου. Valis. Και μην αμφιβάλλεις.
4: Μερκούρια 2026.
5: Group Therapy της Πέννης Φυλακτάκη.
4: Από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος.
5: Σκηνοθεσία Λευτέρης Πλασκοβίτης. Group Therapy.
4: Μία κομμωδία ανατρεπτική. Ψυχοθεραπευτική.
5: 30 Αυγούστου.
4: Στο Ανοιχτό Θέατρο Σικεών.
5: Σας περιμένουμε.
6: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
7: Χορηγός επικοινωνίας Status FM. Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
3: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.
8: Η ώρα είναι 8.
9: Ladies and gentlemen, please welcome.
10: Celebon.
8: Telegr.
11: Fine. Yes, I'd love to.
12: I love to και εγώ και σας χαιρετώ. Καλό απόγευμα το βραδάκι, έτσι, Τετάρτης, 26 Αυγούστου, χθες. Εν τω μεταξύ απεβίωσε η Dolly Parton, θρύλος της country μουσικής. Πέθανε στα 80 της μετά από μάχη με τον καρκίνο. Αλλά αυτή η γυναίκα διέπρεψε και ως τραγουδοποιός και ως ηθοποιός και ως επιχειρηματίας, αλλά πολύ περισσότερο ως φιλάνθρωπος. Κυκλοφόρησε περίπου 3.000 τίτλους, συμπεριλαμβανομένων και 25 επιτυχιών της country, στην πρώτη θέση, στο νούμερο 1, με τα τραγούδια στις λίστες επιτυχιών της, τα Jolene και το I Will Always Love You, που το θυμόμαστε οι περισσότεροι από την Whitney Houston. Υπέροχη εκτέλεση. Η Parton γεννήθηκε το 46 στο Tennessee. Ήταν μάλλον το τέταρτο από 12 παιδιά σε ένα σπίτι χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα ή υδραυλικά. Όταν μιλάμε για φτώχεια, μιλάμε για φτώχεια. Έγραψε το πρώτο της τραγούδι σε ηλικία 5 ετών και άρχισε να τραγουδάει στο ραδιόφωνο και την τηλεόραση από τα 10 της. Το 67 προσλήφθηκε για να τραγουδήσει στο τηλεοπτικό πρόγραμμα Country, The Porter Wagoner Show, δίνοντας έτσι και όθηση στη σόλο καριέρα της. Και άρχισε να ανεβαίνει. Ήταν η κορυφαία τραγουδίστρια country από το 1967 έως το 1993 και πρωταγωνίστησε και ως ηθοποιός πολλές ταινίες. Θα θυμάστε το 9 to 5, για την οποία έγραψε και το soundtrack, το τραγουδί 9 to 5, στην ταινία Steel Magnolias και το Straight Talk. Επίσης άνοιξε και το θεματικό της πάρκο, το Dollywood. Πολύ λίγοι το ξέρουν. Αυτό έγινε το 1986. Και ξεκίνησε επίσης και τη βιβλιοθήκη της Φαντασίας το 1995, προσφέροντας περισσότερα από 200 εκατομμύρια βιβλία σε παιδιά σε όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τιμήσε ένα και ένα απόψε, ήθελα να ξεκινήσω την εκπομπή με την επιτυχία της Dolly Parton, το Jolene.
13: Now, here comes the music.

λοιπόν, καλώς ήρθατε. Είναι το λοιπόν της Τετάρτης, βραδάκι εδώ στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο. 8 και 11 λεπτά στον αέρα του κόσμου.

αγνά συναισθήματα στρέφουμε δύο εσάς. Όπως και εσείς βέβαια. Δεν διαφωνείς? Γεια σας κυρία Δέσποινα. Καλό βράδυ επίσης. Μουσικό. Το νέο Anderson Άφλιο έγινε καθημερινή παρέα μας. Χαίρομαι γι' αυτό. Διέδωσε μας και στον Άφλιο ως ένα ραδιόφωνο Super Planet. Γεια χαρά και στον Ευθύμη Χατζητσέρβου. Για τα γενέθλιά σου φίλε ήταν οι ευχές.

Τελικά, ενδιάμεσα της, της δίκης για την Meta και τον Mark Zuckerberg, αποφασίστηκε να, μετά από συνάντηση που είχε ο ίδιος ο Zuckerberg με τους 29 εισαγγελείς από διάφορες πόλεις των Ηνωμένων Πολιτειών, να τους μοιράσει ένα 12,6 δισεκατομμύρια. Τώρα, πού θα πάνε αυτά τα λεφτά, προσέξτε, για λάθη που έκανε με τις, με τις μηχανές του για τα νέα παιδιά. Αυτά τα νέα παιδιά τα οποία μολύνθηκαν, τέλος πάντων, μολύνθηκαν εγκεφαλικά. Τι θα κάνουν με αυτά τα χρήματα που θα πάρουν την αποζημίωση, εκτός και αν θα τα τσεπώσει η κάθε πολιτεία και τα χρησιμοποιήσει για άλλους λόγους. 16,2 δισεκατομμύρια. Δεν είναι ποσό μικρό να πεις μισό λεπτά κύριε παιδιά, τι γίνεται εδώ, τόσο πολύ κοστίζει ένα social media, μια πλατφόρμα social media η οποία λειτουργεί ελεύθερα. Και ο καθένας είναι υποχρεωμένος να προστατεύεται. Όταν κάτι δεν του κολλάει καλά, φεύγει. Αλλά βλέπεις, δεν φεύγουν εύκολα τα νέα παιδιά από τα social media. Είναι σαν την ούχου. Κολλάει και κολλάει καλά.

Εν τω μεταξύ, έρευνες κοινής γνώμης διεξάγουν όλες οι μεγάλες εταιρείες. Στο Μαξίμου τις αποκωδικοποιούν και δείχνουν ένα παγιωμένο πολιτικό σκηνικό. Μια δυνατή Νέα Δημοκρατία που τσιμπάει 0,5% και κινείται μεταξύ 30,5% και 31%. Μια Ελλάς με Ελλασίτες που σημειώνει μικρές απώλειες και ένα Πασόκ που είναι κολλημένο πέριξ του 11%. Αλλά η μεγάλη αίσθηση που προκαλεί, γιατί ρε παιδιά δεν το περιμένατε, είναι η ραγδαία πτώση του κόμματος Χαριστιανού. Τι περιμένατε δηλαδή? Με την πρώτη Κυριακή ο Λούρμου βρίσκεται μεταξύ 3-2,5%, όταν τον Ιούνιο ήταν σχεδόν στο 9. Θυμάστε με τι ποσοστά ξεκίνησαν οι δημοσκόποι. Αλλά σε αυτή την περίπτωση οι νέοι δημοσκόποι αναρωτιούνται αν θα φτάσει ως τις εκλογές αυτό το κόμμα. Δημιουργία τεχνητής νοημοσύνης.

σήμερα η δισκοθήκη μας ξεψαχνίζει από το 2010 έως το 2019 όσον αφορά τη ροκ μουσική, που αρκετά συγκροτήματα και παλαιότερα και νεότερα έχουν κάνει δυνατά βήματα όσον αφορά την ροκ, τη νέα ροκ ή αλλιώς νιου ροκ. 31 βαθμοί θερμοκρασία εδάφους στην έξυπνη πόλη μας, Σαλόνικα, χαιρετίσματα στο Σίδνεϊ, Μαϊάμι, Φλόριντα. Έξαρχε, περνά ζωή και κότα, φίλε. Στο Atlantic City, Manhattan, Αστόρια, γεια σου Diane. Όταν σου αρέσει κάτι, το δοκιμάζεις, ρε παιδί, για να δεις και τη γεύση του.

Ζώσα Τριάνη, να το αφιερώσω εκεί στα παλικάρια τα μεγάλα, στο Viber, στον Ανέστη, στο Λεωνίδα και στο Λευτέρη, ο οποίος έφτασε στα πάτρια χώματα, αλλά πιο πλούσιος. Ναι, έχουμε και μετρό. Καλαμαριά. Αύριο επίσημα, πρωί-πρωί με τη δροσούλα, θα έχεις τη χαρά να ταξιδέψεις στο κέντρο της πόλης.

Ένα από τα σημεία της Θεσσαλονίκης που μου αρέσει πάρα πολύ έτσι να περιπλανιέμαι, να περπατάω στα δρομάκια τα στενά, είναι η Άνω Πόλη. Γιατί διαπίστωσα ότι είναι μερακλείδες οι ιδιοκτήτες των σπιτιών στην Άνω Πόλη, οι οποίοι αφού είδαν και αποείδαν ότι δεν μπορούν να ησυχάσουν από τους βάνδαλους με τα σπρέι, οι οποίοι κατέστρεφαν τις προσώψεις των σπιτιών, αποφάσισαν να πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους. Έτσι λοιπόν φρεσκαρίζονται οι τοίχοι και γεμίζουν με ζωγραφιές, όμορφες ζωγραφιές. Τέλος οι μουτζούρες και τα συνθήματα και τα μπαοκ, μπουακ. Η μόνη ομάδα που έχει λερώσει τόσο πολύ τα σπίτια της πόλης. Επιτέλους οι άνθρωποι είδαν τους στίχους των σπιτιών τους κάπως διαφορετικά. Μεγάλη απόφαση και συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια στους κατοίκους. Έτσι, πάρτε την κατάσταση στα χέρια σας. Διαφορετικά δεν γίνεται. Κάμερες κάτω από τη στέγη και δίπλα ένα μπολάκι με μπύλες, γκάζες, βόλους. Μόλις ο αισθητήρας εντοπίσει άτομο με σπρέι που έρχεται να βανδαλίσει, ανοίγει από κάτω το καπάκι και πέφτουν όλες οι γκάζες στη κεφάλα του, με αποτέλεσμα να τραπεί σε φυγή. Θα τραπεί σε φυγή, λες? Ή αυτά τα χρώματα τα οποία ανατινάζονται είναι πιο δυναμικό. Τώρα αξίζει να περπατήσεις στην Άνω Πόλη. Και να επισκεφθείς και το Τσινάρ.

0: Η ώρα είναι 8:30. Τώρα δεν κατάλαβα να σας πω την αλήθεια πώς και πότε φτάσαμε. Στο διαφημιστικό διάλειμμα. Ναι, ναι, βέβαια. Είναι αποφασισμένοι και άλλοι ιδιοκτήτες να δημιουργήσουν δικά τους έργα, να γεμίσουν τους τοίχους από χρωματιστές βουκαμβίλιες, και ζωντανές είναι υπέροχες οι βουκαμβίλιες, και χωράει και στην Άνω Πόλη να σκεπαστεί τα δρομάκια αυτά τα στενά με βουκαμβίλιες και να περνάς από κάτω, αλλά και πολλά σχέδια με άρωμα Ιαπωνίας. Μάγκα. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε για το δεύτερο ημίωρο εδώ στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο.
1: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας στο 2310-55-55-56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
2: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
3: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
4: Καραγιάννη, τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Διαλεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο, 5 λίτρα, 27,99. Βιολέτα, παγωτό, 2 λίτρα, 3,99.
3: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
4: Εβίτα, χαρτί υγείας, σχέδια χρώμα, τρίφυλλο, 10 ρολά, 2,40. Dixan Gel, φρεσκάδα ωκεανού, 70 μεζούρες. Και Dixan Σκόνη πλυντηρίου, φρεσκάδα άνοιξης, 68 μεζούρες, 9,99. Χένιγκερ, κουτί, 330 ml, 5+1 δώρο, 4,15.
3: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
5: Στάτους 107.7. Σταθμός τα FM. Στάτους FM. Στους 107.7.
0: Το αγαπημένο σας ραδιόφωνο στον αέρα του κόσμου. Statusfm.gr. Live 24 και e-radio για ακρόαση στα μακρύτερα μέρη του κόσμου. Viva la radio! Γεια σου, λέω, Ντίμα, χαιρά.

Είναι ο Frankie Perez με το συγκρότημά του The Forest Rangers. 2012 διασκεύασε το Higher Grounds, μία από τις πρώτες μεγάλες επιτυχίες του Stevie Wonder. Ομολογώ ότι είναι άξια.

Αλόρα μη κοκάρο. Δυνατή αρχή. Με έστειλε στελέσιλα. Έτσι πάει ο Παλμός. Και μετά έχουμε ένα, μία μαντινάδα. Καλησπέρα, καλή εκπομπή. Στέλνω και μια μαντινάδα αφιέρωμα από την κυρία Αρσινό, η οποία γράφει: στο μετερίζει τσαθροπιάς και έτσι τιμής το χρέος, εκιά θα στέκω όρθιος και ας είμαι ο τελευταίος. Δεν υπάρχει άλλος πίσω. Ευχαριστώ, κορίτσια. Είστε άξιες. Να και ο Phil Collins. Wake up call.

Γεια χαρά στον Νίκο Γιωτζή, στον Γιάννη, στον κύριο Ιωάννη Καμπανή, στον Γιώργο Κουρούνη, στον καπετάνιο Στέφανο Λαουμτζή, στη Μαρία Μίλα. Γεια σου Μαρία, τώρα σε είδα, αν και βλέπω ότι είμαστε φίλοι. Στην Μανταλένα, στην Τόνια, στο Γιάννη Δρόσο, στο Γιάννη Μισηρή, στην Ελένη Δηλμπεράκη, στον Έαντα, στον Ναύπλιο, στο Βαγγέλη Βουλγαρίδη, τώρα το είδε το μήνυμά σου, και στο Γιάννη Χόνδρο. Θα επανέλθω, παιδιά. Είμαστε πολλοί εκεί στην ΚΟ και στο Facebook, αλλά θα τα καταφέρουμε. Πομπία από ένα brand new συγκρότημα, New Rock Bastille του 2013.

μπαίνοντας στην ιστοσελίδα του Bill Gates, είμαι τακτικό μέλος. Διάβασα για τις προειδοποίησεις του όσον αφορά την τεχνητή νοημοσύνη. Προειδοποίησε για πολύ σοβαρούς κινδύνους και ζήτησε να αντιμετωπιστεί ως η κορυφαία προτεραιότητα για τον κόσμο. Επίσης υποστηρίζει ότι η τεχνολογική βιομηχανία υποβαθμίζει συνειδητά τους κινδύνους για χάρη της οικονομικής κερδοφορίας και της ταχείας ανάπτυξης. Αυτό το καταλάβαμε από την πρώτη στιγμή με τα 3 εκατομμύρια που εισέρεαν στις εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης, ειδικά στην Open GDP. Εκτός όμως από τους κινδύνους, ο Gates προτείνει κιόλα. Προτείνει επιβολή φόρων στη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης και την απαγόρευση ρητά αντικατάστασης εργαζομένων σε συγκεκριμένους τομείς. Ο ίδιος γράφει ότι ανησυχώ πολύ για το ενδεχόμενο αυτή η τεχνολογία να ξεφύγει από τον έλεγχο ή να χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη βιολογικών όπλων. Εκεί τα πράγματα περιπλέκονται. Και δεσμεύτηκε ο ίδιος να θέτει το ζήτημα της τεχνητής νοημοσύνης σε κάθε συζήτηση που πραγματοποιεί με ηγέτες κρατών παγκοσμίως. Εάν μιλάει και ο Bill Gates, ο οποίος ήταν υπέρμαχος πριν, πίστευε ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα φέρει την ουτοπία. Όλοι οι άνθρωποι θα κάθονται, δεν θα εργάζονται και θα πληρώνονται αέρα γερμά. Αυτή η σοβαρή απειλή άρχισε να γίνεται ορατή και στους ηγέτες, οι οποίοι δεν ασχολήθηκαν καθόλου με το θέμα, παρά μόνο έτσι από έξω, πειραματικά. Τα πράγματα δυσκολεύουν. Κατηδίαν οι άνθρωποι που καταλαβαίνουν πόσο καλό είναι αυτό το πράγμα και πόσο καλύτερο γίνεται, ανησυχούν πάρα πολύ. Τώρα λένε ο ένας τον άλλον, έλα φίλε μην τα λες αυτά, μας κάνει κακό. Προσπαθούμε να αντλήσουμε το επόμενο 1 τρισεκατομμύριο δολάρια. Σταμάτα να μιλάς. That's the way business works.

A sky full of stars. Ένας ουρανός γεμάτος αστέρια από τους Coldplay. Σούπερ επιτυχία το 2014. Πάει, ταιριάζει πολύ, Δημήτρη Λιάση, με τη φωτογραφία που μου έστειλες. Ωραίο το φεγγάρι. Αύριο να δεις. Πλησιάζει και η μέρα για τη μερική έκλειψη της Σελήνης.

Μιλάμε τόσο ανάλαφρα για την τεχνητή νοημοσύνη και δεν λαμβάνουμε υπόψη μας τους ανθρώπους που δουλεύουν για αυτή την τεχνητή νοημοσύνη. Για τους μηχανικούς, τους προγραμματιστές. Πολλοί από αυτούς παρετούνται από την δουλειά τους, σχεδόν μισότρελοι, με αυτά που συμβαίνουν και με αυτά που ακούν και βλέπουν τα ματάκια τους. Και είναι μία φάση όπου αυτό το πράγμα, αυτή την έξοδο εργαζομένων, οι εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης τους αντικαθιστούν με τεχνητή νοημοσύνη επίσης. Η τεχνητή νοημοσύνη η ίδια βοηθάει την άλλη τεχνητή νοημοσύνη να βελτιωθεί και το ένα χέρι νύβει το άλλο χωρίς να χρειαζόμαστε μηχανικό και προγραμματιστή. Μιλάει και γι' αυτά ο Bill Gates. Είναι η Casabian

πάρα πολύ για τα πολλά μηνύματα που έρχονται. Θα προσπαθήσω. Σας ευχαριστώ πολύ. Αλέξανδρος Καραμπουλτίδης, μη μου πεις πάλι που είμαι, σε ένα μέρος δεν κάθομαι. Έλεγχος της παραγωγής του κτήματος με τις τζιτζιφιές. Ωραία τα κλάδια σου. Πάντα θεωρούσα ότι οι τζιτζιφιές, όταν την πρωτοάκουσα τη λέξη αυτή, ότι πρόκειται για έντομα, κάτι σαν τα τζιτζίκια. Αλλά δυστυχώς μας βγήκε φυτό.

Πέρα από τον Bill Gates, τον οποίο πρέπει να λάβουμε σοβαρά υπόψη, όπως το ίδιο κάνουν και οι εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης, είναι ο πρωτοπόρος, πώς να το κάνουμε. Ένας καθηγητής από το Harvard, καινούριος σήμερα, έβγαλε προειδοποίηση ότι τα στελέχη της τεχνητής νοημοσύνης οθούν τον κόσμο προς την βιομηχανική γεωργία ανθρώπων. Τι σημαίνει βιομηχανική γεωργία ανθρώπων? Θα το μάθουμε στο μέλλον. Και ποιος αποφάσισε ότι αυτός είναι ο τρόπος που πρέπει να ζούμε, ρωτάει ο καθηγητής. Τρέχουμε προς ένα μέλλον όπου η τεχνητή νοημοσύνη επιτρέπει την εργοστασιακή γεωργία ανθρώπων. Η καθηγήτρια του Harvard προειδοποιεί, τουλάχιστον αν οι τεχνολογικές ελίτ πετύχουν το στόχο τους, θα είναι αυτός. Η εργοστασιακή γεωργία των ανθρώπων. Μίλησε στο podcast Hard Fork, το New York Times, η ιστορικός Jill Lepore, και η οποία συζήτησε την ιδέα της για ένα τεχνητό κράτος που αντικαθιστά το παραδοσιακό έθνος κράτος και συγκεκριμένα τη συνταγματική δημοκρατία, με ένα κράτος που σβήνει την ανθρώπινη αυτονομία. Σε αυτήν λοιπόν την αναδυόμενη παγκόσμια τάξη, η διακυβέρνηση ασκείται όχι με τη συγκατάθεση των ανθρώπων, αλλά από μηχανές που λαμβάνουν αποφάσεις. Και αυτές οι μηχανές φυσικά ανήκουν σε εταιρείες. Και μην τις ρωτάτε τι να ψηφίσετε στις επερχόμενες εκλογές. Δεν ζούμε ακόμη την τεχνητή κατάσταση, αλλά είναι κάτι που χτίζεται και υλοποιείται γύρω μας, σιγά σιγά. Και το πιο σημαντικό είναι επίσης μια φαντασίωση που διακατέχει ορισμένες ισχυρές ελίτ που πιστεύουν ότι η δύναμή τους θα πρέπει να υπερισχύει της πραγματικής κυβέρνησης και των ψηφοφόρων που αποφασίζουν οι ίδιοι πώς θα λειτουργήσει.

0: Στο σημείο αυτό θα διακόψουμε για ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Η άνοδος και η πτώση του τεχνητού κράτους. Έρχεται.
1: Φιλενάδα, το πρόγραμμά σου για αύριο?
2: Θα ξυπνήσω και θα πάρω ενέργεια με λίγο cream cheese κολλιός πάνω σε φρυγανιά. Μετά πιλάτες και για να συνεχίσω δυνατά, cream cheese κολλιός σε ριζογκοφρέτα με αβοκάντο. Μετά δουλειά, αλλά στο break, cream cheese κολλιός σε τορτίγια με σολομό.
1: Και μετά?
2: Σούπερ μάρκετ να πάρω cream cheese κολλιός, γιατί θα έχει τελειώσει.
3: Όποιο και αν είναι το πρόγραμμά σου, γίνεται πιο απολαυστικό με cream cheese κολλιός. Φρέσκια γεύση, κρεμμώδης υφή. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
4: Θέλεις να ζήσεις αξέχαστες στιγμές? Έλα στη Λέσβο. Περιπλανήσου στα γραφικά πλακόστρωτα σοκάκια με τα εντυπωσιακά αρχοντικά. Εξερεύνησε αρχαιολογικούς θησαυρούς και νιώσε κατάνοιξη στα ιερά προσκυνήματα. Γνώρισε το απολιθωμένο δάσος και τους υγρότοπους. Απόλαυσε το ηλιοβασίλεμα παρέα με ούζο και εκλεκτό μεζέ. Ετοιμάσου για βουτιές στα κρυστάλλινα νερά και ζήσε τη γαλήνη στις ιαματικές πηγές. Νιώσε την άβρα του Αιγαίου στη γη της Απφούς, του Μυριβίλη, του Βενέζη και του Ελίτη. Πάμε Λέσβο για διακοπές αλλιώς. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
5: Οφέλια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
6: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
7: Καραγιάννη, τυρί αρνέα στο κιλό 9,99. Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 27,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
6: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
7: Εβίτα χαρτί υγείας σχέδια χρώμα τρίφυλλο 10 ρολά 2,40. Dixan Gel φρεσκάδα ωκεανού 70 μεζούρες και Dixan Σκόνη πλυντηρίου φρεσκάδα άνοιξης 68 μεζούρες 9,99. Χένιγκερ κουτί 330 ml 5-1 δώρο 4,15.
6: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
8: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.
9: Η ώρα είναι 9.
10: Ladies and gentlemen.
11: Με τον Γιάννη Ρέπιτς.

Ξεκίνημα με Beck από το καινούργιο άλμπουμ I Won't Be Long. Βέβαια, η ρητορική που προκύπτει από αυτή τη συγκεκριμένη ιστορική στιγμή αφορά στην πραγματικότητα την εξαφάνιση της σύγχρονης φιλελεύθερης δημοκρατίας, της συνταγματικής δημοκρατίας. Οι ελίτ που προωθούν αυτή τη ρητορική δεν ενδιαφέρονται για το τι θέλει ο λαός. Επειδή στην πραγματικότητα αυτό που θέλει ο λαός δεν είναι να έχει τεχνητή νοημοσύνη και κέντρα δεδομένων. Πρώτον είναι αύξηση μισθών, όπως γράφουν οι καινούργιες αφίσες του ΚΚΕ. Τίποτα άλλο δεν τους ενδιαφέρει, αύξηση μισθών αυτή. Αυτή είναι η κρίση. Αυτή είναι η κρίση. Η κυρία Λεπόρ διερευνά την ιδέα σε βάθος στο καινούργιο της βιβλίο που γράφει, θα κυκλοφορήσει όσον ούπο, «Η άνοδος και η πτώση του τεχνητού κράτους». Αυτός είναι ο τίτλος του βιβλίου και είναι εμπνευσμένο από ένα απλό ερώτημα. Στο σημερινό κόσμο μας, όπου είσαι αναγκασμένος να μιλήσεις με μια τεχνητή νοημοσύνη για να λάβεις απαντήσεις, όταν τηλεφωνείς σε μια εταιρεία για να ρωτήσεις για ένα ραντεβού ή όταν μιλάς στο chatbot υποστήριξης μιας εταιρείας στον ιστότοπό της, με ποιον θέλετε να μιλήσετε, σε λίγο θα μιλήσετε, δεν είμαι άνθρωπος. Τελικά ποιος αποφάσισε ότι αυτός είναι ο τρόπος που πρέπει να ζούμε? Ποιος είναι αυτός που το αποφάσισε? Αυτό είναι το τεχνητό κράτος. Είναι ένα είδος οπισθοδρόμησης κατά την οποία όλο και περισσότερες από τις λειτουργίες του κράτους αντικαθίστανται πλέον από εταιρείες που κατέχουν και ελέγχουν την υποδομή των ψηφιακών επικοινωνιών μας. Και όταν μπαίνεις σε μία ψηφιακή τεχνητή νοημοσύνη για να ρωτήσεις οτιδήποτε, μην ξεχνάς ότι σου έχει δημιουργηθεί ο φάκελός σου με τις φωτογραφίες σου, με τα κουσούρια σου, με τα θέλω σου, με τις ανάγκες σου. Ο τρόπος με τον οποίο λαμβάνουμε τα νέα μας και τις πληροφορίες για τις εκλογές και για το ποιον θα ψηφίσουμε διαμεσολαβείται από αυτές τις ισχυρές ομάδες μέσω τεχνολογιών που κατέχουν, όπως η τηλεόραση και το ραδιόφωνο κάποτε, και τώρα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Είναι το ολοένα και πιο κυρίαρχο μέσο που χρησιμοποιούν. Η ψηφιακή επικοινωνία γύρω από την οποία δομούνται πλέον οι ζωές μας έχει ένα ισχυρό απομονωτικό αποτέλεσμα.

Εν τω μεταξύ, η Λεπόρ στο άρθρο της το 2024 για το The New Yorker, όπου αρχικά διερεύνησε την ιδέα που αργότερα θα γινόταν το βιβλίο της, η Λεπόρ περιέγραψε το τεχνητό κράτος ως την εργοστασιακή καλλιέργεια της δημόσιας ζωής, τη διαλογή και την τμηματοποίηση, την απομόνωση και την αλωτρίωση, την καταστροφή της ανθρώπινης κοινότητας. Τεχνητή κατάσταση δεν καθοδηγείται αποκλειστικά από την τεχνητή νοημοσύνη, αλλά σίγουρα επιταχύνεται από αυτήν. Σήμερα, οι άνθρωποι ρωτούν το ChatGPT ποιο να ψηφίσουν, αντί να μιλούν στους γείτονές τους, στους τοπικούς αξιωματούχους ή στους ειδικούς. Τα πολιτικά μηνύματα που βλέπουν εδώ μεταξύ, πιθανότατα γράφονται εν μέρη, αν όχι ολόκληρα, με την τεχνητή νοημοσύνη. Οι αποφάσεις σε κάθε επίπεδο λαμβάνονται με τη βοήθεια σκεπτόμενων μηχανών. Η τεχνητή νοημοσύνη λοιπόν εδραιώνει επίσης την επιτήρηση, επεξεργάζοντας τα βουνά δεδομένων που συλλέγονται για όλους μας. Επεξεργάζονται. Μια κακή πτυχή της ρητορικής υπέρ της τεχνητής νοημοσύνης που προέρχεται από τη Silicon Valley είναι ότι παρουσιάζει την τεχνητή νοημοσύνη ως αναπόφευκτη. Αλλά η Λεπόρ υποστήριξε ότι αυτό το είδος μυρολατρείας είναι μια ψευδής υπόθεση, η οποία βρίσκεται πάνω σε αρκετές ακόμη αμφίβολες προτάσεις. Μια από αυτές που ακούμε ασταμάτητα είναι ότι η νομοθεσία καταπνίγει την καινοτομία, επομένως η κυβέρνηση θα πρέπει να σταματήσει την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης. Η άλλη είναι ότι η τεχνολογία παράγει πάντα τη δημοκρατία, γεγονός που μας διαβεβαιώνει ότι όλες οι πολύ πραγματικές απειλές για τη δημοκρατία που θέτει η τεχνητή νοημοσύνη στο παρόν θα εξαλειφθούν ως δια μαγείας, μαγικά. Κανένα από αυτά δεν ισχύει.

Μη σκέφτεσαι πώς θα ζούμε στο μέλλον. Το ζούμε το μέλλον. Lenny Kravitz, The Chamber, του 2018. Πάντως το διαπιστώνετε κι εσείς. Υπογραφική παιδεία εξασθενή. Η αντίληψή μας για την αλήθεια διαστρεβλώνεται. Οι Βρυξέλλες έλαβαν τα μέτρα τους. Και καλά που είναι και οι Βρυξέλλες. Και συμμαζεύεται λίγο η κατάσταση με τις εταιρείες της Silicon Valley, με τις εταιρείες AI,

Σκέψου λιγουλάκι, όχι πολύ. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έκαναν την αλήθεια ξανά φιλετική. Τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να την κάνει κάτι εντελώς διαφορετικό. Σήμερα κάθε μέσο, έντυπα, μέσα, τηλεόραση, social media, έχουν το δικό τους συμβόλαιο με την αλήθεια. Καθώς απομακρυνόμαστε από τον έντυπο γραμματισμό, απομακρυνόμαστε επίσης και από τις προϋποθέσεις για την έστω αντικειμενική αλήθεια που αυτός υποστηρίζει. Πριν από τον γραμματισμό, η αντίληψη των ανθρώπων για την αλήθεια βασιζόταν στην βιωμένη εμπειρία, φυλετική ή ατομική. Τα γεγονότα ορίζονταν ανάλογα με την περίσταση, ελέγχονταν από τα αποτελέσματα και αποθηκεύονταν στην προσωπική και συλλογική μας μνήμη. Η συλλογική μνήμη ήταν πιο ανθεκτική από κάθε άτομο, αλλά εξακολουθούσε να κλίνει προς αυτό που οι άνθρωποι χρειάζονταν για να είναι αληθινό. Σε ένα προφορικό πολιτισμό, η αλήθεια ήταν περιστασιακή, σχετική, συμφραζόμενη, διαπραγματεύσιμη και προσαρμόσιμη. Για παράδειγμα, οι ανθρωπολόγοι Τζακ Γκούντι και Ιαν Γβάτ αφηγήθηκαν την ιστορία της πολιτείας Κόντζα στη Βόρεια Γκάνα. Ο θεμελιώδης μύθος του κράτους υποστήριζε ότι ο ιδρυτής πατέρας Ντεβούρα Γιάγκμπα ήρθε σε αυτή τη γη για χρυσό, κατέκτησε τους αυτόχθονες και όρισε τους 7 γιους του να κυβερνούν τις φυλές τους. Επομένως, οι απογονοί τους ήταν οι νόμιμοι ηγεμόνες των 7 επαρχιών. Βρετανοί αξιωματούχοι κατέγραψαν αυτή την ιστορία αρχές του 20ου αιώνα. Αλλά στη συνέχεια δύο φυλές συγχωνεύτηκαν με άλλες. Όταν οι Βρετανοί έγραψαν ξανά τον μύθο 60 χρόνια αργότερα, λέγεται ότι ο Ντεβούρα Γιάγκμπα είχε μόνο 5 γιους, νομιμοποιώντας 5 φυλές. Κανείς δεν είδε καμία διαμάχη εκτός από τους Βρετανούς, οι οποίοι τυχαίνει να κρατούν και τις αποδείξεις. Οι Γκούντι και Γουάτ αυτό το ονόμασαν κοινωνική αμνησία.

2013 κυκλοφορούν οι Kings of Leon με το Wait For Me. Η New Rock επιβίωσε.

Και ενώ εμείς είμαστε στο στούντιο 9 και 26 λεπτά και εσείς στο σπίτι, στο γραφείο, στο αυτοκίνητο ακούγοντας την εκπομπή, δεν έχουμε σκεφτεί καν ότι πάνω από τα κεφάλια μας πέφτει το διαστημικό τηλεσκόπιο Swift της NASA, το οποίο ακόμη οι επιστήμονες, οι αστρονόμοι δεν έχουν διευκρινίσει ποιο θα είναι το σημείο επανεισόδου του τηλεσκοπίου και σε ποια χώρα ή ωκεανό θα πέσουν τα συντρίμια. Περιμένουμε κι εμείς. Wait for the space telescope Swift.

0: Fight for me. Επειδή γίναμε πάρα πολύ και επειδή είναι και μερικοί φίλοι που έχω πάρα πολύ καιρό να τους συναντήσω, αν θέλετε, στο Facebook, μου στέλνουν χαιρετίσματα. Ο Άκης Ράπεσης, ο Κωνσταντίνος Φωλιάς, ο Μιχάλης Θωμάς, από τη Σουηδία η Άσα Μαρία Νταλίν, ο Σταμάτης Πλατέλας, ο Ισίδωρος Μπίμπας στον Εύωσμο, ο Μάκης Καραουλάνης από Τούμπα Μεριά, γεια σου Μάκη, ο Νικόλας ο Καλυμνιοναρής, ο Άκης Ζωγραφάκης, ο Μιχαήλ Πονήρης, η Ράνια Καστελοριζιώτου, γεια σου για άλλη μια φορά Ράνια, και επίσης τον Φώτη, τον Σάκη Χατζιπέτρο, πρόεδρος της κοινότητας ΚΟ. Μεγάλη μας τιμή, κύριε Σάκη. Αν δεν ήσουν και εσύ, πώς θα ήταν ο Δήμος σήμερα? Έτσι αναρωτιέμαι, γιατί σε βλέπω πολύ δραστήριο και τρέχεις από το ένα σημείο στο άλλο και προλαβαίνεις μεγάλες ζημιές, φίλε. Μπράβο σου.
1: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.
2: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνη.
3: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
4: Αρετή εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρο, 27,99. Έσεξ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 4,70.
3: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
4: Χαρίνο γαλοπούλα καπνιστή το κιλό, 5,99. Δοϊράνι γευστικό το κιλό, 5,99.
3: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
4: Κολλιώσα γελαδινό το κιλό, 5,95. Αμύτα Motion 1 λίτρο, 1,99.
3: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
5: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.

0: χώρα.
1: Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
2: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
3: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

Καλό στον καπετάνιο. Γύρισες, καπετάνιε. Καπετάν, καλή σερλής. Everything Now, αυτή είναι Arcade Fire.

Everything Now. Μετά τον Bill Gates, ο Elon Musk. Τελικά κανείς δεν περιμένει από τον Elon Musk να μιλήσει με συνοχή και εκτενώς για οποιοδήποτε θέμα αυτές τις μέρες, διότι είναι απασχολημένος, καθώς σαπίζει τους νευρώνες του στο προσωπικό του θάλαμο ηχούς και στην πολιτισμική εμπόλεμη ζώνη του X, πρώην Twitter. Κατά τη διάρκεια της πρώτης του συνάντησης με όλους τους συμμετέχοντες στο Cursor, αφότου η SpaceX εξαγόρασε αυτή την εταιρεία Cursor, έναντι 60 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ο Musk μοιράστηκε μερικές από τις βαθιστόχαστες σκέψεις του σχετικά με το γιατί πρέπει να επιταχύνει την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης. Στην αντίθετη πλευρά από τον Bill Gates, ο Musk λοιπόν δήλωσε ότι, προσέξτε, τι δήλωσε, ότι είναι αναπόφευκτο τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης μια μέρα να γίνουν τόσο προηγμένα που θα είναι αδύνατο να τα ελέγξουν οι άνθρωποι. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, εξήγησε στους υπαλλήλους της Cursor, είναι επιτακτική ανάγκη στο τμήμα τεχνητής νοημοσύνης της SpaceX να κατασκευάσει την τεχνολογία πριν το κάνουν άλλες εταιρείες. Όπως ίσως έχετε ήδη καταλάβει, αυτό δεν βγάζει κανένα νόημα. Αν είναι αναπόφευκτο ο έλεγχος της τεχνητής νοημοσύνης να καταστεί αδύνατος, γιατί έχει σημασία αν ο Musk την κατασκευάσει πρώτος? Αν επρόκειτο, ας πούμε, για πυρηνικά όπλα, κάποιος θα μπορούσε να ισχυριστεί ότι ο πολλαπλασιασμός τους αποτρέπει άλλους από το να τα χρησιμοποιήσουν. Όχι ο Musk. Σύμφωνα λοιπόν με τη βασανιστική του συλλογιστική, όλοι τελικά θα εξαλειφθούμε σε πυρηνικό αρμαγεδόνα ούτως ή άλλως. Οπότε, γιατί να μην κατασκευάσουμε τη μεγαλύτερη βόμβα πριν το κάνει οποιοδήποτε άλλος?

Και από ό,τι κατάλαβα από την συλλογιστική του Μάσκ, ο Μάσκ δεν υποστηρίζει καν, ή τουλάχιστον δεν υποστηρίζει με συνέπεια, ότι η εταιρεία του είναι η μόνη στην οποία μπορεί κάποιος να εμπιστευτεί την ασφαλή κατασκευή τεχνητής νοημοσύνης, όπως κάνουν οι αντίπαλοι του. Το μόνο που έχει σημασία για τον Μάσκ, όπως φαίνεται, είναι να βγαίνει μπροστά. Είναι μια ιδιωτελής κοσμοθεωρία που καταδεικνύει ειρωνικά ότι ο Μάσκ είναι πιθανώς το τελευταίο άτομο στο οποίο θα έπρεπε να εμπιστευτούμε το μέλλον της τεχνολογίας.

Άσε που τον ίδιο πόλεμο δέχθηκε και ο Bill Gates με τον COVID και τα εμβόλια και ότι είναι ο άνθρωπος που θα μας βάλει μικροτσιπ και πάει λέγοντας. Και βγαίνει ο άνθρωπος και λέει την καθαρή αλήθεια, ότι κύριοι, αυτό που κατασκευάζουμε είναι τρόμος, φόβος και θάνατος. Επομένως, πρέπει να ξυπνήσουμε. Πρέπει να ξυπνήσουμε και να σταματήσουμε ότι ετοιμάζουν κάποιοι elite από πίσω ή εν θέση το deep state. Εκεί κάπου στις αρχές του 2010 κυκλοφόρησε ένα άλμπουμ με διάφορα συγκροτήματα rock οι οποίοι ηχογράφησαν από ένα αγαπημένο τους κομμάτι από το θρυλικό συγκρότημα των Deep Purple. Ο Κάρλος Σαντάνα τσεκάρισε το Smoke on the Water, το οποίο το έκανε έτσι.

Για άλλη μια φορά ο Κάρλος Σαντάνα πήρε ένα κομμάτι που ήταν σμαράγδι και το τροποποίησε σε διαμάντι. Smoke on the water, Carlos Santana, etc. 2012.

Μία ημέρα μας χωρίζει από αυτό το εντυπωσιακό φαινόμενο της μερικής έκλειψης σελήνης. Αύριο βράδυ ξεκινάει. Θα το δουν δισεκατομμύρια άνθρωποι. Όσοι κοιτούν τα άστρα και κοιτούν τον ουρανό το βράδυ. Είναι πολύ λίγοι αυτοί, αλλά ας πούμε ότι είναι δισεκατομμύρια. Άντε ένα δισεκατομμύριο. Θα δουν τη σκιά της γης να βάφει τη σελήνη σιγά σιγά. Κοκκινοποιεί έτσι απόχρωση, αφήνοντας μια λεπτή ημισέλινο εκτεθειμένη στο ηλιακό φως. Η μερική έκλειψη σελήνης του Αυγούστου είναι μυστηριώδης. Και μάλιστα μια ημέρα που έχουμε εδώ στην Θεσσαλονίκη εγκαίνια μετρό, ναι, και επίσης είναι και μια ημέρα όπου ο Ντόναλντ Τραμπ θα πάρει κάποιες δύσκολες αποφάσεις, αλλά πρέπει να τις πάρει. Έχετε υπόψη σας ότι αύριο αυτό το φαινόμενο θα ξεκινήσει βραδάκι, δηλαδή μόλις πέσει το βράδυ. Μερικοί θα το δουν ίσως και για πρώτη φορά. Όσοι έχετε τηλεσκόπια, προμηθευτείτε τα, ανεβείτε στις θαράτσες σας ή σε κάποιο έτσι ξέφωτο για να έχετε καλύτερη εικόνα, και αν έχετε και τα σύγχρονα τα τηλεσκόπια αυτά τα οποία δέχονται και φωτογραφική μηχανή από πίσω, θα έχετε εικόνες απείρου κάλους. Η επιστροφή των Βρετανών Waterboys έγινε το 2017 με ένα τραγούδι αφιερωμένο στη Νέα Υόρκη. New York, I love you.

Γεια χαρά και στον Ευθύμη Χατζηστέργο, στον Σάβα Καπακτσί. Ελευθερία, γιατί κρύβεις τα μωτέρα σου, κούκλα μου? Χατζη Ζαχαρία. Γεια χαρά στο ζεύγος Χρυσούλα και Τάσος Κυριαζόπουλος. Το φίλο μας το Σωτήρη Λιακόπουλο, το Μανώλη Σαγκελάρη, τον cab driver Απόστολο Κερατίδη, SKG, έτσι.

Ένα τραγούδι για τα κορίτσια όλου του κόσμου. Είναι η 1975, γκρουπάκι του 2010, και το τραγούδι τους, κορίτσια, Girls.

0: Το φαινόμενο αυτό το που θα δούμε αύριο αποκαλείται ματωμένη σελήνη κατά τη διάρκεια και μιας ολικής έκλειψης. Και κάθε φάση μιας έκλειψης σελήνης συμβαίνει ταυτόχρονα για όλους όσοι βρίσκονται στη νυχτερινή πλευρά της γης, όπου η σελήνη είναι βεβαίως ορατή. Αλλά οι τοπικές ώρες διαφέρουν σημαντικά ανάλογα με την τοποθεσία και έτσι κάποιοι βλέπουν το προσεχώς και κάποιοι άλλοι το βλέπουν από την αρχή το έργο. Και 58, σύντομο διαφημιστικό διαλυματάκι, εδώ είμαστε.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Αρετή εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρο, 27,99. Έσεξ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 4,70.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Χαρίνο γαλοπούλα καπνιστή το κιλό, 5,99. Δοϊράνι γευστικό το κιλό, 5,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Κολλιώσα γελαδινό το κιλό, 5,95. Αμύτα Motion 1 λίτρο, 1,99.
1: Ελληνικά Μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
4: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
3: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies.
5: Βάκχες, 4 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη. Θέατρο Γης. Προπόληση more.com.
6: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.

La Sigura. Bahamas Old Club. Muevelo Papi. Γεια σου, Λεωνίδα. Λοιπόν, σε σύγκριση με το υψηλό σημείο αναφοράς της ανθρώπινης νοημοσύνης, τα chatbots με τεχνητή νοημοσύνη έχουν ακόμη πολύ δρόμο να διενύσουν. Σίγουρα, η βιομηχανία έχει σημειώσει έτσι αξιοσημείωτη πρόοδο στην ενίσχυσή τους, ώστε να δημιουργούν προτάσεις φαινομενικά ανθρώπινου επίπεδου, αλλά σε μέτρα συλλογισμού και παραγωγικότητας, άστα να πάνε. Έχει πολλή δουλειά ακόμη. Σε μια ανάλυση της διαδικασίας διδασκαλίας της τεχνητής νοημοσύνης, το MIT Technology Review πήρε συνέντευξη από διάφορους ειδικούς σχετικά με την αποτελεσματικότητα των μεγάλων γλωσσικών μοντέλων, η καινούργια ιδέα, η καινούργια μόδα. Αποδεικνύεται ότι ακόμη και τα βρέφη είναι πολύ καλύτεροι μαθητές της ανθρώπινης γλώσσας από τα σημερινά chatbots τεχνητής νοημοσύνης, και αν και σε ορισμένους γονείς μπορεί να μην φαίνεται έτσι, πολύ πιο αποτελεσματικά τα βρέφη. Αυτό το εξήγησε ο Μάικλ Φρανκ, γνωστικός επιστήμονας στο Πανεπιστήμιο Στάνφορντ, ο οποίος είπε ότι η πρόσφατη πρόοδος της τεχνολογικής βιομηχανίας ήταν καταπληκτική. Αλλά παρά τις πρόοδους των τελευταίων ετών, πρέπει ακόμη να κάψουμε ένα δάσος και να ξύσουμε ολόκληρο το άθροισμα όλης της ανθρώπινης γνώσης για να αναδημιουργήσουμε αυτό το ορόσημο που συμβαίνει στα σαλόνια μας κατά τη διάρκεια της χρονιάς. Αν και δεν είναι ακριβώς γνωστό γιατί, τα μωρά είναι αξιοσημείωτα, τα ανθρώπινα μωρά, προσαρμοστικά όσον αφορά τη γλώσσα, κατανοώντας γλωσσικούς κανόνες και λεξιλόγιο σαν μικρά σαρκώδης φουγγάρια. Τα μεταπτυχιακά νομικής

από την άλλη πλευρά απαιτούν ανυπολόγιστες ποσότητες γλωσσικών δεδομένων για να φτάσουν σε κάτι παρόμοιο με την επάρκεια πολύ περισσότερο από έναν τυπικό άνθρωπο. Είναι απλώς ένα θαύμα, αυτό είπε ο Φρανκ. Για τον άνθρωπο που μαθαίνει μια γλώσσα. Είναι ένα θαύμα. Τα νήπια μπορούν να αρχίσουν να λένε εντυπωσιακά ευανάγνωστες προτάσεις αφού έχουν απορροφήσει περίπου 10 έως 30 εκατομμύρια λέξεις από το περιβάλλον τους. Αν εκπαιδεύσεις το ChatGPT-2 σε 30 εκατομμύρια λέξεις, θα έχεις μια γεννήτρια ανοησιών και βλακιών και δεν θα έχεις ένα παιδί. Έτσι ο Ρονός. Έχουμε πολύ δρόμο ακόμη.

Εν τω μεταξύ, για τον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης, αυτή η αναποτελεσματικότητα έχει γίνει ένα σημαντικό πρόβλημα. Τουλάχιστον για τις εταιρείες τεχνολογίας που ελπίζουν να παράξουν κάποτε τεχνητή νοημοσύνη σε ανθρώπινο επίπεδο μέσω της κλιμάκωσης γλωσσικών μοντέλων. Μια προοπτική που πολλοί ειδικοί στην τεχνητή νοημοσύνη λένε ότι, κύριοι, αυτό το πράγμα είναι αδύνατο. Ζούμε σε παράξενα και ενδιαφέροντα χρόνια, έτσι.

0: Τη μισή δουλειά πάντως την έκανε η τεχνητή νοημοσύνη. Έφερε τον κόσμο εκεί που ήθελε, σε ένα επίπεδο βλακείας που μετράτε βέβαια. Είναι μετρήσιμο. Αλαζονίας. Και ύβρεων. Οι Ολλανδοί τρώνε βιομηχανοποιημένο κρέας. Καλλιεργημένο κρέας. Γι' αυτό είναι ψηλή μάλλον.
1: Στηρίζουμε τον κύριο Τσίπρα γιατί αγωνιζόμαστε είναι...
2: Να σου πω Λουκά, το ξέρεις ότι η ΣΥΡΙΖΑ είναι άθρησκη, ε?
1: Τι θέλεις να μου πεις, το ξέρω.
2: Δεν πιστεύουνε στο Θεό αυτοί που στηρίζεις.
1: Κοίτα, ο κύριος...
2: Δεν ορκίστηκε ο Τσίπρας ο προδότης ο Ισκαριώτης.
0: Allora, bye bye.

Έχουμε εν τω μεταξύ και ακροατή, ο οποίος μας στέλνει την αφεντομουτσουνάρα του σε διάφορες φάσεις, καουμπόις, σε ήχης. Έτσι για να παίξουμε λίγο. Εγώ πάλι το βλέπω παράξενο, αλλά και ενδιαφέρον ταυτόχρονα. Ένας άνθρωπος, ας πούμε, κάποιας ηλικίας, να ασχολείται με την τεχνητή νοημοσύνη παίζοντας με αυτό το βιντεάκι, τις αλλαγές προσώπων σε σκηνές, φωτογραφίες κτλ. Τα σημερινά συστήματα είναι ισχυρά. Μπορούν να γράφουν, μπορούν να ζωγραφίζουν, να κατευθύνουν, να σχεδιάζουν, να προγραμματίζουν, ακόμη και να γράφουν αποδεκτή πεζογραφία. Τόσα εκατομμύρια άνθρωποι, τουλάχιστον Αμερικανοί, αγόρασαν βιβλία τα οποία γράφτηκαν από τεχνητή νοημοσύνη, αλλά επέστρεψαν οι πραγματικοί δημιουργοί, οι συγγραφείς, και ζητούν αποζημιώσεις. Και το ποσό φτάνει σε αστρονομικά ύψη. Και με αυτή την έκρηξη δυνατοτήτων, λοιπόν, αυτές οι μηχανές δημιούργησαν και μια μεγάλη έκρηξη ανησυχιών. Άρχισαν να ανησυχούν οι παρατηρητές, βλέποντας, ας πούμε, μερικά από αυτά τα τρέχοντα προβλήματα και προβάλλοντάς τα σε μελλοντικά μη υπάρχοντα προβλήματα. Μπείτε σε ένα αστικό λεωφορείο εδώ της γραμμής Θεσσαλονίκης και δείτε τους επιβάτες. Είναι όλοι σκυμμένοι επάνω από το κινητό τους. Αφενός μεν δεν έχουν κόψει εισιτήριο, και αυτό πιστεύουν ότι είναι μία κάλυψη σε περίπτωση που θα μπει ελεκτής, δεν θα τους ενοχλήσει, γιατί είναι απορροφημένοι στο κινητό. Να είχαμε να λέγαμε. Από την άλλη όμως, έχει κάνει μεγάλη ζημιά στα μυαλά των ανθρώπων σήμερα. Γι' αυτό βλέπετε όλα αυτά που βλέπουμε. Τα ατυχήματα, τα δυστυχήματα με νεκρούς και πάει λέγοντας. Και έρχονται ακόμη περισσότερα προβλήματα όσον αφορά αυτό το χακάρισμα που συμβαίνει στην ανθρωπότητα με την AI.

Να χαιρετήσουμε, καλώς ήρθες Θωμά Τρακατέλη. Γεια χαρά και στον Πάτρικ Έστερ. Δεν είναι πονηρή η τεχνητή νοημοσύνη. Εσύ την κάνεις πονηρή. Εσύ τη βλέπεις πονηρή. Τη δουλειά της κάνει. Λεόν. Φαντάζομαι, Θωμά, είσαι στο Βάβδο, έτσι. Δροσερά. Έξω η θερμοκρασία στην Σαλαμίνος. 29 βαθμοί Κελσίου. Η κίνηση ομαλή, τουλάχιστον στους δρόμους της πόλης. Αλλά και από ό,τι βλέπω εδώ, στους κάρτες, ομαλά κινούνται τα οχήματα. Γεια σου, Ιωάννη Αρβανίτη. Καλώς ήρθες.

Από την επόμενη εβδομάδα λοιπόν επανερχόμαστε στις εργοστασιακές ρυθμίσεις, γιατί η εκπομπή θα μεταδίδεται από τις 10 έως τις 12, όπως πριν τις διακοπές.

You, Λεοντή Μαχαιρά, είσαι very, very celebon. Very, very celebon. 31 Αυγούστου, Δευτέρα, 10-12. Ένα χειροκρότημα για τον δημιουργό.

από την Go και μάλιστα ηχητικά από το καλό φιλαράκι μου, πολύ καλό φιλαράκι μου, τον Απόστολο Νάκα, ο οποίος έχει κάτι να μου πει σε λίγο.

0: Ακολουθείς τον χρόνο, δεν μπορείς να το σταματήσεις. 10 και 27 στον αέρα του κόσμου, το αγαπημένο σας ράδιο. Status 107.7. Απόστολος και Αλέξης, πατέρας και γιος, τα λέμε από κοντά. Συγχαρητήρια του Αλέξη να του πεις.
1: Oh yeah, yeah, yeah, yeah, baby. Σε λεμόν.

0: ou est-ce que c'est le dédié de Paris à 3-6 Charles de Gaulle Airport, 2:40 p.m. And the outside temperature is 10 degrees Celsius.
1: Θα μου επιτρέψετε να σας το τραγουδήσω, επειδή είναι παράσταση αυλαία που κλείνει. Ας τραγουδήσω κι εγώ μετά από 2 χρόνια. Που λέει «Γεννή».

0: Θυμήθηκα και μου δώσαν στα χέρια μια μαγκούρα. Να τη βαράω με δύναμη του νου μου την καμπούρα. Γιατί είμαι εξάρτημα εγώ της μηχανής σας και ο γιος μου τα ανταλλακτικό. Θα είναι εντάξει μια ζωή στη δούλεψή σας είναι από άριστο υλικό. Ευχαριστώ.
1: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.
2: Ο Γιάννης Πάριος, 19 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Δάσος. Μια μοναδική συναυλία γεμάτη αναμνήσεις και αγαπημένα τραγούδια.
3: Μοιάζει με ένα ψέμα.
2: Έρωτας είναι θαρώ. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Δάσους. artinfo.gr.
4: Χορηγός επικοινωνίας Status FM. Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
2: Στάτους 107.7. Σταθμός τα FM.
5: Ladies and gentlemen.
6: Σελεμπόν. Με τον Γιάννη Ρέπιτς.
7: Music. Music. Music. Music. Music. Opens your mind.

Ποτέ δεν συνάντησε ένα κορίτσι σαν και σένα. Never met a girl like you, but it's better woman. Yuji Groove με τον Jeffrey Osborne στο τραγούδι το 2012.

Μπράβο ρε Λεόν, έχεις τέτοιες ιδέες, ε. Θα τέριαζε το Σελεμπόν σε σαλούν καουμπόικο. Far West. Στην Άγρια Δύση. Γεια σου Άννα Νικολαϊδού. Δεν θυμάμαι αν σου στείλα χαιρετίσματα, αλλά τώρα πέρασε κάτι, ένα φλασάκι.

Βολέψου τώρα, αγαπητέ φίλε Θωμά Τραγατέλη, με το AC. Τι να κάνει και αυτό. Προσπαθεί επεγνωσμένα να σου προσωμιώσει έτσι βραδινή δροσιά σαν το βάβδο, όμως όχι.

Και αν γυρίσουμε λίγο να δούμε μερικά από αυτά τα τρέχοντα προβλήματα της AI και προβάλλοντάς τα σε μελλοντικά έτσι μη υπάρχοντα προβλήματα, βρισκόμαστε κατά κάποιο τρόπο σε ένα είδος καταστροφικού κύκλου. Τα πιο εφάνταστα, ας πούμε, επιχειρήματα σχετικά με το πώς η τεχνητή υπερνοημοσύνη είναι αναπόφευκτη και πως είναι απίστευτα επικίνδυνη, συνυπάρχουν με πιο κατανοητές ανησυχίες σχετικά με την αυξανόμενη παραπληροφόρηση. Είναι σαν να έχουμε μετατρέψει τον κόσμο σε ένα παιχνίδι σκακιού. Στο σκάκι σπάνια παίζεις μέχρι τη στιγμή που κάνεις μάτ σε κάποιον. Παίζεις μόνο μέχρι να γίνει σαφές το αναπόφευκτο μάτ. Μπορεί να συμβεί 10, 15 ή με 30 κινήσεις αργότερα, αλλά οι παίκτες μπορούν να το δουν. Η πραγματική ζωή όμως δεν είναι έτσι. Διότι ζούμε σε ένα απέραντο, απρόβλεπτο σύμπαν, το οποίο κυριολεκτικά σμιλεύουμε καθώς προχωράμε. Φαντάζομαι είδατε τις εικόνες, τα βίντεο από το Νεπάλ και το Θιβέτ με αυτόν τον πραγματικά κατακλυσμό. Και για άλλη μια φορά φαίνεται πόσο υποτιμούμε τη φύση και τη δύναμή της, νομίζοντας πως είμαστε ανίκητοι, χτίζοντας ουρανοξύστες, παλάτια στην άμμο, τεράστιες μηχανές. Κάποτε είχαμε χρησμούς για να μας καθοδηγούν και σοφούς για να μας λένε τι να κάνουμε. Έπειτα ο 16ος αιώνας μας έδειξε τα ωφέλη της επιστημονικής μεθόδου. Για τους θρησκούς ήταν σαν να εμφανίστηκε επί της γης ο Σατανάς. Let's have a good time, baby. Yep, it's better.

χρόνια πολλά στον Χάρη Καρδούλια, στην ΚΟ, και στον Παναγιώτη Χατζηπαναγιώτη, επίσης στην ΚΟ. Να τα εκατοστήσεις, Παναγιώτη. Δεν είναι αδύνατο στους καιρούς που ζούμε, καθόλου αδύνατο. Και από ό,τι βλέπω, σου αρέσει να γιορτάζεις τα γενέθλια. Η οριακή στιγμή που ήρθες ενώπιον της πραγματικότητας.

Στις δουλειές μου πάντως δεν χρησιμοποιώ τεχνητή νοημοσύνη. Και όσες δοκίμασα, τις απέρριψα, τις πέταξα. Αλλά εκεί επιμένει η Google να μας κολλήσει το Gemini. Και νομίζω η απάντηση στην τεχνητή νοημοσύνη και σε όλες αυτές τις ιδέες είναι η Wikipedia. Ενισχύστε αυτή τη σελίδα και θα βγείτε κερδισμένοι. Έτσι κι αλλιώς η τεχνητή νοημοσύνη αντιγράφει την Wikipedia και είναι πολύ κακό αυτό. Για να σας δίνει πληροφορίες. Απλά. Let's have a good time. Γεια σας κύριε Γεώργη Νούσια, το Σαλαχώρι Ανάργυρο, την κυρία Νικολέτα Παραλή και το Λευτέρη Παγώνη. Καλώς ήρθατε.

Για σας που οδηγείτε, τα μάτια σας 24. Δεν χαζεύουμε. Σήμερα είδα το εξής καταπληκτικό. Βανάκι, οδηγός μέσα, έχοντας στο αριστερό χέρι το κινητό, στην αγκαλιά του παρακαλώ πολύ αν έχεις το Θεό σου ένα μωράκι, ήταν δεν ήταν ενός έτους, και οδηγούσε σε ένα στενό της Σταυρούπολης. Και από τη στιγμή που είδα αυτό το θέαμα, λέω δεν είναι δυνατόν να συνεχίσει. Σταμάτησε, πάρκαρε κάπου για να τελειώσει το τηλεφώνημα. Το μωράκι όμως παρέμενε επάνω του. Δεν είπα, διότι σε αυτές μίλησα, δεν μίλησα, γιατί σε αυτές τις περιπτώσεις χαραμίζεις το σάλιο σου. Γιατί αν το έχετε προσέξει, όταν μιλάμε γεμίζει σάλιο το στόμα για ένα ζέσταμα, αλλά στη συνέχεια εξαφανίζεται και έχεις ξηροστομία, οπότε αναζητάς νεράκι. Πίνεις και συνεχίζεις στο μπάρλα.

Έλα, φτάσαμε Καλαμαριά, κατεβείτε. Γεια σας κυρία Τέρι μας. Καλό βράδυ, ευχαριστώ για την παρέα σας.

Να και εγγένεια, τα πρώτα εγγένεια. Χωρίς μπάνερ. Με τον Ελασίτη, παραμύθι που μας πούλησε. Και ξαναθέλει να πουλήσει πάλι παραμύθι. Όταν έρθει για τη ΔΕΘ, βάλτε τον και στο μετρό έτσι να κάνει μια βολτίτσα.

τι περίμενες, Λεοντή, από το ΣΥΡΙΖΑ να πει για το μετρό, αφού είναι μίζεροι οι άνθρωποι. Δεν τους βλέπεις ακόμα και στον τίσιμό τους. Ο Λούρμου. Υπάρχει αυτό δηλαδή ακόμη, η ΣΥΡΙΖΑ? Άμε ρε, δάμε ρε, να δούρουν, ναι. Ξέχασα, λαμπρά πρόσωπα, ναι, βέβαια. Βέβαια, Λίμωνο. Falling, I'm falling in love.

γεια σας κύριε Λάζαρε. Δεν πειράζει. Δεν χάθηκε και ο κόσμος. Υπάρχουν και άλλες μέρες μπροστά μας. Σε ευχαριστώ πολύ για το μήνυμα. Χαιρετίσματα και στην κυρία Ευαγγελία. Και καλό όμορφο βράδυ. Και ακόμη πιο όμορφο ξημέρωμα. Εκεί στην Λαμπρή Επανομή.

0: talk to me in Spanish. I do. Well, what do you call me? Papi Chula de Chocolate. I think that's the way it goes. Hey, I've been practicing my Spanish too, but don't laugh. Me estoy enamorando.
1: Τα τελευταία στοιχεία, τα οποία είναι πρόχειρα για αυτά. 157 νεκροί στο Νεπάλ και αγνοούνται περίπου 500 τουρίστες. Τα ίδια και στο Μαλί, πάλι οι τουρίστες την πλήρωσαν.

10 και 55 λεπτά. Φτάσαμε στο τέλος. Και στο τέλος της Τετάρτης. Καλό ξημέρωμα Πέμπτης. 27 του Αυγούστου. Με την μερική έκλειψη ηλίου βράδυ, κατά τη διάρκεια της εκπομπής θα γίνει. Οπότε θα σας ενημερώνουμε live και εικόνα και πληροφορίες. Ο Γιάννης Ρέπιτς ήταν στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Με τους ακροατές που μας αξίζουν. Καλό ξημέρωμα. Τα λέμε αύριο στις 8.

0: βγείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Δες την πόλη σου. Ακού Status. 5 αισθήσεις. Στην ίδια συχνότητα.

0: βγείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση. Στάτους Express. Διαφορετικό. Ενημερωτικό. Ραδιοφωνικό. Μουσικό. Στάτους Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3. Με τον Δημήτρη Βενιέρη.
2: Στάτους 107.7. Σταθμός τα FM.
1: Μύρισε την πόλη σου. Άκου Στάτους. 5 αισθήσεις στην ίδια συχνότητα.

ενοχλείται έξω στην πόρτα του. Και σε σένα διέξοδο έτρεξα να βρω. Τους παλμούς να χτυπάνε και πάλι στα χίλια. Μόνος μου μέτρησα

0: μόνη, κουβέντα μη πιάνεις, πες ένα γεια.
1: Άκου την πόλη σου, άκου Στάτους. 5 αισθήσεις στην ίδια συχνότητα.

τόσο. Όμως δικαίωμα δεν έχω να σε δω. Απλά να τρέξω

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
1: Μύρισε την πόλη σου. Άκου Status. 5 αισθήσεις στην ίδια συχνότητα.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Μύρισε την πόλη σου. Άκου Status. 5 αισθήσεις στην ίδια συχνότητα.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Δες την πόλη σου. Ακού Status. 5 αισθήσεις στην ίδια συχνότητα.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Δες την πόλη σου. Ακού Status. 5 αισθήσεις. Στην ίδια συχνότητα.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Μύρισε την πόλη σου. Άκου Status. 5 αισθήσεις στην ίδια.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Μύρισε την πόλη σου. Άκου Status. 5 αισθήσεις στην ίδια συχνότητα.

Άκου την πόλη σου. Άκου Status. 5 αισθήσεις στην ίδια συχνότητα.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
1: Δες την πόλη σου. Ακού Status. 5 αισθήσεις. Στην ίδια συχνότητα.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Μύρισε την πόλη σου. Άκου Status. 5 αισθήσεις στην ίδια συχνότητα.

0: Plus FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Μύρισε την πόλη σου. Ακούστα τους. 5 αισθήσεις στην ίδια συχνότητα.